Έλα κοντά. Μη κάνεις πίσω. Το χέρι κράτα μου στα σκοτεινά.

Έλα κοντά. Το κόσμο κρύψε. Το κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σαλαμίνα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στα Περιστέρια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και καπνοί, με τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων να παραμένει. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, ενώ 9 ακόμη υπέστησαν εγκάβματα. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κακή Βίγλα, την Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδα της Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα Δευτέρα. Ωστόσο, ισχύει υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία κινδύνου 3 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Βιωτή, Αφοκίδα, Φθιώτιδα, Πελοπόννησος, Θράκη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο. Πυροσβεστικό Air Tractor πραγματοποίησε προσθαλάσσωση νότιο-ανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος από το λιμενικό. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λάρισα για να θέσουν υποέλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα, τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Γερμανία, μερική εκένωση διατάχθηκε στην πόλη Μονσάου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα απορρίπτει κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω της μονομερούς ανακήρυξης εθνικών θαλασσίων πάρκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις με τις οποίες θεσπίστηκαν δύο πάρκα στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, δεν μπορούν να επηρεάσουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομολογό του του Μπαχρέιν είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο, οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρεν Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στην Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος. Στην Κολομβία, μετά τον φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών απόψε στην Ινδονησία, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με τον απολογισμό των 53 νεκρών. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η επιδημία έμπολα εξελίσσεται σε μία από τις φωνικότερες στην ιστορία της χώρας. Ο απολογισμός έχει φτάσει μέχρι σήμερα τους 2.325 νεκρούς.
0: Ο καιρός.
1: Η μέρα σήμερα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα επιμείνουν έως και 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο τώρα για την πρωινή σας παρέα ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Group As Pharmacos.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earth.gr, από το earthnews.gr, από το earth.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, 6 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα και έξω έχει μια δροσούλα 21 βαθμούς Κελσίου, έδειχνε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο καθοδόν για το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρα. Αυτό είναι το maximum σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σας λέγαμε για την Παρασκευή τον καιρό γενικώς και για το τι πρόκειται να γίνει. Σας προειδοποιούσαμε και για τους ανέμους οι οποίοι θα είναι ισχυροί. Είδαμε τα αποτελέσματα σε ένα βαθμό. Το δεύτερο που λέγαμε είναι ότι μπορεί σε κάποιες περιοχές, ρε παιδί μου, να ρίξει καμιά βροχή, ίσως και μια καταιγίδα. Δεν φανταζόμασταν τι θα γινόταν στη Μάνη. Κανείς δεν το φανταζόταν. Δηλαδή έβλεπα εικόνες. Πω πω Παναγία μου. Είπαμε, ωραία η δροσιά, ωραίες οι βροχούλες. Βροχούλες όμως, όχι αυτό το πράγμα. Το λέω για να προλάβω τίποτα φίλους που λένε εσύ που είσαι καλοχειμωνάκιας και τα λοιπά και θέλεις βροχές και τέτοια. Να, δες τι έγινε στη Μάνη. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Σήμερα γιορτάζει ο Μύρον και ο Θύρσος. Μύρον να ξέρω έναν. Θύρσο δεν ξέρω κανέναν. Η Ινδονησία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ολλανδία. Η Γκαμπόν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Γαλλία. Και είναι και Εθνική ημέρα μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα, το 1807, το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον. Το 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Ενώ το 1918 ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα, αποκρυφιστικό το ξαναλέω σωστά, κίνημα για την μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Το 1944, σαν σήμερα, ήταν το μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Το 1973, σαν σήμερα, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους, το Angie. Δεν υπάρχει κάποιος της γενιάς μου που να μην το έχει χορέψει blues. Ήταν ένα από αυτά της σειράς, μαζί με το Hotel California, μαζί με το Epitaph των King Crimson, μαζί με το Wish You Were Here των Pink Floyd, όλα αυτά στη σειρά, μια χαρά.

Κόβεται αυτό το τραγούδι, δεν κόβεται. Έπρεπε να ακούσουμε ολόκληρο ύμνο. Σε ευχαριστώ τον Νίκο τον Τσιμπλάκη για τα αντανακλαστικά. Σαν σήμερα λοιπόν αυτό το τραγούδι έγινε γνωστό ανά την Ιφίλιο. Σαν σήμερα επίσης το 2004 ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών στο τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1601 ο Πιέρ Ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. Αν μου πει ένας το θεώρημά του αυτή τη στιγμή, κοβοφλέβες. Το 1938 γεννιόταν σαν σήμερα ο Θεοδωρός Πάγκαλος, ο Έλληνας πολιτικός, του Πασόκ υπουργός για χρόνια, πέθανε το 2023. Και επίσης γεννιόταν σαν σήμερα το 1943 ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Έβλεπα και έλεγα για τα γενέθλια του Θόδωρου Πάγκαλου και είδα ένα βίντεο αυτές τις ημέρες από μια παρουσίαση ενός βιβλίου του Θόδωρου Πάγκαλου, όπου στην παρουσίαση του βιβλίου συμμετείχε ο Στέφανος Μάνος και είναι ένα τετράλεπτο μιας απόσπασμα της ομιλίας του Στέφανου Μάνου που ακούς πολλά και καταλαβαίνεις πολλά και για τον Θόδωρο Πάγκαλο και για τον Στέφανο Μάνο. Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα, το 1850 ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν, Νοτιοαμερικάνος επαναστάτης από την Αργεντινή, το 1969 ο Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, Γερμανός αρχιτέκτονας, έκανε σπουδαία καριέρα στη ΣΥΠΑ, αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα, και το 1998 η Έλλη Σουγιουλτζόγλου Σεϊραϊδάρη, η Ελληνίδα φωτογράφος γνωστή ως Νέλη. Σας έχω πει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber είτε μέσω του Messenger. Στο Viber θα μας βρείτε ως Earth News Radio. Δύο λέξεις, κενό ενδιάμεσα. Earth News, μία λέξη, κενό, radio, η δεύτερη λέξη. Το άλλο είναι στο Messenger, δηλαδή πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμά σας. Το έκανε ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος μου λέει ότι είχαμε μία κασέτα κάπου στο υπόγειο. Πρέπει να υπάρχει μία 90 κασέτα με όλα αυτά τα τραγούδια που έπαιζε στα πάρτι. Αυτό με τα blues που σας έλεγα. Και φυσικά και σε βινίλιο. 22,5 βαθμούς στην Κατερίνη τώρα. Στο Λιβάδι βέβαια παραδροσιστήκαμε το τριήμερο. Έφυγες κιόλας Γιάννη. Θυμάμαι το Έντζι να το ακούω στο λαναριστήριο μαζί με τον Άτζια και να φτιάχνουμε νήμα στο Λιβάδι. Μαζί με το Σαββόπουλο και διάφορα άλλα. Καλημέρα στην Κυριακή, τη φίλη μας από την Καλαμάτα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 23 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα. Σας αντεύχομαι, κυρία Κυριακή. Καλημέρα και στο φίλο μου τον κύριο Κώστα. Good morning. Μας εύχεται και στον Απόστολο από την Ορεστιάδα, από το χωριό Στέρνα εκεί. 14 βαθμούς έχει εκεί. Όμορφα.

Καλημέρα και στον Αντώνη από το Ηράκλειο της Κρήτης. 24 βαθμούς έχει εκεί. Ξεκινάει πολύ ωραία η μέρα, λέει, χωρίς σύννεφα. Τέτοια να ακούω και καλή διάθεση να βλέπω. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν πολύ ανάμεικτο σε παραστάσεις, σε ειδήσεις, σε συναισθήματα. Θα ξεκινήσουμε από τα καλά. Δύο παλικάρια μας, ο Χρήστου, παλικάρια μας. Ναι, τους νιώθουμε δικούς μας. Ο Χρήστου στο Κολύμπι και ο Μανόλο στο Άλμα Επίκοντο μας χάρεσαν χαμόγελα. Ο ένας πήρε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ο άλλος στο Άλμα Επίκοντο πήρε το αργυρό μετάλλιο. Πήδησε, αν θυμάμαι καλά, στην πέμπτη προσπάθεια τα 6 μέτρα και δήλωσε μετά ότι αφού πέρασε αυτό δεν με φοβίζει κανένα ύψος, όχι, πεινάω και για άλλα. Πρώτος για την ιστορία να πούμε ότι βγήκε βέβαια αυτός ο υπεραθλητής, ο Ντουπλάντης, ο οποίος έχει έναν πολύ ωραίο υγιή ανταγωνισμό και συναγωνισμό με τον Μανόλο. Και φαίνεται πως είναι και ένα δίδυμο που έχει μπροστά του μέλλον λαμπρό στο άθλημα.

Αυτή ήταν η καλή, η χρυσή και εν πάση περιπτώσει η λαμπερή, είτε για το χρυσό μετάλλιο είτε για το ασημένιο, η λαμπερή όψη της θεσινής ημέρας, γιατί είχαμε και την άλλη, την σκοτεινή, την μαύρη, με την φωτιά στην Σαλαμίνα, με τις δύο ταυτόχρονες εστίες, δεν ήταν ακριβώς ταυτόχρονες, με μικρή διαφορά, λίγο λεπτών η μία από την άλλη, η οποία έχει και το τραγικό αποτέλεσμα των χαμών δύο ανθρώπων που ήταν δίπλα στο οικόπεδο που άναψε η φωτιά. Λένε οι πρώτες πληροφορίες, περιμένουμε, δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε, τι θα πει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Αλλά οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα και με τα πρώτα τηλεφωνήματα που έγιναν για ειδοποίηση πυρκαγιάς, ότι ξεκίνησε από ένα οικόπεδο το οποίο ήταν γεμάτο με σκουπίδια. Δίπλα σε αυτό το οικόπεδο ή πολύ κοντά σε αυτό το οικόπεδο, εν πάση περιπτώσει, με τα σκουπίδια από όπου ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες. Δεν ξέρουμε το πώς και το γιατί. Θα το βρουν οι αρμόδιοι. Είναι πολύ εύκολο όμως. Δηλαδή, το μυαλό μας πάει ότι ένα μικρό γυαλάκι να ήταν εκεί. Είναι τόσο εύκολο, τόσο απλό. Το αποτέλεσμα ήταν οι δύο άνθρωποι να έξω από το σπίτι τους να πνιγούν από τον καπνό, από τον πυκνό καπνό, να μην προλάβουν να απομακρυνθούν. Δεν είχε φτάσει η πυροσβεστική έφτασε νομίζω στα 7-8 λεπτά, μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί να κάνω λάθος, να με γελάει το μνημονικό μου. Δεν προλάβαν βέβαια τους ανθρώπους, τους βρήκαν τις ορούς τους να κοίτονται στο έδαφος. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα νησί που χθες, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, ήταν γεμάτο από κόσμο, όχι μόνο από τους μόνιμους παραθεριστές, αλλά και από αυτούς που είχαν σηκωθεί και είχαν φύγει να πάνε για το διήμερο, το τριήμερο, λόγω και του γιορτασμού της Παναγίας, κάπου κοντά να πάνε να ξεσκάσουν, να κάνουν μια βουτιά, ενδεχομένως και ημερήσιους ταξιδιώτες, και ανησύχησαν πάρα πολύ. Έγιναν κοντά 600-500 τόσοι απεγκλωβισμοί, θαλάσσεις με τα σκάφη που έσπευσαν στην περιοχή με τον συντονισμό του λιμενικού σώματος. Χρειάστηκε να γίνουν τέτοιοι απεγκλωβισμοί οργανωμένα. Φάνηκε να γίνονται, τουλάχιστον από τα βίντεο που είδαμε, είδαν το φως της δημοσιότητας. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ, Guten Morgen, καλή να είναι η εβδομάδα μας, ακόμη μόνος, μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη νομίζω γυρνάει η Κατερίνα, ή Τετάρτη Πέμπτη, Τετάρτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη σε συμπολίτες που υποφέρουν από τα φυσικά φαινόμενα, εύχεται ο Αστέριος. Είχε και άλλα νέα βέβαια η ημέρα, είχε και η νύχτα διάφορα. Θα σας τα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, στο άλλο μισάωρο, προηγουμένως.

με μουσική, με τραγούδι. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Υπενθυμίζω, μηνύματα, Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Messenger και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή, πυροσβεστικές δυνάμεις για τον κίνδυνο αναζωπήρωση στη Σαλαμίνα. Δύο νεκροί εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, ενώ 9 ακόμη υπέστησαν εγκάβματα. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κακή Βίγλα, την Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλυχάδια Καλύμνου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας σήμερα. Πυροσβεστικό air tractor πραγματοποίησε προσταλάσσωση νοτιοανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας, σώος ο πιλότος. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Στη Γερμανία, μερική εκένωση στο Μονσάου λόγω της φωτιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Στην Κολομβία, μετά το φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Νέος σεισμός 5,8 βαθμού στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με απολογισμό 53 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημερίζουμε τη φίλη μας την κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά που μου κρατάτε. Γιατί δυστυχώς μαζί με τις ευχάριστες ειδήσεις έχουμε και δυσάρεστες. Δυστυχώς κάηκαν πάλι δύο άνθρωποι. Αλήθεια είναι αυτό. Μιας και λέγαμε για τις πυρκαγιές, θα ξαναπάμε στο θέμα της Σαλαμίνας φυσικά στην συνέχεια. Να σας πω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές και στο Βέλγιο, μάλιστα είναι κοντά στα σύνορα με την Γερμανία και από ένα χωριό της Γερμανίας που είναι κοντά στα σύνορα ζητήθηκε να είναι υπατμόνοι κάτοικοι, ίσως και να αποχωρήσουν αν μπορούν σιγά σιγά, γιατί είναι τεράστιος ο κίνδυνος επέκτασης, εξάπλωσης της πυρκαγιάς αυτής. Συμβαίνει και στο Βέλγιο. Όπου για το Βέλγιο είχα την εικόνα ότι είναι μια χώρα επίπεδη, δεν έχει κανένα ύψωμα, είναι μέχρι και στο Αστερίξ το έγραφε αυτό, ότι είναι μια τελείως επίπεδη flat χώρα, όπου νόμιζα ότι έχει μόνο λιβάδια, δεν ήξερα ότι έχει και δάση. Τι μαθαίνει κανείς. Μιας και έχουμε πιάσει τις καταστροφές, να σας πω ότι θυμάστε, σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την Βενεζουέλα και για τον σεισμό, ότι για τον απολογισμό τον που ανέβαινε διαρκώς, είχε ξεπεράσει τις 6.000 ανθρώπους. Τώρα έχουν και πλημμύρες, συν τις άλλες, και άλλες περιοχές της ευρύτερης εκεί στον Ατλαντικό έχουν, στην Καραϊβική κτλ. Γιατί περνά ένας τυφώνας, έχουν πλημμύρες, γίνεται χαμός.

0: πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχήν να ξεκινήσουμε τέτοια ώρα συνήθως. Έρχονται οι ειδήσεις, βροχιδών πέφτουν, για το τι έχει πει, τι έχει κάνει ο κύριος Τραμπ λόγω της διαφοράς της ώρας. Αυτό εκεί πετυχαίνουμε, καταλαβαίνετε. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέρα ή απόγευμα, ξέρω εγώ τι ώρα είναι. Εδώ είναι ξημερώματα, τώρα αρχίζουν και σκάνε οι ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν θα σας πω για τον Τραμπ, θα σας πω στη συνέχεια, γιατί τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, νομίζω, με την εκπομπή Ειδήσεις. Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Σας διακόπτουμε, αλλά εμείς το χαιρόμαστε.
0: Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά, δεν διακόπτετε τίποτα. Τι κάνετε?
1: Καλά, είμαστε κάπως πιο αισιόδοξοι σε σχέση με την έναρξη εκπομπής που έγινε υπό την τραγική απώλεια των δύο συμπολιτών μας στη Σαλαμίνα, γιατί μόλις συνδεθήκαμε με το σουφλίο που οι κάτοικοι χτίζουν το σπίτι ενός νέου ζευγαριού για να εγκατασταθεί. Οπότε μας έφτιαξε κάπως τη διάθεση.
0: Δεν, είναι πολύ ωραία είδηση. Την έβλεπα χθες. Είναι εξαιρετική είδηση. Ότι οι κάτοικοι του χωριού, δηλαδή με τα χέρια τους και με ό,τι υλικά έχουν, φτιάχνουν το σπίτι ενός ζευγαριού που αποφάσισε να πάει να μείνει εκεί. Είναι πάρα πολύ όμορφη η είδηση. Όντως. Και εγώ έλεγα ακριβώς αυτό, ότι χθες η μέρα είχε πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Δηλαδή είχαμε από τη μία τις καταστροφές και τις φωτιές τη Σαλαμίνα, ας πούμε, τις δύο φωτιές. Είχαμε από την άλλη τα μετάλλια του Χρήστου και του Μανόλο. Ήταν πολύ περίεργη ημέρα από άποψη συναισθημάτων και την εναλλαγή τους, έτσι, από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Στη μεγάλη εικόνα, νομίζω, για να συνδέσουμε και τις δύο περιπτώσεις, υπάρχει ο άθελος των πυροσβεστών. Είδαμε τον Απόστολο Σίσκο να αφιερώνει το χαλκινό του μετάλλιο στην Πεταλούδα στους πυροσβέστες που επιχειρούν σε όλα τα μέτωπα. Και βέβαια με μια δίδυμη φωτιά που προκαλεί ερωτηματικά την απώλεια δύο συμπολιτών μας που ακόμη είναι τόσο νοποί για όλους και μας βαραίνει. Όλα ήταν πολύ δύσκολα χθες.
0: Αλήθεια, ναι, παρακολουθούσα χθες και το Earth News. Συμπτωματικά ο Αλέξανδρος ήταν στον αέρα εκείνη την ώρα που ανακοινώθηκε η συνάδελφος η Σοφία
2: Ιορφανού.
0: Η Σοφία Ιορφανού μετέδωσε την πληροφορία αυτή πρώτη εδώ στο Earth News. Δεν είναι από τις πρώτες που τις χαίρεσαι, ούτε τις ευχαριστιέσαι, ούτε τις θυμάσαι. Προσπαθείς να τις ξεχάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει παγώσαμε. Είναι αλήθεια ότι και μεταδόθηκε μετά στόμα με στόμα, δηλαδή πέφταν τα μηνύματα το ένα με το άλλο. Είναι αλήθεια, έγινε πάλι αυτό? Ναι, ήταν πολύ δύσκολα. Ευτυχώς μαζεύτηκε, ευτυχώς σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσαν κάποια πράγματα συντεταγμένα. Δηλαδή έβλεπα την απομάκρυνση των κατοίκων διαθαλάσσης και των παραθεριστών, γιατί ήταν και παραθεριστές πολλοί εκεί από τις παραλίες, φεύγανε κάποιοι με τα μαγιό τους, δεν είχαν κάτι άλλο μαζί τους. Έφυγαν πάρα πολύ και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που λες, εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε και πολύ χειρότερα. Είναι το μυαλό σου που σου παίζει τέτοια παιχνίδια, αλλά γλιτώσαμε τα χειρότερα. Αλίμονο για αυτούς τους δύο ανθρώπους.
2: Αλίμονο για αυτούς τους δύο ανθρώπους, αλίμονο για το ότι αθρίζονται σε ένα σύνολο το οποίο είναι εξ αρχής απαράδεκτο. Δεν θα έπρεπε να έχουμε τέτοια περιστατικά. Δεν θα έπρεπε και δεν θέλει κανένας να υπάρχουν αυτά τα πλήθη, ούτε των θυμάτων ούτε των ηρώων. Κανένας δεν θέλει και δεν περιμένει να γίνουν ήρωες οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναζητήσουμε και τις ευθύνες, Διονύση.
0: Βέβαια. Θυμάσαι τι λέγαμε την Παρασκευή? Ότι συζητάμε για κάθε θέμα που συζητάμε, λέμε πότε θα γίνει αυτό. Ναι, αυτή τη συζήτηση δεν είχαμε την Παρασκευή, κλείνοντας την συνομιλία μας για το Σαββατοκύριακο. Να που ξαναξεκινάμε από εκεί, πιάνουμε πάλι το μύτο από αυτό το σημείο. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε γιατί δεν έγινε, γιατί δεν γίνεται, πότε θα γίνει και όλα αυτά τα πράγματα. Απλά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής για να βρει τι ακριβώς έγινε με αυτήν την πυρκαγιά. Οι πληροφορίες που έχουμε και μεταδίδει και το Earth News είναι ότι από ένα οικόπεδο που είχε σκουπίδια ξεκίνησε η φωτιά. Δίπλα ακριβώς σε αυτό το οικόπεδο ήταν το ζευγάρι των ηλικιωμένων που από τους καπνούς δεν μπόρεσε να φύγει, το έπνιξαν οι καπνοί. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε για τα πώς και τα γιατί. Βέβαια, βλέπεις ότι είναι και περιοχές. Για παράδειγμα, διάβαζα και άκουγα και τον αντιδήμαρχο του νησιού να λέει ότι, για παράδειγμα, στο νησί το 2024 με το Αντινέρο αυτό το πρόγραμμα έγιναν και ζώνες πυροπροστασίας και τέτοια πράγματα. Γίναν δηλαδή και καθαρισμοί, γίνανε στην Σαλαμίνα και αυτά. Φαίνεται ότι ενδεχομένως δεν αρκούν πια ή έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση και άρα πρέπει να βρούμε, ενδεχομένως να εφεύρουμε νέα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά, δεν έχω απάντηση, δεν είμαι από τους ειδικούς και δεν παριστάνω τον ειδικό. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
2: Εμείς στην εκπομπή θα έχουμε τον κύριο Αρτοπιό αργότερα στην συζήτησή μας, στην παρέα μας, να μας πει ακριβώς και τι ερευνά η πυροσβεστική και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως το πρόβλημα, γιατί όντως δεν είμαστε ειδικοί, είναι η στατιστική. Εάν όλα αυτά ήταν ακραίες παρατηρήσεις, θα λέγαμε εντάξει, όλα πάνε καλά, υπάρχουν και ακραίες παρατηρήσεις, είναι μια φυσιολογική κατανομή. Όταν όμως βλέπουμε να υπάρχουν επαναλαμβανόμενες τραγωδίες, τότε πρέπει να αναζητήσουμε και τις προσωπικές ευθύνες και τις ευρύτερες.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Μου έρχεται στο μυαλό μια είδηση που έκανε το γύρο χθες. Ήταν κάποια πιτσιρίκια, 13 χρόνια,
2: ναι,
0: πιτσιρίκια τα λέω, τα οποία μέσα στο δάσος
1: της
0: Πεντέλης, σε περίοδο που είχε ακόμα η άνεμη ήταν στα εξάρια και τα εφτάρια, παίζανε ένα παιχνίδι, μια κάτι εφαρμογή, δεν ξέρω εγώ τι, με τα social media, ένα challenge, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και παίζανε με τη φωτιά μέσα στην Πεντέλη. Τι μπορείς να πεις, δηλαδή...
2: Πολλά, αλλά όχι στον αέρα.
0: Μπορείς να... Σκέφτεσαι πολλά, δεν τα λες. Ναι, δεν πρέπει να τα πεις. Αυτολογοκρίνησε. Υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο που δεν σου επιτρέπει. Αλλά και καλά κάνει που δεν σου επιτρέπει. Αλλά λες ότι και το απόλυτα, που δεν είμαστε απόλυτα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να αντιμετωπίζουμε την κάθε πυρκαγιά κάθε χρόνο. Που κάθε χρόνο γίνονται και πιο έντονες και πιο ισχυρές και πιο απαιτητικές κτλ. Όταν έχεις αυτά, εγώ σου λέω τα καλύτερα μέτρα να έχεις πάρει. Δεν ξέρω που εφαρμόζονται, να τα ανακαλύψουμε ή να τα βρούμε, να τα εφαρμόσουμε όλα. Όταν θα έχεις τέτοιες συμπεριφορές, τον οποιονδήποτε που από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου του, για να μην γεμίσει το τασάκι και μυρίζει το αυτοκίνητο, πετάει το τσιγάρο απ' έξω, για παράδειγμα, μέχρι το οικόπεδο που είναι σκουπίδια και ένα γυαλάκι να πέσει αμέσως προκαλεί σπινθήρα και ανάφλεξη, μέχρι τα πιτσιρίκια που παίζουν με τις φλόγες, ας πούμε, μέσα στο δάσος. Δεν ξέρω, ας πούμε, ποιος είναι ο τρόπος να έχουμε την απόλυτη προστασία. Νομίζω ότι δεν θα βρούμε ποτέ ως ανθρωπότητα, όχι ως Ελλάδα, την απόλυτη προστασία. Βλέπω ότι γίνεται στο Βέλγιο και στα σύνορα με την Γερμανία. Εκενώνεται χωριό στη Γερμανία γιατί έχει φωτιές δίπλα στο Βέλγιο, που δεν ήξερα καν ότι έχει δάση στο Βέλγιο. Αλλά τέλος πάντων, τέτοια πράγματα.
1: Αυτό βέβαια δεν ανοίγει μόνο τη συζήτηση, αλλά ίσως τελικά την προτεραιοποιεί. Γιατί οι εικόνες του Βελγίου επίσης που κόβαν την ανάσα χθες. Το γεγονός ότι η φωτιά έφτασε στα σύνορα με τη Γερμανία, πρωτοφανές για τα δημοσιογραφικά και ευρωπαϊκά χρονικά, δείχνουν ότι αυτές οι φωτιές έχουν άλλο χαρακτήρα, άλλη κλιμάκωση και άλλη εμβέλεια. Οπότε από εδώ και στο εξής, ίσως θα πρέπει να αναστοχαστεί συνολικά και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για το πώς θα ανταποκρίνεται.
0: Μα οι επιστήμονες προειδοποιούν. Επειδή και εσείς έχετε μιλήσει και εμείς έχουμε μιλήσει με επιστήμονες και προειδοποιούν ότι αυτά τα φαινόμενα θα είναι όλο πιο συχνά, όλο πιο έντονα, όλο πιο ακραία. Δηλαδή σε λίγα χρόνια αυτό που λέγαμε ακραίο φαινόμενο ή αυτά που λέγαμε, ξέρω εγώ, μάθαμε καινούριους όρους, μεγαφωτιά και διάφορα τέτοια πράγματα, mega fire και τέτοιες ιστορίες, θα είναι καθημερινότητα σε λίγο καιρό. Ή, εν πάση περιπτώσει, μην υπερβάλλουμε κι εμείς τώρα, μπορεί να είναι πιο συχνά, πολύ πιο συχνά από ό,τι τα είχαμε μέχρι τώρα. Προφανώς και πρέπει όλη η Ευρώπη, η οποία από ό,τι αποδεικνύεται είναι ο επιστημονικός κώδωνας που εφαρμόζονται όλες οι αλλαγές στο κλίμα κτλ. Και νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη γωνιά του πλανήτη, προφανώς και πρέπει να ξαναδεί από την αρχή. Αυτό λέγαμε την Παρασκευή. Κάποια πράγματα πρέπει να ξαναδούμε πάλι από την αρχή, από το μηδέν. Τι πρέπει να προστατευτεί και πώς πρέπει να φροντίζει το βασικά την κληρονομιά που πρέπει να αφήσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Για αυτά που δανειστήκαμε από τα παιδιά μας και οφείλουμε να τους τα επιστρέψουμε, αν
2: να
0: γίνεται
2: σκεφτούμε
0: καλύτερα.
2: Πόσα χρόνια χάσαμε επιταχύνοντας την κλιματική αλλαγή. Και πόσα χρόνια χάσαμε αρνούμενη την κλιματική αλλαγή και βεβαίως πόσα χρόνια χάσαμε συζητώντας την κλιματική αλλαγή και το τι θα μπορούσε και τι θα έπρεπε να γίνει.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Συζητούσα με έναν επιστήμονα την περασμένη Παρασκευή και λέγαμε ότι ένας από τους λόγους, για παράδειγμα, που η θερμοκρασία στην Ήπειρό μας ανεβαίνει, είναι το γεγονός ότι έχουμε πιο καθαρή ατμόσφαιρα. Επειδή έχουμε πιο καθαρή ατμόσφαιρα, δηλαδή κάναμε κάποια βήματα για να αναπνέουμε καλύτερο αέρα, το γεγονός ότι λείπουν μικροσωματίδια, ας πούμε, από την ατμόσφαιρα και άρα δεν αντανακλούν τις ακτίνες και όλες αυτές απορροφώνται από το έδαφος, φτάνουν στο έδαφος. Ακόμα και αυτό, ακόμα ένα καλό δηλαδή που πας να κάνεις, ακόμα και αυτό μπορεί να σου βγει ανάποδα. Καταλάβες.
2: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Είναι πολύ μπλέξιμο όλη η ιστορία.
2: Το ένα καλό. Αν πας να κάνεις ένα καλό, θα σου γυρίσει η μπούμεραγκ. Αν απλωθείς και στα δύο καλά, λέω εγώ, μην είμαστε και πλεονέκτες, αλλά στα δύο τουλάχιστον, να κατακτήσουμε τον πληθυντικό, μπορεί να έχουμε μια συνταγμένη πρόοδο. Τι να σου πω.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί αυτή να είναι η απάντηση.
1: Πριν σε αποχαιρετήσουμε, Διονύση, για να μην σας στερούμε και από τις ακροάτριες και του ακροατές του Earth News Radio, η αίσθηση που έχει σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, είναι ότι είμαστε περισσότεροι στην Αθήνα.
0: Όχι. Όχι ακόμα. Ευτυχώς όχι ακόμα. Δηλαδή δεν έχουν γυρίσει. Το πρωί που ερχόμουν εδώ πέρα δεν έβλεπα περισσότερη κίνηση από ό,τι έβλεπα την Παρασκευή. Καλά, δεν μιλάω για το Σαββατοκυριακό, δεν το συζητάμε καθόλου. Κυκλοφορούσες, έκανες, έπαιζες μπάλα στη λεωφόρο Αλεξάνδρειας, στην Κηφισίας. Αλλά νομίζω ότι ακόμα όχι. Θα αρχίσουν σταδιακά από αύριο, πιστεύω, να επιστρέφουν. Δηλαδή, όποιος μπόρεσε να φύγει Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα κόλλησε και τη Δευτέρα. Ή θα γυρίσει Δευτέρα για να πάει στη δουλειά την Τρίτη. Ξέρω αρκετούς τέτοιους και συναδέλφους και όχι μόνο. Φαντάζομαι ότι σταδιακά δεν θα μας φανεί στην αρχή ακόμα. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν. Φαντάζομαι προς την Πέμπτη Παρασκευή εκεί θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε περισσότεροι όντως.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, με τη Γεωργία Σαδανά και τον Αλέξανδρο Μόρντα και την εκπομπή Συνδέσεις που παρουσιάζουν αυτό το διάστημα στο Earth News, στην τηλεόραση τη δική μας εδώ πέρα.

Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή από την Σαντορίνη. Στον κύριο Πέτρο, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφία από το καντράν του αυτοκινήτου του. Στις 6 και 48 το πρωί έχει 15 βαθμούς Κελσίου. Τι ωραίο, τι ευχάριστο. Στην Τρίπολη. Βέβαια η Τρίπολη είναι, έχουμε πει, το έχω πει δηλαδή. Είναι τα αποθυμένα που σου αφήνει το φανταριλίκι εκεί πέρα. Η Τρίπολη σε μια μέρα ζει και τις 4 εποχές. Δηλαδή το βράδυ έχει γερμανικό νούμερο και κάνουν κράτς-κράτς κάτω από τα πόδια σου από τις αρβίλες. Ο πάγος, έτσι, η πάχνη που έχει παγώσει. Το μεσημέρι δεν θες να βγάλεις ακόμα και το φανελάκι, τα πάντα όλα. Και στο ενδιάμεσο έχει άνοιξη και φθινόπωρο. Το έχει αυτό η Τρίπολη, να το λέμε, να το ομολογούμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Νεάπολη Λακωνίας. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Ο κύριος Δημήτρης συνήθως είναι στην τωρινή Φωκίδα. Δεν ξέρω αν έχει πάει κάπου διακοπές και μας στέλνει φωτογραφία από τις διακοπές του. Και η Άλεξ μας λέει ότι για το θέμα του περιβάλλοντος και θέλει να πει ότι οι άνθρωποι το γεγονός ότι αφήνουν ας πούμε όπου θέλουν τα σκουπίδια και το θεωρούν μαγιά να αφήνουν τα σκουπίδια εκεί που βρίσκονταν για παράδειγμα δεν βγάζει νόημα. Κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Σπάνια λέει να ενδιαφερθεί κάποιος όπως παλιά να καθαρίζει και τη γειτονιά του ή τη γειτονιά της, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε, γι' αυτό μερικές φορές συζητάμε και την προηγούμενη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, είχαμε την αντιδήμαρχο του Αριστοτέλη, του Δήμου Αριστοτέλη, αν το λέω σωστά, για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό, για δραστηριότητες που κάνουν τα μικρά παιδιά να μαθαίνουν και να σέβονται το περιβάλλον, να καταλαβαίνουν ότι η ψάθα, η πλαστική που θα πάρει στην παραλία αφήνει μικροίνες οι οποίες θα κάνουν 300 χρόνια να απορροφηθούν ή να διαλυθούν και διάφορα τέτοια πράγματα. Από τις μικρές ηλικίες θα πρέπει να αλλάξει αυτά, κατά τη γνώμη μου. Πολλά τέτοια πράγματα θα έπρεπε να συζητούνται. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γίνονται εν είδη μαθήματος αγωγής περιβαλλοντικής στα σχολεία. Δεν ξέρω καν αν μπορεί να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, συζητήσεις, μαθήματα και τέτοια πράγματα. Σίγουρα όμως κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν. Άλλο ένα τέτοιο θέμα, παρεφερές στο ευρύτερο του περιβάλλοντος που έχει να κάνει με σχολεία, θα συζητήσουμε σήμερα, λίγο μετά τις 7.30. Γιατί μας αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες που αλλάζουν λίγο το μοντέλο, ρε παιδί μου, αλλάζουν λίγο αυτό που έχουμε μάθει και έχουμε αρχίσει να αποδεγόμαστε και να λέμε δεν βαριέσαι, όχου εγώ θα κάνω τη διαφορά. Καλημέρα και στον Δημήτρη στην Οριστιάδα, 14 βαθμούς, 14 στην Οριστιάδα, 15 στην Τρίπολη, ωραία. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες, έτσι το καταλαβαίνετε. Σιγά σιγά. Νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε μπροστά μας τον μισό Αύγουστο, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η Λουίζα μου λέει κιόλας έλεος. Ναι, εντάξει, οκ. Σας έχω πει εγώ τίποτα. Σας έχω πει εγώ ποτέ από τότε που ήρθαμε. Που άλλες χρονιές το συνήθιζα. Καλό χειμώνα. Όχι ακόμα. Δεν σας έχω πει. Αλλά όντως, όπως μου λέει και η Λουίζα, είναι κάποιοι που ακόμα δεν έχουν φύγει διακοπές και θα φύγουν τώρα. Καλά να περάσουν. Έβλεπα εντωμεταξύ χθες ένα ρεπορτάζ το οποίο λες και ήταν γραμμένο για μένα. Το οποίο έλεγε: θέλετε διακοπές το καλοκαίρι, αλλά να μην έχετε τη ζέστη που έχει πλέον η Μεσόγειος, οι δικές μας περιοχές κτλ. Και είχε καμιά δεκαριά προτάσεις για βόρειες χώρες. Ξέρω εγώ να πας στην Νορβηγία διακοπές καλοκαίρι, που έχει δροσιάρα, αδερφέ. Όπα, 12 στη Φλόρινα, μου λέει ο Τεό από την Φλόρινα. Ναι, ωραία δροσιά, 6 και 55, 12 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα. 12 βαθμούς, μήπως 12 είναι το air condition? Όχι, αποκλείεται να έχετε ρυθμίσει το air condition στο 12. Δεν πηγαίνει 12 νομίζω το air condition.

Αυτό το τραγούδι είναι του Μόμπι, δεν είναι του Μόμπι, είναι και ήταν το τραγούδι στους τίτλους της ταινίας Jason Bourne, αυτής της τριλογίας, τετραλογίας, πενταλογίας, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, πόσες ταινίες είδα, όλες τις έχω δει και όλες μου αρέσουν. Δεν έχει σημασία. Όποτε ακούω αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι μου έρχεται στο μυαλό η ταινία. Είπα για ταινία. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας ποιος ήτανε? Αυτός που παίζει τον Οδυσσέα. Είδα και την Οδύσσια. Ωραία είναι, αρσής.

Εντάξει, με χολιγουντιανά στοιχεία και ναι, και με κάποια ηθικά διδάγματα και με αυτό και τα λοιπά. Και κάποια πράγματα μπορεί να είναι ανακρίβηση ή να μην είναι όλα, ξέρω εγώ, όπως τα έχουμε μάθει ή όπως τα πιστεύουμε. Αλλά είναι και με την ερμηνεία, με τη ματιά του σκηνοθέτη. Ωραία ταινία είναι. Πολύ δυνατά ο ήχος. Αν πάτε να το δείτε σε αίθουσα IMAX, που εκεί πρέπει να το δείτε κανονικά υπό νορμάλ συνθήκες, γιατί έτσι γυρίστηκε η ταινία, για τέτοιους κινηματογράφους και τέτοιες προβολές γυρίστηκε. Παιδιά, ο ήχος πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Κάποιες στιγμές τρομάζετε. Κατακλείδι, μου άρεσε πάρα πολύ ως ταινία. Δεν θα σας πω για την ταινία και δεν ξεχνώ ότι δεν σας έχω πει τίποτα για τον Τραμπ ακόμα, γιατί πάνω που είχα αρχίσει έπαιρνα φόρα, μας διέκοψε η τηλεόραση, η σύνδεση με τις συνδέσεις, και έτσι δεν σας έχω πει. Θα σας πω στην επόμενη ώρα. Τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 7 ακριβώς. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε μετά της επικαιρότητας. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας, είτε μέσω Viber, Earth News, κενό Radio. Και εκεί δεχόμαστε μηνύματα με μεγάλη ευχαρίστηση.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε επιφυλακή πυροσβεστική στη Σαλαμίνα για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στο νησί θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης γης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα. Ωστόσο, υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Στη Γερμανία, μερική εκένωση διατάχθηκε στο Μονσάου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται σε φυσικό καταφύγιο στο Βέλγιο κοντά στα σύνορα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Πεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρετ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα, με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα. Στην Κολομβία, μετά τον φωνικό σεισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, ενώ οι τραυματίες τους 4.000. Πλέον το μεγάλο στίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών, καθώς οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων έχουν πλέον εκμηδενιστεί. Νέος σεισμός 5,8 βαθμών στην Ινδονησία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που έπληξε την περιοχή, με απολογισμό τους 53 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Κρύο.
1: Δροσιά.
0: Άσε με πρωί-πρωί, έφυγα εδώ πριν μια εβδομάδα με σαραντάρια και επέστρεψα με 12-13, πόσο έχουμε τώρα, 14.
1: Από την Πέμπτη νομίζω,
0: ναι.
1: Έχουμε αυτές τις...
0: τι, εγώ δεν το κατάλαβα, λες.
1: Πόσους βαθμούς είχε τώρα το πρωί?
0: 12.
1: Δεν είχαμε τόσο χαμηλά. Το πιο χαμηλό που είχαμε τα... πρωινά,
0: εγώ βλέπω τον μετρολογικό σταθμό που είναι, ναι, έξω από την πόλη. Μέσα στην πόλη έχει κανένα 2 βαθμούς διαφορά. Έχει, ναι, το καταλαβαίνω. Έχουμε 14 τώρα εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ο μετρολογικός σταθμός που είναι στην είσοδο της πόλης, που είναι και λίγο πιο ημιουρινά, όπως να το πω, ξέρω εγώ.
1: Είναι η θερμοκρασία που, ναι, έχουμε και εμείς εκτός πόλης.
0: Ναι, και εσείς. Ναι. Αυτό. Όχι τώρα και 12 βαθμούς πρωί-πρωί, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μου πεις, υπάρχουν και χειρότερα. 9,5 βλέπω στο, στην, που είναι εδώ, στη Χαλκιδική, στο νέο χώρο της Χαλκιδικής.
1: Η αλήθεια είναι, εγώ έβλεπα αυτό που έχουμε μέσα στην πόλη. Τέλος πάντων, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα η χαμηλότερη που κατηγράφηκε, ήταν σχεδόν 17.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα,
0: 11 βλέπω στη Βυρσίνη Ροδόπης, 10 βλέπω στο Παρανέστη της Δράμας, 11 βλέπω ότι είναι εδώ στη Λαϊλιά Σερών. Λίγο πιο κάτω στο περιθώριο Νευροκοπίου, γύρω στους 10 βαθμούς αυτή την ώρα. Παιδιά, εντάξει, είναι, για Αύγουστο μήνα είναι χαμηλές.
1: Ναι, είναι. Είναι, οι πρωινές είναι χαμηλές, αλλά περιμένουμε να κάνει δροσούλα. Τώρα περιμένουμε, δεν ξέρω βέβαια αν άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε δει,
0: ναι, θα, έχουν αλλάξει.
1: Σιγά σιγά θα ανεβαίνει.
0: Ναι. 17 στην Αλεξανδρούπολη τώρα που κουβεντιάζουμε, 20 στη Σαμοθράκη, 18 στην Θάσο, βλέπεις ωραιότητα τις θερμοκρασίες. 17 στην Καβάλα, στην Κομωτινή γύρω στους 15-16 βαθμούς, στην Ξάνθη επίσης το ίδιο, ο 19, τι είναι εδώ.
1: Σέρνεις από ό,τι βλέπω, σχεδόν 17.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ήθελε την προηγούμενη εβδομάδα κάτω από 26 δεν πέσανε το πρωί.
0: Δεν πέσανε.
1: Όχι.
0: Σήμερα θα ανεβούμε γύρω στους 30-33.
1: Ναι.
0: Το μεσημέρι και από
1: αύριο τρεβάει...
0: 36-37 βλέπω, 38 βλέπω, ωραιότατα, μια χαρά. Δεν σ' αρέσει? Να σ' αρέσει, γιατί σε κανένα μήνα θα λες πα.
1: Ναι, γι' αυτό, αυγουστιάτικες, γιατί άστις, καλές είναι. 19-20 το πρωί η ελάχιστη.
0: Μια χαρά,
1: 36-38 η μέγιστη.
0: Φαινόμενο δεν βλέπω να έχουμε.
1: Μαζέψτε ζεστούλα.
0: Ναι, μαζέψτε, γιατί... είναι το στρώμα, όχι πώς το λένε, είναι το κρύο, είναι το κρύο του χτερό, θα αρχίσουμε να λέμε, ναι, και δεν είναι τίποτα. Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα, αν το πετρέλαιο έχει τις τιμές που έχει.
1: Που είχε πέρυσι τουλάχιστον. Μπεις
0: τώρα, μην ήρθες και γκρινιάζεις. Αλλά...
1: καλά, άστο, και θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα.
0: Α, τότε να το δούμε.
1: Μα γιατί να αγχωνόμαστε από τώρα, θα αλλάξει κάτι,
0: έτσι, θα
1: πέσει η τιμή, δεν θα πέσει.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: θα γεμίσει η τσέπη μας, δεν θα γεμίσει.
1: Ούτε αυτό θα γίνει.
0: Οπότε, άστο καλύτερα.
1: Άστο καλύτερα.
0: Πες ένα χρόνο πολλά στο Μύρο να γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια το πολλά.
0: Και ο Στρατής λέει γιορτάζει, άρα ο Μύρος Στρατής έχει διπλή γιορτή σήμερα.
1: Ου,
0: έτσι διάβαζα προηγουμένως. Γιορτάζει, λέει, και ο Στρατής και ο Μύρον. Κάτσε τώρα. Μα έκανα λάθος. Αν έκανα λάθος, το διορθώνω. Μισό λεπτό. Όχι. Λευκοθέα, Μύρον, Στράτος, Στρατής. Εντάξει, τώρα από το Στράτος ξέρουμε πότε γιορτάζει, αλλά υπάρχει, ρε παιδί μου,
1: υπάρχει
0: και σήμερα.
1: Άγιε Στράτων Φίλιππος. Που μπορεί να γιορτάζει σήμερα.
0: Ναι.
1: Όνομα επώνυμο.
0: Μια χαρά. Από το Άρωμα, βέβαια, το Μύρον προέρχεται και το γιορτάζει και ο Θύρσος. Τι ωραίο όνομα.
1: Περίεργο, ναι, που τι σημαίνει.
0: Θύρσος είναι ο κλαδί, ο Ράβδος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Το έμβλημα που κρατούσαν οι λάτρες, λέει, το Διονύσου σε πανηγυρικές πομπές.
1: Ναι.
0: Αυτοί και άλλα κρατούσαν. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι έμβλημα και αν ήταν, ναι. Εσείς πάρτε τον κλάδο, το κλαδί, τη ράβδο, τη μαγκούρα. Αφήστε το άλλο. Γελάει η Ελένη. Μωρέ, τι, αφού το κρατούσαν οι άνθρωποι.
1: Εκεί το καλά το κρατούσαν. Εμείς που θέλοντας και μην το παίρνουμε.
0: Εμείς το κρατάμε τώρα αλλιώς. Στην Ινδονησία, μα πας, γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας από την Ολλανδία. Τι ζητάει η Ολλανδία, τι ζητούσε η Ολλανδία στην Ινδονησία.
1: Ενώ στην Καμπόν.
0: Στην Καμπόν τι.
1: Γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία, παρακαλώ.
0: Πάλι. Ναι, πότε έγινε.
1: 17 Αυγούστου 1960.
0: Το 45 την Ινδονησία, πιο πριν. Και Εθνική ημέρα μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Χαίρομαι που την τιμούν.
0: Τι περίεργο, ρε παιδί, τι ωραίο έντομο που είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και τι απίστευτα πράγματα.
1: Που την τιμούν,
0: δηλαδή κάνει εκτός το μέλι, κάνει το κερί. Κάνει τα παράγωγα, τα υπόλοιπα, όπως τα λένε.
1: Ο βασιλικός
0: πορτός. Τον πορτό.
1: Την κερίθρα την οποία μπορείς να.
0: Με έφερε ένας φίλος πρόσφατα που έβγαλε μόλις κερίθρα. Τέλειο, τέλειο αρωματικό. Το άλλο, πώς το λένε, το. Κάνει και για πληγές και για.
1: Τώρα δεν. Τέλος πάντων. Επίσης και όλα αυτά, εκτός από αυτά που παράγει και αυτά που κάνει. Ναι. Σε αυτά που βοηθάει η μέλισσα.
0: Τη γύρι, την πρόπολη, ναι. Θέλω να πω. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά που κάνουν καλό.
1: Κύριε.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι να πω. Ναι.
0: Ναι. Και αν περνά από τις σιρήνες, βάζει τα αυτιά σου για να μην τις ακούς. Που σε έκανε ο Οδυσσέας. Γιατί σιρήνες στην εποχή μας. Πάρα πολλές.
1: Όλο με κερί τα αυτιά κυκλοφορεί.
0: Ναι, κανονικά. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Λοιπόν...
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο, θα το δούμε
1: τι άλλο. Να,
0: είμαστε όλοι εδώ. Δεν μπήκε κανένα για μπάνιο.
1: Προς το παρόν και σήμερα νομίζω είμαστε άπαντες παρόντες.
0: Θα φανεί άμα δεν απαντήσει κανείς. Θα το πούμε καλά, να περνά.
1: Νομίζω η Τασούλα έχει ακόμα.
0: Ποιος?
1: Η Τασούλα είναι ακόμη κοντά μας σήμερα. Δεν είπαμε κάτι. Εντάξει,
0: θα δούμε. Ναι.
1: Ναι. Θα δούμε. Άμα ξυπνήσουμε κανέναν. Mm-hmm. Ναι. Ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Γιάννης Σκερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Θα μεγαλώσουμε την παρέα μας σε λιγάκι. Μια και μεγάλη πόρτα θα κάνουμε. Κομωτινή, Καβάλα, Ορεστιάδα και Σέρες. Έτσι για να μάθουμε τα πρωινά, το τι συνέβη, τι θα συμβεί. Θέλουμε να ξέρουμε
0: τι και
1: πολλά πράγματα. Τι και τι. Ναι, θέλουμε να ξέρουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι. Καλά, χθες τι ωραίος που ήταν ο Καραλής και όλοι οι υπόλοιποι αθλητές, παιδιά, που έβλεπα και το πρωτάθλημα. Υπέροχος. Δηλαδή, εντάξει, θα μπορούσε άνετα να περάσει και το 6-20. Λογικό είναι όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη πίεση κτλ. Αλλά πραγματικά άξιζε το παλικάρι και όλοι οι αθλητές που ήταν εξαιρετικοί.
1: Μ' αρέσει το παιδί που χαμογελάει συνέχεια.
0: Ναι. Τι άλλο. Τα είπες τώρα όλα.
1: Νομίζω ότι είναι η ώρα για να βάλεις και το πρώτο τραγούδι.
0: Θα βάλουμε και ένα τραγούδι, ναι. Και να ξεκινήσουμε μετά να ακούμε έτσι. Ακούσουμε αρουβά πρωί-πρωί να μας φτιάξει.
1: Βάλει. Καιρό έχουμε να ακούσουμε αρουβά.

0: Ήσουν που δεν είσαι Ρουβίτσα να φωνάζει Σάκι και τέτοια.
1: Όχι, τόσο φανατική. Μ' άρεσε ο Ρουβά. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω. Πέφτω και στα κάγκελα για το Ρουβά.
0: Α, όχι. Για ποιον έπεφτε στα κάγκελα.
1: Για κανέναν.
0: Όχι,
1: δεν είχα τέτοιε extreme.
0: Ναι. Ποιο άρεσε πιο πολύ, α πούμε. Και σαν φωνή, θα μου πει τώρα ένα σωρό. Δεν,
1: όχι,
0: ναι.
1: Όταν βγήκε ο Ρουβά, μ' άρεσε.
0: Ναι,
1: ναι πώ.
0: Πόσα λίμωνο.
1: Και εμφάνιση ήταν και ο Δάντη τότε που είχε.
0: Και τώρα είναι ωραίο ο Ρουβά, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν είπα εγώ ότι
0: δεν είναι ωραίο. Μια χαρά είναι ο άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε την βόλτα. Μας είμαστε στην Κομωτήρη που κάνει, λέει, πολύ κρύο τώρα η Βασιλική. Εγώ λέει, βλέπω εκεί και παλτό, τη βλέπω και εδώ μπροστά μου. Ε, Βασιλική.
1: Τι Βασιλική.
2: Κάλτσε έβαλε.
0: Κάλτσε έβαλε, ναι. Τι να κάνει, ρε, σε κρύο έχει.
2: Παιδιά, τι ήταν αυτό, δηλαδή τι τέση βουτιά του υδραργύρου ήταν,
0: ναι,
2: αυτή.
0: Ναι, άστο.
2: Ότι της Παναγίας μιλάμε, δροσερή Παναγία φέτος, ναι, πολύ δροσερή. Της Παναγίας, έτσι, γιατί βρέθηκα στην Μαρόνια, ήθελες μπουφάν το βράδυ.
0: Οπωσδήποτε, ναι.
2: Ήθελες μπουφάν το βράδυ, ναι, ναι, δεν γινότανε, αλλά δεν ξέρω τώρα, παλιότερα θυμάμαι έβρεχε το της Παναγίας. Και λέει όταν άμα βρέξει το και μετά το καλοκαίρι πάει. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Αλλά
0: καλά,
2: όχι, τώρα δεν έτσι.
0: Κοίταξε, στο παρελθόν έτσι ήτανε. Μετά τις μεταμορφώσεις, εγώ θυμάμαι, πιτσιρικάς ήμουνα, που αν έβρεχε μία βροχή που συνήθως έβρεχε γύρω στις 7, 8, 10 του μηνός, μετά ξεκινούσε το φθινόπωρο. Τώρα πια δεν είναι έτσι. Πάμε μέχρι τέλη Σεπτέμβρη.
2: Πολύ νωρίς το πήγες εσύ τις μεταμορφώσεις.
0: Ναι.
2: 15 Αύγουστο, εκεί γύρω κοντά στο 15
1: Αύγουστο,
2: πάντα περιμέναμε βροχή.
0: Ναι.
2: Όχι, άντα,
0: ρε, παιδιά, είμαι και μια κάποια ηλικία, έχουμε διαφορά. Οπότε γι' αυτό το
2: λέω. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε ότι είναι μεγάλη διαφορά μας.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω χαιρετίσματα.
0: Ναι, από ποιον?
2: Γιατί σε ένα τραπέζι που ήμασταν στη Μαρόνια την ημέρα της Παναγίας, δοκιμάσαμε πολύ ωραία κρέατα του Τόλι του Κρεοπόλη από την Αρεστιάδα.
1: Πόσο έφτασαν μέχρι εκεί?
2: Μαζί με τον Τόλι.
1: Α, μαζί με τον Τόλι. Εντάξει.
0: Τόλι, καλημέρα.
2: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε.
2: Ναι, ναι. Και
0: ωραία.
2: Ήρθε η κουβέντα, βέβαια, όταν μάθαμε ότι ο άνθρωπος είναι από την Ορεστιάδα και
0: ναι,
2: έρχεται στην Μαρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είπε ότι ξέρει, σα ξέρει.
0: Καλά, λίμωνο, ναι.
2: Το Γιάννη λέει ειδικά.
0: Ναι, ναι.
2: Λέω μπράβο. Και ο άνθρωπος μίλησε για το ότι έχει έτσι μια. Μια κρεατοβιοτεχνία, τέλο πάντων,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι καλλιτέχνη, δεν είναι.
0: Κρεοτεχνείο. Ναι.
2: Κρεοτεχνία, μπράβο, μπράβο. Πάντω, προσπάθησα να τον πείσω να τον βγάλω με καμιά συνέντευξη, καθώ έρχονται τα Χριστούγεννα, γιατί
0: ναι.
2: Τώρα για τα Χριστούγεννα πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σιγά-σιγά. Όχι, λέει, δεν βγαίνω, δεν δίνω συνέντευξη.
0: Είναι και εξαιρετικό χορευτή.
1: Ναι, ναι.
2: Αχά.
0: Ναι.
1: Από εκεί τον γνωρίζω, αλλά δεν γνωρίζει ότι είμαι εδώ.
0: Καθώ η Ελένη χορεύει.
1: Χόρευα.
0: Χόρευε, το δεν χόρευε.
1: Ναι, ήταν συγχωριστής.
0: Τώρα τα κόκκαλα μου κάνω κρίτσι-κρίτσι και δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, ωραία. Έχουμε υψηλό έτσι δείκτη και πάλι σήμερα για την Ροδόπη. Είναι στο δείκτης προστασίας 3 για σήμερα, οπότε και πάλι τίθενται σε λειτουργία όλα τα μέτρα απαγόρευσης. Υλικό σε κατάσταση οξείδωσης που πιθανολογείται πως πρόκειται για κάποιο έτσι πυρομαχικό εντοπίστηκε απολουόμενο στην παραλία του Μυροδάτου της Ξάνθης σε απόσταση ενός μέτρου από την ακτή και σε βάθος μόλις 30 εκατοστών. Το σημείο φυλάσσεται από τη λιμενική αρχή του Πόρτο Λάγους. Η ελληνική αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες για απόπειρες τηλεφωνικής απάτης με πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα εκεί πάμε.
0: Παιδιά, γίνεται χαμός με αυτό το θέμα.
2: Φωνή.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Προσώπων των υποψήφιων θυμάτων.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας δυστυχώς και δεν ξέρω πραγματικά τι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Έως τις 29 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής οι αιτήσεις εγγραφών στα δύο δημοτικά ΚΔΑΠ στην Κομωτινή. Στα ΚΔΑΠ λοιπόν εγγράφονται παιδιά από 5 έως 12 ετών, καθώς και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά προβλήματα. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής ολοκλήρωσε δύο ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις στο χώρο του Ορειβατικού Καταφυγίου και συγκεκριμένα μιλάμε για την βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου πρόσβασης, αλλά και την αποπεράτωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης εκεί του Αγίου Δημητρίου. Είναι και ο προστάτης τους, οπότε κάτι βλέπω να γίνεται τον Άι Δημήτρη εκεί. Mm-hmm. Κατά τα άλλα έχουμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται μία γυναίκα 29 ετών, η οποία για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό από τον τέταρτο όροφο κατοικίας στην Ξάνθη. Η κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα και η κατάστασή της κρίνεται κρίσιμη. Να διερευνώνται βεβαίως οι συνθήκες του ατυχήματος και οι ευχές μας βεβαίως είναι

0: Δεν μπορεί να παγώσει τη θάλασσα.
1: Πάγωσε.
0: Επειδή κρυώνει έξω, γι' αυτό αλλιώς δεν κρυώνει. Η θάλασσα θα πάει μέχρι και τον Οκτώβριο θα είναι ζεστή.
1: Η θάλασσα είναι κρύα.
0: Καλά, εντάξει. Η θάλασσα είναι κρύα, παιδιά. Αλλιώς θα με μπαλώνει συνέχεια. Έγινε, Βασιλική. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Σαν χθες έφυγε η δική μου σχολείο, οπότε ελάτε να θυμηθούμε ένα τραγούδι.

0: Σπουδαίο τραγούδι, σπουδαία φωνή έτσι κι αλλιώς. Σαν χθες είχε φύγει από κοντά μας η Βίκη μου σχολείο. Τώρα είμαστε καβάλο όμως, γιατί εκεί δεν ξέρω, έχει ψυχρούλα τα σούλα κριτικού.
1: Έπεσε η θερμοκρασία τα σούλα.
2: Μέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, έχει πέσει και σήμερα και χθες πιο δροσιά. Και το καταλάβαινες με τη μία. Μόλις άνοιγε δηλαδή το πρωί την πόρτα για να.
0: Ναι. Έλεγες κλείσε, κλείσε, κλείσε.
2: Εδώ, τι είναι αυτό. Εσύ, τι πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ναι, πολύ μεγάλη, ναι.
2: Βέβαια είχε ζεσταθεί και η θάλασσα αρκετά. Οπότε...
0: καλά, λογικό. Πάντως η Βασιλική μου έλεγε νωρίτερα ότι όχι, λέει η θάλασσα είναι κρύα. Πώς είναι κρύα, της λέω. Δεν γίνεται να κρύωσε.
1: Δεν προλάβει να κρύωσε.
0: Δεν γίνεται να έχει προλάβει. Ναι. Όχι, είναι κρύα. Αφού είναι κρύα, τι να κάνω. Ο γιατρός είπε να λέμε ναι.
2: Δεν είναι κρύα, δεν ξέρω που πήγε, σε κανένα πέλαγος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να ανοίχτηκε.
2: Αλλά εδώ στα κολπάκια της Καβάλας είναι πλέον ζεστή.
0: Ναι, εννοείται.
2: Τι γινόταν αυτό το Σαββατοκύριακο με το 15 Αύγουστο, ας μην το συζητήσουμε, δηλαδή της Μουρλής. Ναι, ναι. Πρέπει να κατεβεί στην θάλασσα. 9,5 ώρα πρέπει να έχεις πάρει ήδη θέση. Δεν ξέρω αν θα βρεις αλλιώς. Πρώτο τραπέζι πίστα στην παραλία, θα ανεβείς πάνω-πάνω στα πουρνάρια για να καθίσεις. Ναι, αργότερα ναι. Δηλαδή όσο περνάει η ώρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του, αλλά άιντε, σε λίγες μέρες κάθε κατεργάρι στο πάγκο του
0: ναι.
2: Πάλι παραλίες δικές μας.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Όταν όλοι κουράζονται και επαγγελματίες και αυτά με αυτό που γίνεται, λέτε άντε, φτάνει τώρα, να φεύγουν σιγά-σιγά. Οι ξένοι να μείνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, έχει σήμερα μία πολύ ωραία βραδιά κινηματογραφική.

0: στον όμορφο χώρο του Μπάτι της Καβάλας. Είναι παραλία, την ιδιωτική, δηλαδή κλειστή, πληρώνεις εισιτήριο για να μπεις μέσα. Mm-hmm. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας εκεί. Κάνει βέβαια, η αλήθεια είναι, πολύ ωραίες δράσεις και σήμερα θα έχει θερινό σινέ project, έτσι το λένε, θερινό κινηματογράφο, ναι. Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, για όλη την οικογένεια μια προβολή. Είναι η είσοδος δωρεάν για τον κόσμο, γι' αυτό και το αναφέρω.
1: Μια χαρά.
0: Θα είναι το Lion King. Mm. Θα έχουν την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει την ταινία σε ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Θα συνδυάσει έτσι κινηματογράφο, θάλασσα, χαλαρή διάθεση. Είναι πολύ όμορφο. Το έχουμε δει και αλλού να συμβαίνει στην Καβάλα φέτος το καλοκαίρι. Οπότε η προσέλευση του κοινού έχει προγραμματιστεί για τις 8. Θα αρχίσει η προβολή νομίζω γύρω στις 8.30, αλλά σιγά σιγά να πηγαίνουν, να παίρνουν θέση, να καθίσουν. Είδατε πόσο πολύ μικρή είναι η ημέρα, δηλαδή 8.30 ώρα.
2: Αλλάζει.
1: Καλά, ναι, ρε παιδιά, λογικό.
0: Και το πρωί. Ναι, και το πρωί φαίνεται η διαφορά. Επίσης, τώρα είναι αυτή η εβδομάδα του Jamaica Youth Festival της δράμας. Mm-hmm. Το Φεστιβάλ Νεολαίας που διοργανώνει το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Δράμας 24, 25 και 26 Αυγούστου θα φιλοξενήσει στη σκηνή του τον Σταν και την Ίδια Δάμου. Mm-hmm. Θα υπάρχουν βέβαια και τοπικά νεανικά συγκροτήματα που θα καλύψουν διάφορα είδη μουσικής. Τώρα το σημαντικό είναι ότι αυτές οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί αυστηρά μεταξύ 8.30 με 12 παρά 10 για να διασφαλιστεί και η τήρηση της θερινής κοινής ησυχίας. Μην έχουν εκεί θέματα.
1: Το 12 παρά 10, με πόσο, 11.30 είναι τώρα για το καλοκαίρι.
0: Ξέρω εγώ να πάρει και ένα
1: καλά σου λέει, ναι, εντάξει.
0: Ναι, τώρα, ναι. Τι ώρα να τελειώσουν, 9, ας κάνουν λίγο υπομονή, ένα 20 λεπτό. Στις προβολές της κινηματογραφικής λέσχης της Καβάλας από αύριο, γιατί Δευτέρα δεν γίνονται οι προβολές, συνεχίζονται με την ιταλική ταινία Πριμαβέρα. Mm-hmm. Εκεί στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της Καβάλας, 5 ευρώ εισιτήριο. Από αύριο θα ξεκινούν οι προβολές στις 9 το βράδυ. Μέχρι τώρα ήταν στις 9.30, είπαμε με τις αλλαγές της ώρας, με τις αλλαγές της ημέρας. Από τις 9 θα ξεκινούν οι προβολές. 21 με 23 Αυγούστου θα ακολουθήσει η ταινία το Παρίσι του Σουλεϊμάν και θα πάνε οι προβολές μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα λέμε, θα τα θυμίζουμε. Και να κλείσω θυμίζοντας ότι το Σαββατοκύριακο 21-22 Αυγούστου θα έχουμε και το ετήσιο λαϊκό πανηγύρι Χρώματα και Αρώματα. Στα πανηγύρια γινόταν πάντα αυτός ο χαμός. Είναι νέα μόδα όλος αυτός ο
1: κόσμος. Τα τελευταία χρόνια γίνεται πανικός. Πραγματικά και σε κάθε. Και ξέρεις τι, από τη μια χαίρομαι όταν βλέπω την νεολαία να είναι κάθε βράδυ και σε άλλο πανηγύρι και να διασκεδάζει. Μάλλον εγώ γέρασα πολύ και δεν αντέχω. Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ. Δεν τόσο πολύ. Μπράβο του όμως.
0: Την γωνιά μου και την ησυχία μου.
1: Ναι, μπράβο του, μπράβο του. Τόσο κόσμο.
0: Και από την Ικαρία, εκεί τι γινόταν.
1: Να τώρα βλέπω, α πούμε, στην Αλεξανδρούπολη τι γινόταν χθες το βράδυ στην Ήψα. Πανικός, έτσι. Και όλο νέοι άνθρωποι.
0: Καλή εδώ σε αυτή τη γιορτή του Καλαμποκιού, στους αντιφιλίππους που μαζεύτηκαν, πόσο, 2.500-3.500 κόσμος που
1: χορεύαν.
0: Και αυτό που λέτε, νέοι άνθρωποι και ξέραν τα τραγούδια και όλοι μαζί γίνονται μια παρέα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα έχει αυτό το ετήσιο λαϊκό πανηγύρι Χρώματα και Αρώματα που διοργανώνουν μαζί ο Δήμος Καβάλας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπούπολης Καλαμίτσας το Σαββατοκύριακο. Είναι στον υπαίθριο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξάνδρα Δήμογλου και είναι μια εκδήλωση που περιλαμβάνει πάρα πολλές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και δράσεις για τα παιδιά και επιδείξεις με αθλητικούς συλλόγους αλλά και χορευτικούς, κουκλοθέατρα, κατασκευές, εργαστήρια και είναι πολύ ωραία ομάδα ποδηλάτου. Είναι πολύ πολύ ωραία, περνάει ο κόσμος και είναι όλα καλά. Αυτά κάπως έτσι με τέτοια διάθεση ξεκινάμε για να δούμε τι θα μας φέρει και η εβδομάδα. Εδώ είμαστε.
1: Ωραία.
0: Θα τα λέμε.
1: Καλημέρα. Να σε καλά, τα σου
0: λέμε. Καλημέρα.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Πολύ μ' αρέσει ο Βαγγέλης ο Κορακάκης και ο γιος του βέβαια είναι πολύ καλός.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ο Βαγγέλης έχει μια άλλη. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. 36 λεπτά πήγαμε μετά τις 7. Πήγαμε, παιδιά.
1: Πεθάει
0: θερμοκρασία ανέβηκε. Μπα. Για να δούμε λίγο. Για να δούμε. Τι λέει εκεί πέρα το θερμοκρασία. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Βάλε κανένα ζακετάκι
1: να βγει.
0: Τσίμπησε ένα
2: ζακετάκι.
0: Κοίταξε τώρα, έχει 13-14 βαθμούς έτσι, οπότε θέλει ένα.
2: Απλά μπορεί να χρειαστεί να βάλεις την μπλούζα με το κοντό μανίκι.
0: Αυτό,
2: και να κάτι.
0: Πούμε, εγώ κάπως, βγήκα έξω με κοντό μανίκι και εντάξει, τα χρειάστηκα λίγο μέχρι να μπω
1: είχε
0: μέσα.
1: Είχε μέρες να βγει το πρωί αυτή την ώρα.
0: ναι, εννοείται, ναι. Έκανα πρόβα σύνταξης.
2: Μη βιάζεσαι.
0: Ναι. Τι νέα μας έχεις?
2: Το Σαββατοκυριακό, σε πολύ γενικές γραμμές, πήγε ομαλά, δεν είχε έτσι πολύ ακραία πράγματα. Εντάξει, μια φωτιά που είχαμε στη Σαμοθράκη ανήμερα 15 Αύγουστου, θα την πω μετά, αλλά θα ξεκινήσω από άλλο. Γιατί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έδωσε κάποια στοιχεία επταμήνου εννοώ, από τον Γενάρη μέχρι και το τέλος Ιουλίου, για τα 24 αεροδρόμια διαχείρισής της, είναι ουσιαστικά τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία βγάζουμε το συμπέρασμα από τα στοιχεία αυτά ότι και τα 24 κινήθηκαν σε νέα υψηλά επίπεδα, λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, παρουσίασαν άνοδο συνολικά 5,1% στην επιβατική τους κίνηση, σε σχέση πάντα με την ίδια περίοδο του 2025. Και μέσα σε αυτά τα 24 είναι και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, τα στατιστικά λένε ότι το σύνολο των επιβατών, αφήξεις και αναχωρήσεις, δηλαδή εσωτερικού και εξωτερικού, ήταν 6.990.875 επιβάτες, πολλοί κόσμος, έναντι λέει 6.653.887 που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 25, δηλαδή είχαμε καμιά 337.000 περισσότερους επιβάτες φέτος αυτό το διάστημα. Είναι μια σημαντική άνοδος όντως. Τώρα, και επειδή σας έλεγα λίγο πριν για τη φωτιά αυτή στην Σαμοθράκη, ευτυχώς ήταν ζήτημα ορών η κατάσβεσή της. Ξέσπασε απόγευμα 15 Αύγουστου, εκεί γύρω στις 6, στην περιοχή του Ξηροποτάμου, κοντά στον Παλιό Μήλο. Επιχείρησαν άμεσα οι δυνάμεις πυροσβεστικής, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, εθελοντές, σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα βέβαια. Και γύρω στις 6.30 μάλιστα χτύπησε και ένα προειδοποιητικό 112. Αυτό το γνωστό στην περιοχή σας, υπάρχει φωτιά, να είστε σε ετοιμότητα. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν χρειάστηκε να γίνει τίποτα περισσότερο. Οριοθετήθηκε μέχρι το βράδυ η φωτιά, όλα καλά. Εν τω μεταξύ, μια και είμαστε στη Σαμοθράκη, να πούμε ότι ο Δήμος έκανε μία ανάρτηση έκκληση παράλληλα προς τους κατοικούς και τους επισκέπτες. Να σταθμεύουν υπεύθυνα, βρε παιδί μου. Μην βάζει ο καθένας στο αυτοκίνητο όπου να είναι.
0: Τώρα που γίνεται και πανικό στο νησί, έτσι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει θέμα τεράστιο.
2: Καλοκαίρι. Είναι το κυριότερο που μας νοιάζει σε αυτή την περίπτωση. Είναι να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία και η πρόσβαση σε οχήματα πυροσβεστικά ή άλλα υπηρεσιακά, τέλος πάντων. Τα οποία πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν παντού, χωρίς να έχουν τον καθένα που έβαλε το αυτοκίνητό του κάπου, το παράτησε και έφυγε. Γιατί υπάρχουν και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πάντα. Και όλα αυτά τα οχήματα πρέπει να μπορούν να κινούνται και γρήγορα και χωρίς εμπόδια. Και λέει ο Δήμος ότι η ελεύθερη πρόσβαση και η υπεύθυνη στάθμευση είναι ζήτημα ασφάλειας για όλους. Τώρα, άλλο ένα πατίνι τώρα. Το κλέψαν, το πούλησαν, το βρήκαν και τελικά το επέστρεψαν και στην ιδιοκτήτριά του. Αυτό το ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένας άνδρας, το είχε αγοράσει από κάποιον άλλον που το είχε κλέψει από την νόμιμη κάτοχό του. Και εκτός βέβαια από αυτόν που...
1: Μεγάλη ιστορία το πατίνι.
2: Μα γι' αυτό λέω, το κλέψαν, το πούλησαν, το βρήκαν και τελικά το επέστρεψαν. Φυσικά εκτός από αυτόν που το αγόρασε, ταυτοποιήθηκε και αυτός που το κλέψε. Και οι δύο είναι στη δικογραφία που σχηματίστηκε.
0: Μάλιστα.
2: Και θα κλείσω, γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό το δελτίο τύπου που έβγαλε η ελληνική αστυνομία και να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Γιατί φαίνεται ότι αυτοί οι επιτίδοι που παίρνουν τηλέφωνα και προσποιούνται υπαλλήλους οργανισμών, φορέων κλπ. Ουσιαστικά για να εξαπατήσουν κόσμο, έχουν κάνει μάλλον και ένα βήμα ακόμα. Η αστυνομία λέει ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να χρησιμοποιούν ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη για να πετύχουν μίμηση φωνής.
0: Ακριβώς.
2: Η ενημέρωση λέει λοιπόν ότι οι απάτες που στείνονται με διάφορα σενάρια απέναντι στα οποία όλοι πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, τώρα πρέπει να είμαστε 10 φορές πιο υποψιασμένοι, γιατί
0: Ποια τώρα να ακούς τη φωνή του παιδιού σου, για παράδειγμα, στο «δεν θα θορυβηθείς», είναι δυνατόν?
2: Καταρχήν, εδώ...
0: Και δεν θα σκεφτείς και τώρα είναι, δεν είναι, μοιάζει, δεν μοιάζει.
1: Εδώ δεν το σκέφτεσαι όταν δεν έμοιαζε η φωνή και άκουγες απλά κάποιον να κλαίει.
2: Αυτό καταφέρνουν να κάνουν. Σου δημιουργούν έναν στιγμιαίο πανικό, στον οποίο μπορεί να κάνεις και πράγματα τα οποία με δεύτερη σκέψη δεν θα έκανες ποτέ.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Τώρα, η μεθοδολογία, σύμφωνα με την αστυνομία και αυτό που εξετάζει, ενδέχεται, λέει, να ξεκινάει πρώτα από μια παραπλανητική τηλεφωνική κλήση σε έναν συγγενή του υποψηφίου.
0: Ακριβώς.
2: Καταγράφουν τη φωνή, λοιπόν, την επεξεργάζονται.
0: Και επειδή, συγγνώμη, σε διακόπτει, και επειδή ρωτήθηκε υπεύθυνος της αστυνομίας, τέλος πάντων, για τα θέματα αυτά, καλά, και πώς αναγνωρίζουν, μα λέει, δεν γίνεται ένα τηλέφωνο. Πώς ξέρουν, ας πούμε, ότι αυτός είναι γιος του τάδε, έτσι?
1: Αυτό,
0: μα δεν γίνεται, λέει, ένα τηλέφωνο. Γίνονται πάρα πολλά τηλέφωνο, και αν πιαστεί κάποιος και τα λοιπά. Κάπως έτσι γίνεται, δηλαδή επιλεκτικά και με πιθανότητες.
2: Σε κάθε περίπτωση αυτή τη φωνούλα τη χρησιμοποιούν,
0: ναι,
2: αφού την έχουν επεξεργαστεί.
0: Ακριβώς.
2: Και όταν μιλάνε με το υποψήφιο θύμα, έχουν τη φωνή από πίσω να ακούγεται ότι συνεργάσου, ακολούθα τις οδηγίες που σου δίνει αυτός ο κύριος, τέλος πάντων, ή ο τεχνικός, ο δίθεν της ΔΕΗ, ο δίθεν του ΟΤΕ, ο δίθεν δεν ξέρω τι. Και στο τέλος έχουμε μια τετελεσμένη περίπτωση απάτης, την οποία πολλοί κόσμος έχει κλάψει και λεφτά και χρυσταφικά που είχε και οτιδήποτε είχε στο σπίτι, τέλος πάντων, και τα παρέδωσε σε έναν από αυτούς της ομάδας των επιτίδιων, τέλος πάντων, που κάνουν αυτές τις τηλεφωνικές απάτες. Επομένως, ναι, ακόμα πιο προσεκτικοί, ακόμα και στις φωνές πρέπει να είμαστε, φωνές που ακούω, που ακούμε μέσα από ένα τέτοιο τηλεφώνημα, να είμαστε ακόμα πιο υποψιασμένοι. Αυτά, παιδιά, στο ξεκίνημα, και είμαστε πλέον σε μέρες που... Εντάξει, ίσως όχι σήμερα ακόμα, αλλά λίγο μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται, νομίζω.
0: Ναι.
2: Είναι η περίοδος πια που αρχίζουν, τουλάχιστον αυτοί που έχουν οικογένειες και παιδιά. Ξέρω, για παράδειγμα, Καμπανάκι, Ελενίτσα. Από αυτή την εβδομάδα ξεκινάνε ο δεύτερος κύκλος των θερινών μαθημάτων για τα παιδιά, ας πούμε, που θα πάνε τρίτη ηλικίου. Οπότε μπαίνουν σε άλλους ρυθμούς πάρα πολλά σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά εντάξει, ακόμα καλοκαίρι μπροστά μας.
0: Εννοείται, και ένα μήνα ακόμη έχουμε, τουλάχιστον, παιδιά.
2: Ναι,
0: να το κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Λοιπόν, είμαστε σε ΡΕΣ τώρα και είναι μαζί μας η Θάλια Καμπουρίδου για να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε τα νέα της περιοχής εκεί. Θάλια, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: Θάλια. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Πες μου ό,τι σας δρόσησε.
3: Η αλήθεια είναι πως ναι. Όχι τόσο πολύ όσο σε εσάς,
1: ναι.
3: Αλλά Ελένη μου, αν θυμάσαι...
2: Θυμάμαι γι'
3: αυτό. Τέτοιες ώρες είχαμε 26 βαθμούς
2: ήλιο. Αυτό έλεγα στο Γιάννη. Σήμερα εμείς είχαμε, ας πούμε,
1: 12.
3: Ναι, νωρίς το πρωί είχαμε 21, τώρα έφτασε στους 23.
2: Ανάλογα βέβαια
3: και πού βρίσκεται κάποιος. Ναι. Στο κέντρο της πόλης, σαφώς η θερμοκρασία είναι πιο υψηλή. Όσο βγαίνει προς τα έξω μειώνεται, αλλά σε σχέση με τις θερμοκρασίες του προηγούμενου διαστήματος είμαστε καλά. Και νωρίς το πρωί έχει δροσούλα και αργά το βράδυ έχει δροσούλα. Έχουμε και την υγρασία που είναι σε υψηλά επίπεδα, οπότε αισθάνεσαι την δροσούλα λίγο περισσότερο από την πραγματική της θερμοκρασία. Αλλά αυτή την εβδομάδα επιστροφή στο καλοκαίρι, μην ακούτε τώρα... αυτά που λένε ότι αλλάζει ο καιρός μετά το 15 Αύγουστο.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτό γινόταν.
3: Όταν ήμασταν πάρα πολύ μικροί.
1: Έτσι.
3: Είμαστε, ναι. Έλεγαν οι γιαγιάδες μας.
1: Να ακριβώς, πες τα Θάλια. Έτσι.
3: Ναι. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται εδώ στην περιοχή μας.
1: Ναι.
3: Ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα και να φτάσει και τους 39 βαθμούς προς τα
1: πάνω.
3: Οπότε το καλοκαίρι συνεχίζεται. Φαντάζομαι και στις περιοχές σας, δεν άκουσα όλους τους συναδέλφους.
1: 38 θα ανεβαίνει. Εντάξει.
3: Ναι. Ήθελα να μείνω λίγο στο εορταστικό του Σαββατοκύριακο. Δεν άκουσα όλες τις συναδέλφες σας που προηγήθηκαν από μένα, αλλά με τα πανηγύρια εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών θα πρέπει να σας πω ότι έγινε χάμος στην κυριολεξία. Δηλαδή, υπήρχαν χωριά που έχουν μόνιμους κατοίκους 150 και ξαφνικά εμφανίστηκαν
1: 2.000 κόσμος. Παιδιά, απίστευτο. Δεν είναι ωραίο αυτό. Εγώ πήγα, ας πούμε, σε ένα πανηγύρι του χωριού μου που τώρα έχει καμιά 50 ανθρώπους πια, το χωριό που παλιά γινόταν πανικός, και ξαφνικά είδε ένα χωριό τίγκα στον κόσμο και να χορεύει. Δηλαδή, 1.000 άτομα, ένα τέτοιο πράγμα που λες. Wow.
3: Απλά ο κόσμος. Μιλάμε για ηλικίες. Από 15 έως 30 να πρωταγωνιστούν, να γνωρίζουν τραγούδια, να συμμετέχουν. Υπάρχουν βίντεο που έχουν βγει από τα πανηγύρια σε διάφορες περιοχές εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και λες, δεν μπορεί. Δεν είναι από εδώ, είναι από άλλες περιοχές. Αυτά που βλέπουμε σε Ικαρία, σε άλλες περιοχές. Ούτως ή άλλως γινόταν δυναμικά πανηγύρια. Γιατί δυναμικά πανηγύρια εδώ στην Περιφερειακή Ενότητας Σερών δεν είχαμε. Που να τελειώνουν 5 η ώρα το πρωί και 6 η ώρα το πρωί. Τώρα έχουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ανήμερα του 15 Αύγουστου υπήρχαν περιοχές, περισσότερο ακουγόταν η μουσική από το πανηγύρι που προηγήθηκε παρά η καμπάνα της εκκλησίας. Ο κόσμος διασκέδασε,
1: έτσι.
3: Πέρασε πολύ καλά, η πόλη άδεια, ήμασταν πολύ καλοί αυτοί που μείναμε στην πόλη των Σερών, αλλά και πολύ λίγοι. Πάρα πολλά καταστήματα εστίασης, καφέ και τα λοιπά στο κέντρο είχαν κλείσει. Να πάρουν και οι άνθρωποι μια ανάσα και λογικό. Και τώρα από σήμερα ξαναμπαίνουμε σιγά σε αυτούς τους ρυθμούς. Πέσαμε και ένα καμπανάκι με φωτιά και μάλιστα φωτιά που ξέσπασε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Δήμο Ηράκλειας νωρίς το πρωί, εντός του Χιτά. Μιλάμε για απορρίμματα. Καταλαβαίνετε ότι σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά ευτυχώς, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και έσβησε μέσα σε λίγες ώρες. Φυσικά σε επιφυλακή παρέμειναν δυνάμεις μέχρι αργά το βράδυ λόγω των έφελεκτων υλικών, αλλά ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Θα πρέπει να σας πω ότι το Παλαιόκαστρο και γενικώς η περιοχή Νεράιδα βρίσκεται στο Δήμο Ηράκλειας. Και στην ειδησιογραφία σήμερα ο Δήμος Ηράκλειας έχει την τιμητική του. Θα ξεκινήσω από τα καλά νέα, καθώς εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ όσον αφορά τις βελτιώσεις της αγροτικής οδοπίας. Σύμφωνα λοιπόν με την εγκεκριμένη παρέμβαση, εξασφαλίστηκαν 500.000 ευρώ για την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδοπίας στην περιοχή Δασοχωρίου, άλλα 500.000 ευρώ για την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδοπίας Ηράκλειας Βαλτερού και Κίνησης και άλλα 500.000 ευρώ για την ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδοπίας Λιμνοχωρίου, Αμμουδιάς, Χυμάρου και Λιμνοχωρίου. Σημαντική χρηματοδότηση να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα. Μιλάμε ότι ο Δήμος Ηράκλειας είναι κατεξοχήν αγροτοκτηνοτροφικός δήμος. Συμμετέχει σε όλες τις προσκλήσεις που γίνονται. Αυτό δήλωσε από την πλευρά του δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Κοτσαγιαχίδης. Και βέβαια όλα αυτά θα αλλάξουν τελείως την εικόνα του Δήμου και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα να έχουν δρόμους για προσβάσιμους για τα χωράφια τους και τις εκτινοτροφικές τους μονάδες. Παράλληλα, ένα δεύτερο έργο που αφορά στην διαμόρφωση και ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ σε αύλους χώρους των σχολικών μονάδων του Δήμου Ηράκλειας βρίσκεται σε εξέλιξη. Και μιλάμε για ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ στα γυμνάσια Ηράκλειας Κοτούσας Τριμονικού Κίνησης και στο Γενικό Λύκειο Ηράκλειας. Βέβαια, σε όλους τους Δήμους αυτό το διάστημα γίνονται εργασίες, είτε για ανακατασκευή, ελαιοχρωματισμό, συντήρηση των σχολικών μονάδων, ούτως ώστε το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς να βρει τις σχολικές εγκαταστάσεις πανέτοιμες να υποδεχθούν με ασφάλεια μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Έχουμε έξυπνα αυτόνομα και τηλεχειριζόμενα δίκτυα φωτισμού τεχνολογίας LED που τοποθετήθηκαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο σε σημείο του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ερών και συγκεκριμένα στον επαρχιακό δόμο Σιδηροκάστρο Καλλιδοχωρίου σε σημεία σε αγροτικές κοινότητες Καπνοφύτου, Φεάς, Πέτρας και Ακλαδοχωρίου. Οι νέες εγκαταστάσεις διαθέτουν φωτοβολταϊκά πάνελ και σωρευτές, ούτως ώστε να λειτουργούν αυτόνομα αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Mm-hmm. Τώρα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 15 Αυγούστου, ο Μητροπολίτης Φερών και Νιγρήτης, ο κύριος Θεολόγος, προανέγγειλε την δημιουργία φιλαρμονικής. Στη δημιουργία φιλαρμονικής προχωράει
1: η Μητρόπολη
3: Φερών και Νιγρήτης, ναι, ναι. Ακριβώς, με την ονομασία Μελωδία. Ούτως ή άλλως, η Ιερά Μητρόπολη Φερών και Νιγρήτης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει το δικό της πνευματικό κέντρο, το Μαξίμιο, που λειτουργούν τμήματα χοροδίας, εκμάθησης μουσικής, τμήμα βυζαντινής μουσικής, πάρα πολύ δυναμικό που δίνει και αναγνωρισμένα διπλώματα. Και τώρα, επειδή η πόλη των Σερών δεν έχει τα τελευταία χρόνια τη δική της φιλαρμονική, προχωρά στην δημιουργία με στόχο, επειδή υπάρχει ένα φυτώριο παιδιών από το Μαξίμιο που ασχολούνται ήδη με τη μουσική, στόχος λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει κάνει ο Μητροπολίτης, η φιλαρμονική αυτή, η νέα φιλαρμονική, να πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση κατά την εορτή των ταξιαρχών, οι πολιούχοι της πόλης των Σερών, 8 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με το Δήμο Ηράκλειας, που έχει ένα ξεχωριστό διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σας είπα, ο Δήμος Ηράκλειας έχει τη δημητική του σήμερα στην ειδησιογραφία. Δήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με μουσική ποίηση και αγαπημένα τραγούδια στην πλατεία της έδρας του Δήμου Ηράκλειας στην Ηράκλεια. Σήμερα είναι προγραμματισμένη βραδιά μελοποιημένης ποίησης με αγαπημένα έργα που συνδέουν τον ποιητικό λόγο με τη μουσική και δημιουργούν μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Και αύριο είναι προγραμματισμένο μουσικό αφιέρωμα στη Μαρινέλα και στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία.
1: Να είσαι καλά, Θάλια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θάλια.
3: Και εσείς, καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να δούμε και κάποια γεγονότα που έτσι. Και θα κλείσω η μουσικά,
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: 1807. Το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Hudson.
1: Κοίτα τώρα, 1833 λέει, και με βασιλικό διάταγμα είχε απογορευτεί η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα.
2: Ήταν το 1918 όταν ιδρύθηκε η εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία.
1: Στο 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες και εχμαλώτους.
2: 1973, η χρονιά που οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία Angie.
1: Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Ο Ηλίας Ηλιάδης είχε κατακτήσει το 2004 το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών στο τζούντο στους Ολυμπιακούς της Αθήνας, παρακαλώ. Ναι, το θυμάστε.
2: Ήταν το 1601 όταν γεννήθηκε ο Πιέρ ντε Φερμά, ο Γάλλος μαθηματικός γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του.
1: Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, πολιτικός, το γνωρίζουμε όλοι μας, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1938, πεθαίνει το 23.
2: Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Αμερικανός ηθοποιός, γεννιέται μια μέρα σαν και αυτή το 1943.
1: 1850 και πεθαίνει ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν, ότι ο Αμερικανός επαναστάτης από την Αργεντινή, ο ίδιος.
2: Το 1969 έφυγε από τη ζωή ο Ludwig Mies van der Rohe, ο Γερμανός αρχιτέκτονος που έκανε σπουδαία καριέρα στις ΗΠΑ και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα.
1: Και τέλος, το 1998 πεθαίνει η Έλλη Σουγιούλ Τζόγλου Σεραϊδάρη, φωτογράφος, γνωστή ως Νέλης. Αυτά, νομίζω, ήταν κάποια από τα γεγονότα. Τι?
2: Μας υποσχέθηκες τραγούδι, ναι, αυτά ήταν.
1: Α, ναι, αφού σαν
2: πριν
1: σήμερα κυκλοφόρησε, πριν
2: τι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ανανεώνετε το ραντεβού σας για αύριο.
1: Άσε, θα λείπεις από αύριο και εγώ λέω τι μας λέει τώρα.
2: Αύριο Τρίτη, 18 του Αυγούστου.
1: Θα πάω να κολυμπήσεις, μπα.
2: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
2: Πολύ στεριανά θα τη βγάλω.
1: Ναι.
2: Μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News, από όπου θα ενημερωθούμε από το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας ημέρα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε, Rolling Stones 1973. Καλημέρα σας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας ερευνά η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα κάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεν Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς. Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτη, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, στον τελικό του Παρισιού φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Τουλάχιστον 140 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, οι τραυματίες τους 4.000. Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια έχουν πλέον εκδημιδενιστεί. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από κτίρια.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου, μια δύσκολη εβδομάδα σε ό,τι αφορά τις άδειες, οι οποίες συνεχίζονται. Είπαμε την εβδομάδα του 15 Αυγούστου και η επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα δεν κινείται τίποτα. Τώρα μην πάτε να μου πείτε ότι δεν κινείται και τις προηγούμενες περιόδους. Αλλά είναι μια δύσκολη εβδομάδα γιατί ξεκινάμε με ένα πολύ σκληρό τροχαίο δυστύχημα που είχαμε στην Ξάνθη, συγκεκριμένα στην περιοχή εκεί του Μυροδάτου, στην επαρχιακή οδό Μυροδάτου της Ξάνθης. Μιλάμε για δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες που επέβαιναν δύο πολύ μικρά παιδιά, ένας 15χρονος και ένας 20χρονος. Δυστυχώς ο 15χρονος έχασε την ζωή του, ανέβαινε στον δρόμο Άβατο και Σάνης, γι' αυτό καθυστέρησα να μπω λίγο, γιατί προσπαθούσα να συγκεντρώσω τις πληροφορίες. Το μικρό παιδάκι 15 ετών δυστυχώς έχασε την ζωή του. Και το άλλο, το 20χρονο, είναι τραυματισμένος βαριά σχετικά, από ό,τι μπόρεσα να συγκεντρώσω από τα στοιχεία που τώρα νωρίς και δεν μπορείς να χτυπήσεις και πολλά τηλέφωνα, είναι η αλήθεια. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Δυστυχώς. Δεν φτάνει που η Ελλάδα δεν έχει γεννήσεις. Χάνει και τα μικρά παιδάκια που με τόσο κόπο οι γονείς τους φέρνουν στη ζωή και προσπαθούν να τα μεγαλώσουν. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Καλή δύναμη στην οικογένεια και στους οικείους τους. Τώρα, κατά τα άλλα, στην πυροσβεστική έχουμε ησυχία. Ευτυχώς, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από εκεί. Ξέχασα να κάνω τις συστάσεις. Παρασύρθηκα. Είστε συντονισμένοι στο Δημόσιο Ραδιόφωνο. ΕΡΤ, Κομωτινής και ΕΡΤ Νέος Ορεστιάδας μαζί σε δίκτυο αυτή την εβδομάδα. Μια όμορφη και γλυκιά καλημέρα στους συναδέλφους από την ΕΡΤ Νέος Ορεστιάδας και στους ακροατές. Ερμιώνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί ως τις 9. Δύσκολα να βρεις πραγματικά να δείξεις θέματα αυτή την εβδομάδα, αλλά εντάξει, θα πορευθούμε και με αυτά που έχουμε. Αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει είναι η πρόσκληση, μεταξύ των θεμάτων που ξεχωρίζουν βεβαίως, είναι η πρόσκληση συμμετοχής στην 32η Καβάλα Expo 2026. Βέβαια, το γεγονός της κίνησης του 15 Αυγούστου για την Σαμοθράκη θα το μάθουμε αμέσως μετά, θα είναι ο πρώτος μας καλεσμένος. Και βέβαια και στην Θάσο πήγαν πολύ καλά τα πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο της Παναγίας, το οποίο για πολλούς συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Έχουμε και την Ερτ Καβάλας μαζί μας για αυτή την εβδομάδα και για τις υπόλοιπες δύο εβδομάδες. Ωραία, οπότε θα έχουμε ένα μίνι περιφερειακό πρωινό αυτό το χρονικό διάστημα. Ωραία. Και πάμε στο πρώτο μας θέμα. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Τριαντάφυλλο Μαματσόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος των τουριστικών καταλυμάτων της Αμοθράκης. Καλή σας μέρα, πρόεδρε. Χρόνια πολλά. Ευλογημένα της Παναγίας. Καλημέρα, στη χάρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Ωραία. Πώς ήταν το τρίμερο, ο γιορτή της Παναγίας στην Σαμοθράκη, είχαμε κόσμο?
1: Γενικά ο Αύγουστος έχει κόσμο στο νησί, ναι. Όπως ως συνήθως, φέτος ίσως να είναι και λίγο καλύτερα. Το νησί τον Αύγουστο ήταν γεμάτο με κόσμο και τουρίστες. Γενικά ο Αύγουστος πάει καλά από πλευράς κρατήσεων και προσέλευσης.
0: Ο Ιούλιος, καλά θα κάτσουμε λίγο παραπάνω στον Αύγουστο, ο Ιούλιος πώς ήταν?
1: Ο Ιούλιος ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με τον περσινό.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ιούνιος ξεκίνησε λίγο νωρίς, ξεκίνησε αργά λόγω και του Αγίου Πνεύματος που ήταν λίγο καθυστερημένο σαν γιορτή.
0: Λίγο νωρίς δηλαδή, πρώτη του, νωρίς, του Ιούνιου. Ναι.
1: Mm-hmm. Ακριβώς, γενικά πήγε, ο Ιούνιος δεν ήταν τόσο καλός, ξεκίνησε αργά, αλλά μετά τον Ιούλιο άρχισε η κίνηση, mm-hmm. και τον Αύγουστο βέβαια κορυφώνεται τώρα όπως συνήθως, με τα καταλύματα να είναι σχεδόν γεμάτα και το καράβι να πηγαίνει έρχεται επίσης γεμάτο.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Τι τουρίστες έχουμε, από ποιες χώρες? Ρουμανία ξέρω ότι πάρα πολύ αγαπάει η Σαμοθράκη.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων είναι Ρουμάνοι που mm-hmm. έρχονται στην Σαμοθράκη. Βούλγαροι ερχόταν παλιότερα σε μεγάλα ποσοστά. Φέτος τους είδαμε να κόβουν λιγάκι από πλευράς προσέλευσης και κρατήσεων. Το αποδίδουμε εμείς στο ευρώ το οποίο μπήκε και τους σόκαρε οικονομικά.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης σε μια πολιτική αστάθεια που είχαν στη Βουλγαρία. Γενικά δηλαδή οι Βούλγαροι μειώθηκαν λιγάκι, και επίσης, αλλά υπάρχουν και άλλες εθνικότητες όπως είναι οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, Σέρβοι, Μολδαβοί, έχουμε πάρα πολλές εθνικότητες. Τούρκοι άρχισαν τώρα δειλά-δειλά να έρχονται επίσης μέσω Αλεξανδρούπολης στο νησί.
0: Ωραία.
1: Και ελπίζουμε ότι θα αυξηθεί το ρεύμα και από την Τουρκία στην επόμενη χρονιά.
0: Έλληνες
1: είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών. Ίσως το 1/3 περίπου των τουριστών είναι Έλληνες. Αυτοί έρχονται σταθερά. Βέβαια αυτό που τους διαφέρει στους Έλληνες από τους ξένους είναι ότι η διαμονή είναι πιο σύντομη. Δηλαδή έχουν λιγότερες μέρες.
0: Πόσο δηλαδή?
1: Εάν οι Ρουμάνοι έχουν 5 με 6, οι Έλληνες είναι 3 με 6.
0: Μόνο 5 με 6 οι Ρουμάνοι? Έτσι από κόπος.
1: Κατά μέσο όρο, κατά μέσο όρο λέω, γιατί κάποιοι έρχονται και μένουν και 10 μέρες.
0: 10 μέρες. Μένουν... Μα κανονικά οι διακοπές είναι 10 μέρες, κύριε Πρόεδρε. 10 μέρες μέχρι να πας, να φτάσεις, να καταλάβεις τι γίνεται. Εμείς έτσι, εκεί που το έχουμε συμπυκνώσει στο τριήμερο και στο τετραήμερο τα τελευταία χρόνια, δεν καταλαβαίνουμε, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μόλις βρίσκουμε λίγο τα μονοπάτια, τα πατήματα, πρέπει να σκοθούμε να φύγουμε.
1: Ακριβώς. Η Σαμοθράκη θέλει τουλάχιστον 6 μέρες για να πεις.
0: 6 μέρες.
1: Γύρισες, πήγες παντού.
0: Έξι μέρες να τη γυρίσεις και μετά να κάτσεις άλλες 4 μέρες εκεί που σ' αρέσει. ωραία, δεν είναι αυτό που λέω?
1: Ακριβώς, αυτό είναι το καλύτερο.
0: Μάλιστα, γενικά σε έναν τόπο, ναι, 10 μέρες για διακοπές θα ήταν το ιδανικό. Ωραία, από υποδομές πώς πάμε? Έχουμε αυτά που θέλουμε?
1: Mm-hmm. Τα καταλύματα τον Αύγουστο πάντα είναι γεμάτα, όπως και σε όλα τα νησιά, αλλά όλους τους υπόλοιπους μήνες και υπάρχουν αρκετά καταλύματα.
0: Μιλάμε σε όλο το νησί, κύριε Τριαντάφυλλε, έτσι? Δεν μιλάμε μόνο για θέρμα ή για χώρα.
1: Ναι, για όλο
0: μιλάμε
1: το νησί,
0: και σε άλλα.
1: Επεκτείνεται, τα καταλύματα επεκτείνονται πλέον σε όλο το νησί. Παλιότερα ήταν πιο πολύ εστιασμένα στο βόρειο κομμάτι του νησιού, δηλαδή από την Καμαριώτισσα μέχρι τα Θέρμα. αλλά τώρα γίνονται συνεχώς καταλύματα και στην νότια πλευρά του νησιού, η οποία και αυτή γεμίζει με καινούργια καταλύματα σύγχρονα, και γενικά τα καταλύματα, αλλά και, και η εστίαση επεκτείνεται πλέον σε όλο το νησί. Μπορεί να βρει κανείς σε οποιαδήποτε θέση και ταβέρνες και μπαράκια, αλλά και καταλύματα τα οποία μπορεί να τα ευχαριστηθεί. Ανάλογα βέβαια με το τι ζητάει ο καθένας.
0: Ναι. Αυτό το νησί είναι ένας απίστευτος συνδυασμός που έχει με το νερό που διαθέτει στις βάθρες, στις πηγές, στη θάλασσα, τα Ιαματικά. Τα Ιαματικά τι γίνεται? Τα Ιαματικά πάμε από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, κύριε Πρόεδρε. Δεν λειτουργούν. Φέτος θα λειτουργήσουν, δεν λειτουργήσαν. Το 24, το 20, φτάσαμε στο 26.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς είναι μια ατραξιόντα, ένας πόλος έλξης στα λουτρά της Σαμοθράκης, στα Θερμά, αλλά δυστυχώς τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν λειτουργούν λόγω κανονισμών, θα έλεγα εγώ, και αναγκών για εξυγχρονισμό που έχουν με βάση τους καινούριους κανονισμούς. Γενικά, ξέρετε, τώρα στο δημόσιο για να γίνουν κάποια πράγματα παίρνουν χρόνο, και ελπίζουμε όμως από την επόμενη χρονιά να τα έχουμε και τα Ιαματικά μέσα στη τουριστική φαρέτρα μας.
0: Εγώ οι πληροφορίες μου ότι θα είναι νωρίτερα, δηλαδή μπορεί και μέσα στο χειμώνα
1: μπορεί και τον Οκτώβριο, έτσι μου λένε, ότι και τον Οκτώβριο, αλλά εγώ λέω από την επόμενη χρονιά
0: καλύτερα, εσείς βάζετε μεγαλύτερο.
1: Ούτως ή άλλως η τουριστική περίοδος, η αιχμή έχει τελειώσει τώρα φέτος, και να ξεκινήσουν την επόμενη χρονιά θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν με μεγαλύτερη ένταση.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο δεν έχουμε κρατήσεις για την Σαμοθράκη?
1: Έχουμε κρατήσεις και ελπίζουμε και σε άλλες, γιατί φέτος η χρονιά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Δεν είχαμε πολύ μεγάλες προκρατήσεις 2 και 3 μήνες μπροστά. Φέτος τις τελευταίες 10 μέρες κλείναμε τα καταλύματα, και ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν κρατήσεις, αλλά ακόμα υπάρχει διαθεσιμότητα μεγάλη που θα μπορούσε να καλυφθεί το Σεπτέμβριο. Βέβαια να πούμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας για τη Σαμοθράκη μαζί με τον Ιούνιο. Είναι λιγότερη η ζέστη και λιγότερος ο κόσμος, και έτσι, επειδή ακριβώς η Σαμοθράκη προσφέρεται για ενέργειες, ας πούμε, και για στη φύση, για εξορμήσεις στη φύση.
0: Και καλύτερα τότε, στη φύση, λέτε.
1: Είναι καλύτερα τους μήνες που δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Και συστήνουμε σε όσους δεν μπόρεσαν να έρθουν τον Αύγουστο να έρθουν το Σεπτέμβριο, ο οποίος είναι επίσης μικρό καλοκαιράκι για τη Σαμοθράκη, και θα μπορέσουν να την ευχαριστηθούν καλύτερα.
0: Είχε κρύο τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο της Παναγίας?
1: Ναι, είχε, όχι κρύο, αλλά δροσιά. Γενικώς η Σαμοθράκη είναι δροσερό νησί.
0: Ναι, λέω, στη δροσιά επάνω δεν προσθέθηκε και η γενικότερη δροσιά.
1: Ναι, είχαμε επιπλέον ψύχρα για μερικές μέρες βέβαια.

0: Είναι σαν οι νέοι να ανακαλύπτουν τα ιαματικά και ότι δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους μιας κάποιας ηλικίας ή για προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Ακριβώς. Τα ιαματικά είναι για όλους. Νομίζω από εκεί ξεκίνησαν οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, η νεολαία να γνωρίζει και να μοιείται σε αυτό τον, στη θεραπευτική ενέργεια των ιαματικών λουτρών.
1: Ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι πέραν από τους Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν τόσο μεγάλη κουλτούρα στα, ναι, στα ιαματικά και τον τουρισμό,
0: οι ξένοι,
1: οι Ρουμάνοι, ναι, και οι Βουλγαροί έχουν πολύ μεγαλύτερη κουλτούρα σε αυτό και τα αποζητάν,
0: ναι,
1: τα ιαματικά λουτρά.
0: Μα όπου και να πάω εδώ πέρα, γιατί εντάξει, η περιοχή μας, ολόκληρη περιφέρεια σχεδόν Ανατολικής Μακεδονίας, τρέξει, έχει αρκετά σημεία με ιαματικά λουτρά. Πήγα και στις Ελευθερές ή στον Εχίνο, στις Τέρμες επάνω δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Παρανέστη συναντάς ξένους περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Τα έχουν εντοπίσει, τα έχουν βρει. Και πάνε οι άνθρωποι και εμείς καθόμαστε και λέμε, μα τι κάνει τώρα αυτός εκεί πέρα μέσα, ανάμεσα.
1: Ναι, ακριβώς, μέσα στο ζεστό νερό.
0: Στο ζεστό νερό και στα σκουπίδια και στην εγκατάλειψη, κύριε Πρόεδρε, γιατί γενικά τα ιαματικά είναι εγκαταλειμμένα στην περιοχή μας και στην χώρα μας. Λοιπόν, νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα στη Σαμοθράκη, το περιμένουμε πώς και πώς. Μιλάμε συχνά πυκνά με τον κύριο Αγγελίδη, το σύμβουλο ο οποίος στείνει όλο αυτό το εγχείρημα στην, ναι, Σαμοθράκη και το όραμα αυτό το ωραίο. Για να δούμε. Ωραία.
1: Εμείς συμμετέχουμε στην προσπάθεια.
0: Βεβαίως.
1: Και ελπίζουμε ότι θα ευοδοθεί. Mm-hmm. Να πούμε ότι η Σαμοθράκη είναι το νησί με τα πολλά νερά, τα κρύα νερά, τα καθαρά νερά, τα οποία κατεβαίνουν όλο το χρόνο από το νησί, από το βουνό, και δημιουργούν περίπου 100 καταράκτες, 300 βάθρες που μπορεί να κάνει κανείς μπάνιο. Και έτσι είναι ένας πόλος έλξης, μαζί βέβαια με την ιστορία της, mm-hmm, το κατσικάκι της, το οποίο
0: και
1: είναι
0: το μυστήριό της.
1: Της.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ακριβώς. Γενικά
0: έχει,
1: είναι
0: ένα
1: πολλά,
0: μυστήριο,
1: έχει πολλά μυστήρια η Σαμοθράκη. Κάποια άλλη φορά θα τα αναλύσουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Τα μαγαζιά είναι οι μονάδες εστίασης. Γενικά είναι ικανοποιημένοι από τον κόσμο, καταναλώνει ο κόσμος.
1: Φέτος συνεχίστηκε το φαινόμενο το περσινό να μην καταναλώνουν τόσο πολύ στα κέντρα εστίασης, να μαγειρεύουν οι περισσότεροι μέσα στα καταλήμματα τα οποία νοικιάζουν. Φέτος είναι ακόμα πιο έντονο αυτό το φαινόμενο. Γενικά υπάρχει αυτό η ιδιαιτερότητα φέτος, την οποία τη βλέπουμε και από Έλληνες, αλλά κυρίως από τους ξένους. Οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι μαγειρεύουν συνήθως συνεχώς μέσα στα καταλήμματα.
0: Μέσα στα καταλήμματα, ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ και
1: ακριβώς,
0: φτιάχνουν το φαγητό τους. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κρατάω την παρόρμησή σας έτσι ότι όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν τον Αύγουστο στη Σαμοθράκη, ο Σεπτέμβριος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μήνας για την Σαμοθράκη, για να κάνει την πεζοπορία του, τις δράσεις του στο υπέροχο περιβάλλον της Σαμοθράκης και στη φύση, την άγρια της Σαμοθράκης, πάντοτε βέβαια με προσοχή και έχοντας όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες.
1: Ναι,
0: έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γιατί είχαμε κάποιες πτώσεις νεαρών ατόμων εκεί στην.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Τα φαράγγια θέλουν σεβασμό, αυτό που λέω εγώ, γιατί δεν είναι ένας απλός περίπατος. Συνήθως, όχι όλα, υπάρχουν κάποια τα οποία είναι εύκολα προσεγγίσιμα, αλλά αν κανείς υπερβάλλει και υπερεκτιμήσει τις δυνατότητές του, έχει θέμα, υπάρχει κίνδυνος.
0: Φέτος δεν μπόρεσα να έρθω στη Σαμοθράκη, τι κρίμα. Αν ανοίξουν όμως τον Οκτώβριο τα ιαματικά, θα έρθω.
1: Έχουμε και δημοσιογραφικό συνέδριο προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Μήπως έρθετε
0: ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Για να δούμε. Μήπως έρθουμε τότε. Ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Δεν έχει σταματήσει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι συνεχίζεται.
1: Ακριβώς,
0: εννοείται.
1: Συνεχίζεται.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: στα 33 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένοι πάντοτε στο δημόσιο ραδιόφωνο ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Νέος Ορεστιάδας και ΕΡΤ Κομωτινής σε δίκτυο για αυτές τις μέρες. Και αφού πήραμε μια εικόνα από τη Σαμοθράκη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο άλλο όμορφο και σμαραγδένιο νησί. Το ένα είναι το νησί της ενέργειας και της νίκης και των νερών, η Σαμοθράκη, και το άλλο το νησί είναι το Σμαραγδένιο νησί, η όαση, η πράσινη που βρίσκεται μέσα σε ένα πολύ όμορφο πλαίσιο μπλε του Θρακικού Πελάγους, η θάσος μας. Έχω εκεί πέρα έναν πολύ αγαπημένο κύριο, τον κύριο Πάνο Μαντέχο, ο οποίος είναι μεταξύ των επαγγελματιών που έχουν καταλήματα τουριστικά στην περιοχή του Ποτού, ένα πολύ ωραίο μέρος εκεί νότια της Θάσου. Ο κύριος Πάνος Μαντέχος, αντέχω, γιόρταζε και όλες τις Παναγίας. Χρόνια σας πολλά, κύριε Πάνο.
1: Ευχαριστώ πολύ και σε όλους και στις Μαρίες.
0: Πω, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι ένα σωρό, αμέτρητη είναι. Δηλαδή και άλλα ονόματα που δεν σου πάει ο νους. Μαριάνθη, Μαριάννα, τα πάντα. Λοιπόν, πώς πήγε η Θάσος αυτές τις μέρες σύν της γιορτή της Παναγίας?
1: Από την άποψη των επισκεφτών, η Θάσος βούλιαξε, βουλιάζει. Mm. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι μπορείς να ταλαιπωρείς και δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις αυτόν τον κόσμο, να τον ευχαριστήσεις. Μπορεί η φύση, μπορεί η πληρότητα σε νερά, μπορεί ο ήλιος, μπορεί η θάλασσα, μπορεί όλα αυτά να είναι ευχάριστα και ωραία, αλλά οι υποδομές στο νησί σε τέτοιες στιγμές είναι...
0: Δεν αντέχει, ναι.
1: Δεν αντέχει, γιατί έχει παραμεληθεί ιδιαίτερα από πολλές πλευρές. Και επειδή εμείς εδώ δεν μάθαμε να λέμε μόνο τα καλά, με τους επισκέπτες μας είμαστε φίλοι πια.
0: Ναι,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Πάρα πολλοί από αυτούς
0: έρχονται
1: και καλοκαίρι και φέρνουν συγγενείς και φέρνουν άλλους. Δηλαδή μένουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και δεν πρόκειται να σταματήσει το νησί να έχει αυτή την υπέροχη επισκεψιμότητα πρωτίστως, αλλά και ο κόσμος προσπαθεί με τις δικές του φροντίδες, με τις δικές του επενδύσεις, με τις δικές του δηλαδή υποδομές, να ευχαριστήσει αυτόν τον κόσμο. Mm. Οι δημόσιες επενδύσεις όμως, οι ανάγκες που έχει το νησί για να εξυπηρετήσει καλύτερα, και θα σας πω μερικά από αυτά, γιατί δεν είναι να λέμε μόνο τα καλά. Mm-hmm. Πρέπει να δείχνουμε και σε αυτούς που διοικούν και σε αυτούς που νοιάζονται να κρατήσουν αυτό το προϊόν, γιατί είναι υψίστης σημασίας το τουριστικό προϊόν. Οι αγροτικές καλλιέργειες, μελισσοκομεία έχουν και αυτά το μερικό τους στη Θάσο, αλλά ο τουρισμός αυτή τη στιγμή πρωτοστατεί. Mm-hmm. Όμως δεν μπορείς να κρατάς μια οικογένεια να περιμένει ένα χιλιόμετρο στην Κεραμωτή ή στο Λιμένα για να φύγει ή να έρθει μέσα στον ήλιο με αυτές τις θερμοκρασίες. Mm-hmm. Γιατί έχεις ένα λιμάνι και έχεις μια υποδομή από πίσω από δρόμους και από δυνατότητα δηλαδή να εξυπηρετηθούν. Πλοία υπάρχουν, ναι, αλλά τα λιμάνια, οι δρόμοι δεν εξυπηρετούν αυτή την ευκολία.
0: Είχα μια κουβέντα μέσα στο καλοκαίρι, μια πολύ ωραία κουβέντα που θα μπορούσε να γίνει, να ξεκινήσει να λειτουργεί και να μεταφέρει τουρίστες και επισκέπτες στη Θάσο και από το λιμάνι του Πορτολάγους. Θα μπορούσε να γίνει δηλαδή και κάτι τέτοιο, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας και δεν θέλουμε να πούμε ότι όχι, από εδώ θα έρχονται, θα ζορίζονται, θα καίγονται στον ήλιο, αλλά θα έρχονται από εδώ, από το λιμάνι της Κεραμωτής. Μπορούμε να το σκεφτούμε και αυτό, αν θέλουμε, λέω, αν θέλουμε να κοιτάξουμε προς το συμφέρον της περιοχής μας και όχι τοπικιστικά. Είναι μία πρόταση. Ναι.
1: Θα σας δώσω μια καταγγελία. Mm. Γιατί εμείς εδώ παρακολουθούμε και ξέρουμε με λεπτομέρεια ποιες είναι οι ανάγκες. Αλλά μερικές είναι αντίστροφα από τα συμφέροντα, γι' αυτό και δεν εκτελούνται. Mm. Φυσικά και το Πορτολάγος μπορούσε να αξιοποιηθεί και για πολλούς λόγους.
0: Και για πολλούς.
1: Αλλά ναι, το βασικότερο αυτή τη στιγμή είναι άλλο. Γιατί δεν ανοίγει η γραμμή Περάμου.
0: Α, τι από την Πέραμο. Σωστά.
1: Το ερώτημα θέλω να το υποβάλλετε προς όλους. Γιατί οι απαντήσεις που παίρνουμε, βεβαίως με αφέλεια και εμείς ρωτήσαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ρε παιδιά δεν έχει την Πέραμο. Και η απάντηση ήταν από τον κύριο Μαρκόπουλο ότι μα είναι ανοιχτή. Και ψάξαμε να βρούμε γιατί είναι ανοιχτή. Πράγματι, όταν έρχονται από απέναντι τα καύσιμα, Έρχονται από την Πέραμο στον Πρίνο και διανύμονται στην Αθάσο. Και επιστρέφουν πάλι από εκεί. Μόνο αυτά όμως. Αγκαζέ τα φεριμπότ. Γιατί δεν πηγαίνει και το επιβατικό. Και η απάντηση ήταν απλοϊκή. Λέει γιατί δεν δηλώνουν δρομολόγια οι εταιρείες. Δηλαδή όλες οι εταιρείες προτιμούν τη γραμμή Κεραμωτή Θάσου που είναι κανονικά ήταν μισή ώρα και πέντε λεφτά παλιά με τα παλιά τα πλοία τα μικρότερα από το Αμφίπολης ακόμη. Και τώρα το κάνουν σε μία ώρα και ένα τέταρτο. Τρελαντή δηλαδή να μην κάνουμε τάξη. Από την άλλη δε μεριά. Ακούστε ποιο είναι το σοβαρό πρόβλημα. Έρχεται ο Σέρβος, έρχεται ο Σαλουνικιός, έρχεται από την Μακεδονία. Και πρέπει να κάνει τον κύκλο για να πάει στην Κεραμωτή, να περιμένει μια ώρα στην ουρά για να περάσει στο λιμένα και να έρθει στον ποτό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για να κάνει ακόμη μισό κύκλο στο νησί απάνω. Φαντάζεστε να έρθει στην Πέραμο και να περάσει στον Πρίνο, στη μέση του νησιού και να πάει ή προς το βορρά ή προς το νότο, στον ποτό που είμαστε ενδεχομένως εμείς, και να με ευκολία
0: και να παρακάμψει όλο αυτό το δύσκολο κομμάτι.
1: Και να παρακάμψει Κεραμωτή, να παρακάμψει δηλαδή τον λιμένα, ο οποίος και ο λιμένας δεν έχει λιμάνι σωστό και είναι και πνιγμένος.
0: Ναι,
1: και αυτός για να βγεις και να μπεις. Και από την κυκλοφορία του γύρω-γύρω όλοι, γιατί ο περιφερειακός πάντα είναι γεμάτος με αυτοκίνητα. Και γιατί όταν φεύγεις να πας στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να κάνεις τον κύκλο, να περάσεις στα Διόδια, να περάσεις δηλαδή μέσα από τα χωριά της Χρυσούπολης. Με τόση
0: για να
1: πας στη Θεσσαλονίκη.
0: Ενώ
1: άμα βγεις στην Πέραμο στα 500 μέτρα
0: κατευθείαν
1: είναι ο κόμβος να φύγεις και κερδίζεις μία ώρα ταλαιπωρία και κόβεται και στη μέση βέβαια η δυνατότητα επιβίβασης. Γιατί άλλοι θα πάνε προς το που φεύγουν για Βουλγαρία, που φεύγουν δηλαδή για Αλεξανδρούπολη, θα πάνε από την Κεραμωτή.
0: Θα πάνε από εκεί, εννοείται οι άνθρωποι.
1: Και καλά θα κάνουν. Οι άλλοι όμως που θέλουν να πάνε τα Τρίκαλα,
0: έλατε.
1: Γιατί να μην κερδίσουν. Οι άλλοι που θέλουν να πάνε δηλαδή πίσω στη Σερβία και φεύγουν από νύχτα εδώ για να μπορέσουν
0: καλή
1: να
0: καλή είναι και έρχονται και ξανάρχονται, κύριε Πάνο μου.
1: Ναι. Δεν μπορούν, λέει, να δηλώσουν δρομολόγοι. Τι θα πει δεν μπορούν να δηλώσουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 22-23 φεριμπότ. Γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν δηλαδή. Άμα δεν μπορούν το χειμώνα, τουλάχιστον ας δουλεύαν το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον το καλοκαίρι. Ναι.
1: Λοιπόν, η οδοποιία στη Θάσο. Περνάνε μέσα από τις... Δεν έχει γίνει ο άξονας από τον Πρίνο μέχρι τον Ποτό, μέχρι να συνδεθεί δηλαδή με τον περιφερειακό. Περνάνε μέσα από όλα τα χωριά. Είναι δυνατόν αυτή η κυκλοφορία να αντέχει να περνάς μέσα από την Καλλιράχη. Ενώ υπάρχει, είναι χαραγμένος ο δρόμος εδώ και πόσα χρόνια. Προχθές είχαμε καταγγελία για μια γέφυρα που είναι έξω από τις Μαρχές, ο οποίος είναι κόμβος. Έχει τώρα 10 χρόνια να γίνει. 10 χρόνια χτίζεται αυτό το γεωφύρι της Άρα. Γιατί να μην τελειώνει. Το προκήρυξε στην αρχή της περίοδου, ο Περιφερειάρχης ήταν το μόνο έργο το δημόσιο το οποίο έχει μπει δηλαδή στο αναπτυξιακό του πρόγραμμα, άρα υπήρχαν και τα χρήματα, για να τελειώσει. Δεν τελειώσει ακόμα. Αυτά είναι εμπόδια στον τουρισμό. Δεν είναι μόνο το ορίστε, παράστε, καθίστε με τα χαμόγελα, με την ευκολία, με τα δώρα μας, με αυτά. Εμείς αυτά τα κάνουμε χρόνια. Οι υποδομές όμως διευκολύνουν και έχουν τον επισκέπτη. Τον δίνουν την ευχαρίστηση ότι πήγε σε ένα χώρο εύκολα, επέστρεψε στο επίσης, γιατί γίνονται πολλά
0: χωρίς ταλαιπωρία. Εύκολα αυτό που
1: αν
0: λέτε.
1: Περάσεις, όποιος επισκεφθεί από αυτά που ξέρουν οι άνθρωποι και μας ακούνε, έτσι και περάσει από τη διασταύρωση του λιμεναρίων, πρέπει να μαγικά να περάσει. Δηλαδή με τα νοήματα, στάσω εσύ να φύγω εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να περνάς από το κέντρο του χωριού, δηλαδή με μια τέχνη, στον ποτό, στη διασταύρωση. Πανικός.
0: Ναι.
1: Το λεωφορείο ξεφορτώνει κατά μεσή στο δρόμο. Κάναμε διαβάσεις πάνω στον περιφερειακό, μπας και σώσουμε τους πεζούς. Αυτά είναι μέτρα ανάγκης. Δεν είναι μέτρα σοβαρά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά πρέπει να τα ακούνε. Όχι να έρχονται εδώ στις γιορτές και στα πανηγύρια μόνο για φωτογραφίες και για ψήφους. Θα ακούνε αυτά που ακούνε σήμερα και που ακούν και οι ακροατές.
0: Και εννοείται ότι θα πρέπει να τα ενσωματώνουν στον προγραμματισμό των υποδομών για τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Όταν μπαίνει κάποιος εκεί, ωραία, μπορώ να τον ακούσω εγώ ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει. Πρέπει όμως να κάνει επιτόπιες επισκέψεις, να συμβουλευτεί, να μιλήσει με τους κατοίκους, με τους ανθρώπους που δουλεύουν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και οι προτάσεις τους θα είναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν ακούγεται στην Ελλάδα η φωνή των ανθρώπων που ξέρουν και να δώσουν τις λύσεις. Που είναι οι άνθρωποι της βάσης, που ξέρουν το θέμα και ξέρουν και τη λύση. Ναι.
1: Μα γι' αυτό μας κατηγορούν ότι είμαστε γκρινιάριδες και δυσφημούμε με αυτά που λέμε. Όχι, δεν δυσφημούμε με αυτά που λέμε. Δεν μπορεί δηλαδή εδώ και 10 χρόνια περίπου, τα 6 τελευταία, να έχει δοθεί το σύνθημα να γίνει το τούπου σου θάσου. Το που σου θάσου για τον κόσμο που μας ακούει είναι το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο.
0: Ναι.
1: Διότι οι περισσότεροι οικισμοί, όπως είναι και ο Ποτός, τα κίνηρα, οι Μαριές, δεν έχουν σχέδιο. Και χτίζει ο καθένας όταν έχει μια δυνατότητα στρεμματική και χωρίς να έχει τις υποδομές πάλι, να έχει τον κατάλληλο δρόμο ή να έχει το ρεύμα κτλ. Γιατί δεν γίνεται αυτό το σχέδιο το περιβόητο, ώστε κάθε οικισμός έτσι θα περιοριστούν και το άπλωμα αυτό να γίνονται στόλες στις μονοκορφές και να γυρεύουν και συνδέσεις. Γιατί καθυστερεί, αφού υπάρχουν και χρήματα. Γιατί δεν κινητοποιείται δηλαδή η περιοχή αυτή, η περιφέρεια, ο Δήμος Θάσου κυρίως, να καταθέσει τα σχέδιά του και να μπορέσει. Θα μείνουμε απέκτο. Δημιουργήθηκαν κάποια προγράμματα τελευταία με χρήματα και εμείς είμαστε σαν τις μωρές παρθένες απ' έξω. Αυτά είναι ουσιαστικά θέματα για να λύσουν καλύτερα τα προβλήματα, δηλαδή να μεγαλώσουν την επισκεψιμότητα, αλλά να εξυπηρετήσουν και τον κόσμο και να τον ευχαριστήσουν.
0: Μα έτσι θα,
1: μια
0: μα
1: φορά
0: έτσι.
1: Και να πει, εγώ πήγα και δεν πέρασα καλά.
0: Ναι. Μα έτσι θα αυξήσεις και την επισκεψιμότητα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι
1: και θα αφήσεις ευχαριστημένους με σχόλια εξαιρετικά.
0: Να αφήσεις ευχαριστημένο τον επισκέπτη. Αυτό είναι. Μάλιστα.
1: Θα δεχτείς μεγαλύτερο όγκο, αλλά θα τον ευχαριστήσεις και καλύτερα. Και τον μεγαλύτερο αριθμό. Τώρα ο μεγαλύτερος αριθμός.
0: Θα μπορείς να τον διευθετήσεις και καλύτερα. Ναι, ναι.
1: Μπορείς και να τον δεν φεύγουν ευχαριστημένοι πάρα πολύ από αυτό.
0: Τον μπορείς να τον διευθετήσεις, να τον κατανείμεις καλύτερα, να τον βοηθήσεις. Να πάει πιο γρήγορα στον προορισμό του, χωρίς να περάσει την ταλαιπωρία. Ναι, μάλιστα. Έχουμε μισό λεπτό. Έχουμε κάτι με το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα. Κάτι καινούριο.
1: Εδώ σας έχω το καλύτερο.
0: Για πείτε μου.
1: Γιατί μιλήσαμε πάρα πολλές φορές. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί που σκέφτηκαν και αυτοί που προσπάθησαν να εφαρμόσουν αυτή την υποδομή ή την επένδυση, όπως χαρακτηριστικά τη βαφτίζουν, πιάστηκαν με τη γίδα στον νόμο, διότι έχουν πάρα πολλές ασάφειες οι μελέτες τους. Και φυσικά εμείς κάναμε τη δουλειά μας και φτάσαμε στο ΣΤΕ. Στο ΣΤΕ αναγνωρίστηκε ότι εδώ υπάρχουν λόγοι σοβαροί. Και όχι μόνο δέχτηκαν τις καταγγελίες μας, αλλά όρισαν και δικάσιμο στις 23 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, σύντομα.
0: Αχα.
1: Διότι αυτοί βιάζονται να πάρουν και τα χρήματα του μεγάλου πακέτου για να αρχίσουν να πειράζουν στις εταιρείες για τις υποδομές. Και θα σταματήσουν, σταματούν τώρα όλα βέβαια.
0: Αχα. Να το καλό το νέο.
1: Λοιπόν, και θα τους δικάσουμε στις 23 Σεπτεμβρίου. Έχουμε νομική ομάδα, έχουμε περιβαλλοντολόγους. Έχουμε ανθρώπους μέχρι και από το εξωτερικό που στηρίζουν, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρισκέφτονται τη Θάσο ή έχουν σχέση με αυτήν ή κατάγονται από εδώ, μοιάζονται σοβαρά για το μέλλον αυτού του νησιού. Και ξέρουν πολύ καλά ότι μια τέτοια τοποθέτηση θα αντιστρέψει τα πάντα πρωτίστως από την θέαση να βλέπεις δηλαδή τα τεράστια τάγκερ να ξεφορτώνουν στον κόλπο. Από τα εδώ δεν μπορούν να περπατήσουν οι επισκέπτες, θα έρχονται τα βυτή από την
0: Έλαντε.
1: Βουλγαρία και τα λοιπά και θα κάνουμε σλάλομ να πάμε στο φεριμπότ. Όλα αυτά θα λειτουργήσουν αρνητικά. Πολύ δε μάλλον και περισσότερο αν συμβεί και ατύχημα. Τότε τελειώσαμε. Και όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η περιοχή. Όλη ούτε Πορτολάγος ακούγεται ύστερα, ούτε Άγιον Όρος. Πάει και το περβόλι της Παναγίας και πάει και όλη η ανάπτυξη που έχει απέναντι Τούζλα. Αυτά θα κριθούν στο δικαστήριο. Και όχι μόνο βέβαια, γιατί ήδη εμείς από πιο μπροστά κάναμε και καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως φαίνεται και αυτοί αντιλήφθησαν και η επιστολή που έχουμε από τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα γραφεία που παρακολουθούν και τις χρηματοδοτήσεις, έχουμε το εξής, ότι θα περιμένουμε να δούμε και τις απαντήσεις του ΣΤΕ.
0: Α, και μετά.
1: Και μετά θα αποφανθούμε και εμείς. Γιατί πρωτίστως αυτοί υπερασπίζονται το περιβάλλον. Θέλουν να κάνουν την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, να συμβάλλουν και τα λοιπά, γι' αυτό δίνουν και τα χρήματα, αλλά όχι όμως να καταστρέψουν φύση ή να υποβαθμίσουν περιοχές εξαιρετικού κάλους. Άρα λοιπόν υπάρχει δρόμος και ευχόμαστε να...
0: Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Χάρηκα πολύ. Ήταν να βγείτε σήμερα για να μας πείτε και αυτό είναι όλα τα άλλα από τα πολύ σημαντικά που μας είπατε, κύριε Πάνο. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά,
0: γιατί
1: είστε ο βασικός σταθμός και μόνο που κάθε φορά τουλάχιστον μας δίνετε αυτό το βήμα και σε ευχαριστούμε
0: όλοι
1: ιδιαίτερα.
0: Όλοι ΕΡΤ,
1: και
0: πάντα.
1: Εγώ προσωπικά για τους θασίτες όλους.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο, θα τα πούμε. Γεια σας, γεια σας.

0: Οι κυνηγοί ετοιμάζονται γιατί ξεκινάει σε λίγες μέρες προς τα τέλη του Αυγούστου η περίοδος του κυνηγιού. Ο κύριος Λίζος Σεραίος, ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου της Ξάνθης, είναι κοντά μας τηλεφωνικά και τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. Όλα να είναι καλά. Λοιπόν, ετοιμάζεστε?
1: Έρχεται η κυνηγητική σεζόν, ξεκινάει 20 Αυγούστου. Η προετοιμασία ξεκίνησε όλων των κυνηγών, ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με το αγριογούρνο που θα ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου και αυτών που ξεκινάνε με τα πουλιά, ορτή και τριγώνη. Και φάσεις.
0: Έχει αλλάξει κάτι στην όλη διαδικασία? Χρειάζεται κάτι να κάνουν οι κυνηγοί?
1: Η νέα ρυθμιστική είναι η ίδια ακριβώς όπως πέρυσι, οπότε δεν χρειάζεται κάτι καινούριο να ξέρουμε.
0: Πώς τους βλέπετε τους κυνηγούς? Έχουν πάντα την ίδια έτσι χαρά όταν ξεκινάει το κυνήγι? Υπάρχει τέλος πάντων αύξηση των μελών στους συλλόγους τους κυνηγητικούς? Έχετε παρατηρήσει κάτι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο κυνηγός πάντα αυτές τις μέρες τις περιμένει πώς και πώς. Όσο για την αύξηση που είπατε, εγώ τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω να υπάρχει αύξηση των κυνηγών. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι υπάρχει μία μείωση, γιατί λόγω της ηλικίας κάποιοι συμπληρώνουν τα χρόνια.
0: Συνήθως οι πατεράδες έπαιρναν μαζί και τα παιδιά τα μεγαλύτερα. Έτσι. Δεν ακολουθούν τώρα τα παιδιά, τα αγόρια
1: τα κυρίως. Τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται με το κυνήγι. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχουν και κάποιοι που ακολουθούν και την παράδοση. Αλλά αυτοί είναι λίγοι πια.
0: Ωραία. Οπότε στις 20 του Αυγούστου ξεκινάει η κυνηγητική περίοδος με το αγριογούρνο, ορτίκι, φάσα και τριγώνη και μετά...
1: Μετά ανοίγει και ο λαγός και η πέρδικα, η πεκάτσα. Αυτά ξεκινάνε 15 ενάτου. Η πέρδικα ξεκινάει 1 δεκάτου. 1 δεκάτου έως 15 δωδεκάτου. Η μπεκάτσα 15 Ιανουαρίου έως 28 Δευτέρου. Και κάποιες περιοχές που ο Φασιανός ξεκινάει στις 15 Ιανουαρίου έως 31 Δεκάτου. Κάποιες περιοχές οι οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του Φασιανού. Σε κάποιες περιοχές δεν επιτρέπεται.
0: Πώς πάμε από θυράματα? Υπάρχουν, βλέπετε ότι τα ζώα είναι στον πληθυσμό που ήταν παλιότερα, είναι αυξημένα, είναι μειωμένα? Είναι η εικόνα που έχετε?
1: Υπάρχει η εικόνα αναθύραμα. Το αγριογούρνο, όπως ξέρετε,
0: ναι, έχουμε υπερπληθυσμό.
1: Έτσι. Γι' αυτό άλλωστε και άλλαξε η ημερομηνία του κυνηγιού του. Ξεκινάει από 20 Αυγούστου, είπαμε, Τετάρτη και Σαββατοκύριακο, ενώ παλιά ξεκινούσε 15 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη Σαββατοκύριακο. Τώρα πάει όλη την κυνηγητική σεζόν. Από ό,τι ακούω, υπάρχει και τα ενδυμικά θυράματα, ο λαγός παράδειγμα, υπάρχει αρκετός πληθυσμός, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, εκεί αυξήθηκε πολύ το ενδυμικό θύραμα, λόγω του ότι υπήρχαν και οι απαγορεύσεις των τριών χρόνων, λόγω του καμένου. Νομίζω και στην Κομωτινή υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις τοπικές λόγω των
0: της φωτιάς, το 23,
1: Έτσι. Εκεί υπάρχει μεγάλη αύξηση του θυραματικού πλούτου, αλλά και σε όλες γενικά τις περιοχές υπάρχει αύξηση.
0: Υπάρχει αύξηση.
1: Φέτος, φέτος και στο τριγώνι φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση και στο ορτίκι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ισορροπία στη φύση.
0: Αυτό το φαινόμενο που είχαμε παλιά, να έρχονται άνθρωποι από άλλες κυνηγοί, από άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπάρχει ή όχι
1: σίγουρα
0: πια?
1: Υπάρχει, σίγουρα υπάρχει ο κυνηγητικός τουρισμός. Και με χαρά βέβαια τους υποδεχόμαστε, και όχι μόνο εμείς οι κυνηγοί, αλλά και όλη η τοπική κοινωνία της περιοχής μας. Ξέρετε ότι εδώ πάνω εμείς δεν είμαστε τουριστική περιοχή, εκτός από την Αλεξανδρούπολη που τώρα τελευταία, ας πούμε, δέχεται επισκέψεις από Τουρκία και από Βουλγαρία. Η περιοχή της Τράκης δεν είναι, δεν χαρακτηρίζεται για τον τουρισμό της. Αντίθετα, οι κυνηγοί από όλη την Ελλάδα επιλέγουν τη Θράκη λόγω του ότι υπάρχει ένας αιρεματικός πλούτος. Δίνουν ζωή λοιπόν σε όλα τα καταστήματα της περιοχής μας, είτε είναι βενζινάδικα, είτε είναι ταβέρνες, είτε είναι μαγαζιά με ένδυση, έτσι, οπλοπολία.
0: Να, μάλιστα, μάλιστα. Είναι και αυτά
1: θέλουμε
0: τα καταστήματα.
1: Βέβαια. Θέλουμε να έρχονται οι άνθρωποι.
0: Έρχονται δηλαδή. Μάλιστα.
1: Έρχονται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Έχετε προγραμματίσει κάποιες άλλες δράσεις εσείς ως κυνηγητικός σύλλογος? Ναι.
1: Εμείς ως κυνηγητικός σύλλογος έχουμε μία δράση τώρα μετά τις 20 Αυγούστου,
0: ναι.
1: 11 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μία γιορτή για την κυνηγητική έναρξη. Εγώ όμως με τη σειρά μου,
0: ναι,
1: να ευχηθώ σε όλους τους κυνηγούς υγεία, καλά κυνήγια, με ασφάλεια όμως. Προσοχή στα όπλα.
0: Ναι.
1: Προσοχή στα όπλα, με ασφάλεια. Οι οικογένειές μας χρειάζονται.
0: Έτσι ακριβώς, πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Ωραία. Η δράση αυτή θα είναι μια γιορτή?
1: Ναι, είναι μια γιορτή για την έναρξη του κυνηγιού. Σας προσκαλώ και ανοιχτά.
0: Πού θα γίνει?
1: Στον πυρήνα της Ξάνθης, στον πυρήνα προσαρμογής σειραμάτων της Ξάνθης. Είναι στο Σέλερο, μια περιοχή της Ξάνθης.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Έχει ο κυνηγητικός
0: πολύ δυναμική
1: σύλλογος.
0: Περιοχή το Σέλερο. Ναι.
1: Έχει μια ιδιόκτητη περιοχή περίπου 60 στερμάτων. Έχουμε την εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου μέσα, την οποία την κάναμε εμείς οι κυνηγοί με χρήματα δικά μας.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε χρόνο γιορτάζουμε τον Άγιο Ευστάθιο εκεί πέρα.
0: Τυχαίος ο Άγιος Ευστάθιος?
1: Ο Άγιος Ευστάθιος είναι ο προστάτης των κυνηγών.
0: Α, μάλιστα.
1: Καθόλου τυχαίο.
0: Καθόλου τυχαίο. Ωραία. Κοίτα τι έμαθα σήμερα. Για σταθερότητα. Ωραία, ωραία, ωραία. Οπότε θα έχετε εκεί, θα το γλεντήσετε από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Με κυνήγια θα το γλεντήσετε, έχετε κρατημένα ή θα είναι τα συνηθισμένα σουβλάκια, πατάτες, ζομπαντσέντες?
1: Τα συνηθισμένα.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Αυτό που είπατε, με υγεία, ασφάλεια και σεβασμό πολύ.
1: Σεβασμό,
0: ξέρω κυνηγούς. Ναι.
1: Προς τη φύση, αλλά και στους κυνηγούς μας.
0: Και στους κυνηγούς και στη φύση και στα θυράματα. Δίκαιο να είναι ο αγώνας και όχι, πώς το λένε, ύπουλος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι ύπουλος, όχι ύπουλο κυνήγι.
1: Εμείς οι κυνηγοί έχουμε μόνο να προσφέρουμε στην κοινωνία και στο θύραμα. Γιατί αν σκεφτείτε ότι μερικά μας χρήματα προστατεύουμε το θύραμα από την λαθροφυλία, έχουμε τους ομοσπονδιακούς ιεροφύλακες, έχουμε όμως και ιδιωτικούς φύλακες, τους οποίους πληρώνουν τα μέλη των κυνηγών.
0: Εσείς το κάνετε αυτό, μάλιστα.
1: Εμείς οι ίδιοι, βέβαια. Λοιπόν, γιατί το κάνουμε αυτό? Για να προστατεύουμε το θύραμα από τη λαθροφυλία. Άλλο λαθροθύρας και άλλο κυνηγός. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Σωστά, σωστά. Και αν χρειαστεί βέβαια κάνετε και δίνετε και τροφές, νεράκι επάνω αν αυτό
1: βέβαια,
0: χρειάζεται,
1: πολλές,
0: έτσι.
1: Πολλές φορές τροφή για την άγρια πανίδα, πάρα πολλές φορές. Ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες όταν ο χειμώνας είναι βαρύς και παγώνουν τα πάντα. Εμείς πάμε και ρίχνουμε τροφή σε διάφορα μέρη που ξέρουμε ότι συχνάζουν είτε τα πουλιά, οι πάπιες, οι αγριόχεροι, οι λαγοί κτλ. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το καλοκαίρι στην Ξηρασία κάνουμε πολλές δράσεις με κάποιες πηγές ή δημιουργούμε νερό σε κάποιες περιοχές.
0: Για να έρχονται τα ζωάκια να πίνουν.
1: Για να έχουν τα ζώα να πίνουν.
0: Ωραία, ωραία. Κύριε Πρόεδρε.
1: Πάρα πολλές τέτοιες δράσεις.
0: Μπράβο σας.
1: Ασχολούνται με τέτοιες δράσεις. Και πέρα από τις κυνηγητικές δράσεις.
0: Πολύ σύντομα, πείτε μου.
1: Και με κοινωνικές δράσεις. Αιμοδοσίες.
0: Α, μπράβο.
1: Καθάρισμα μονοπατιών, δεδροφυτεύσεις.
0: Εθελοντική πυροπροστασία. Μπράβο, μπράβο. Σωστά, σωστά.
1: Εθελοντική, βέβαια.
0: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστερίου Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερή θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στένων του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτιο, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας. Σε διακοπές ρεύματος για εργασίες συντήρησης των δικτύων του έχει προβεί και σήμερα ο ΔΕΔΙΕ σε Γρατινή και Ξυλαγανή. Η διακοπή στην Ξυλαγανή έχει ισχύ μέχρι τις 11.30, ενώ σε τμήματα της Γρατινής μέχρι και τις 2.30. Υψηλός κατηγορίας 3 είναι και σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ροδόπη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ως εκ τούτου, τίθεται σε ισχύ απόφαση του Υγείου Αντιπεριφερειάρχη περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής και κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Υλικό σε κατάσταση οξείδωσης που πιθανολογείται πως πρόκειται για κάποιο πυρομαχικό εντοπίστηκε απολουόμενο στην παραλία του Μυρωδάτου Ξάνθης σε απόσταση ενός μέτρου από την ακτή και σε βάθος μόλις 30 εκατοστών. Το σημείο φυλάσσεται από την λιμενική αρχή του Πορτολάγους. Η ελληνική αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες για απόπειρες τηλεφωνικών απατών με πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση φωνής οικείων προσώπων των υποψήφιων θυμάτων. Αρχικά άτομα του περιβάλλοντος τους δέχονται παραπλανητική τηλεφωνική κλήση, παραδείγματος χάρη από άγνωστο, ο οποίος εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, κατά την διάρκεια της οποίας πιθανολογείται ότι καταγράφεται δείγμα της φωνής του. Ακολούθως οι δράστες τηλεφωνούν στο στόχο τους και προσποιούμενοι υπαλλήλους ή τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ επικαλούνται δήθεν βλάβη και ζητούν να επιτραπεί είσοδο στην οικία σε πρόσωπα που παρουσιάζονται ως τεχνικοί και κατά την διάρκεια της συνομιλίας ακούγεται στο υπόβαθρο φωνή του που προσομοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με εκείνη του οικείου προσώπου και παροτρύνει το υποψήφιο θύμα να συνεργαστεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες των καλούντων. Η φωνητική ομοιότητα εξετάζεται ως πιθανό αποτέλεσμα τεχνικής επεξεργασίας ή ανεπαράστασης της φωνής. Έως 28 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών στα δύο δημοτικά ΚΔΑΠ στην Κομωτινή επί της οδού Αμοθράκης 12 και στον Ήφαιστο στον Υπιαγωγείο του Οικισμού. Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5 έως 12 χρόνων καθώς και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΚΔΑΠ της επιλογής των γονέων καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής ολοκλήρωσε δύο ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις στο χώρο του ορειβατικού καταφυγίου του και συγκεκριμένα την βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου πρόσβασης και την αποπεράτωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης στο ξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου. Έτσι, αφενός το ξοκλήσι είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθεί ξανά προσκυνητές και αφετέρου εξυπηρετείται επαρκώς η πρόσβαση επισκεπτών και πυροσβεστικών οχημάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ Ξάνθης ενέκρινε πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο και σημαντικές αυξήσεις στους λογαριασμούς ίδρυυσης από 30 έως και 55%. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τον τέος δήμαρχο Μανώλη Τσέπελη να μειοψηφεί. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται μια γυναίκα 29 ετών, η οποία για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη. Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα και η κατάστασή της κρίνεται κρίσιμη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 73 ετών, άφησε το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ροδόπης, Γιώργος Ναυροζίδης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Διατέλεσε επί σειρά ετών Δημοτικός Σύμβουλος Κομωτινής. Η νομαρχιακή οργάνωση του κυβερνώντος κόμματος εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλειά του, εξαίροντας το ήθος και την παρακαταθήκη του. Συνελήφθησαν σε οικισμούς της Ξάνθης από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, δύο ημεδαπή, ο μεν πρώτος διότι σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κροτίδες, ο δε δεύτερος διότι σε έρευνα που διενεργήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 σιδηρογροθιές και 5 πτυσσόμενα μαχαίρια. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το Βελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids. Τινγκ.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή. Είναι στο...
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
8: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 ή και από τους 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM, αλλά βέβαια και μέσω του διαδικτύου, μέσω του ιστοτόπου ERTECO, μία λέξη, ERTECO.gr, όπου μάλιστα βρίσκεται όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, μουσικές και μελωδίες και συνθέσεις και τραγούδια για κάθε γούστο, κάθε διάθεση, κάθε επιθυμία, για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή του 24ωρου, της ημέρας και της νύχτας. Και βέβαια στο erteco.gr βρίσκεται και 24ωρη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Να υπενθυμίσουμε ότι το ERTECO υπάρχει και σε application, εφαρμογή για tablet και κινητά. Κατεβάστε το και τσακ τσακ τσακ, πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο άνετα μπαίνετε, επιλέγετε τι θέλετε να ακούσετε. Εμείς είμαστε λοιπόν η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πατρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Έμι Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που με τους δικούς σας τρόπους, ακούγοντάς μας, επισημένοντάς μας πράγματα, ενημερώνοντάς μας για διάφορα, είστε κι εσείς έτσι μέρος του της εδώ της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του Αγίου Λεύκιου, του Αγίου Μύρωνος του Μάρτυρος και του Αγίου Στράτωνος σήμερα, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Λευκοθέα, στον Μύρωνα, στην Μύρα με ύψιλον,

στην Μίρκα, στον Στράτο, στην Στρατούλα και σε όλα τα παραγωγά τους. Χρόνια πολλά, παιδιά, όσες και όσοι γιορτάζετε, να έχετε υγεία και ό,τι επιθυμείτε.

Τα φαρμακεία μας σήμερα στην Κομωτινή, πέραν του κανονικού ωραρίου, από το πρωί ως τις 3.30 δηλαδή το μεσημέρι, ως τις 8 θα συνεχίσουν μετά τις 3.30 να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο Ευδοξία Κάμπα, στη γωνία των οδών Λαμψάκου και Λαμπουσιάδη, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 850 40, και το φαρμακείο Ζεϊνέπ Καϊμακτσόγλου στην οδό Μπιζανίου 27, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 15 55 050. Από τις 8 το βραδάκι και έως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Μουράτ Μουσταφά στην οδό Ανδρούτσου 26, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 2 97 17.

Το δρομολόγιο το σημερινό της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης έχει ξεκινήσει ήδη και πάει από Μεσούνι Αίγυρο Καλή στη Γλυφάδα, παραλιακή ζώνη Φαναρίου Αρρωγής Μέσης. Να πούμε ότι κάπως έχει κοπάσει το πράγμα των πυρομετεωρολογικών συνθήκων, όπως φαίνεται αυτό και αποτυπώνεται και στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα και τον οποίο εκδίδει καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ξεκινώντας από την περιοχή μας, από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Ροδόπη και ο Εύρος, ο Υπηρωτικός Εύρος, όχι η Σαμοθράκη, η Ροδόπη και ο Υπηρωτικός Εύρος, λοιπόν, είμαστε σήμερα στην κίτρινη ζώνη, στην κατηγορία 3, υψηλής δηλαδή επικινδυνότητας. Η Σαμοθράκη και η Θάσος, όπως και η Ξάνθη, όπως και όλη η Καβάλα, όπως και όλη η Δράμα, είναι στη γαλάζια ζώνη, στην μέση επικινδυνότητας δηλαδή. Όπως και σχεδόν, όχι σχεδόν, όλη η Βόρεια Ελλάδα, όλη η Κεντρική Ελλάδα, τμήματα της Πελοποννήσου, άλλα τμήματα της Πελοποννήσου είναι στην κίτρινη ζώνη, όπως επίσης στην κίτρινη ζώνη είναι και η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Εύβοια, Βιωτία, Αττική, Ετελό, Ακαρνανία, Φθιώτιδα. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε πορτοκαλί συναγερμούς, ούτε κόκκινους συναγερμούς σήμερα. Δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν έχουμε ανέμους. Επομένως, οι φυσικές πυρομετεωρολογικές συνθήκες εκλείπουν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που προφανώς δεν εκλείπει είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Έτσι, ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα υφίσταται, γι' αυτό και πρέπει ακόμη και χωρίς να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς, να είμαστε σε αυξημένη και προσοχή και ετοιμότητα. Προσοχή ώστε να μην προβούμε σε ενέργειες που προκαλούν σπίθες, φλόγες κτλ. Και σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση για τον εντοπισμό τυχόν μιας τέτοιας ενέργειας ή για τα αποτελέσματα μιας τέτοιας ενέργειας. Δηλαδή, μη δούμε τίποτα καπνό, φωτιά, να ενημερώσουμε άμεσα, πάρα αυτά, ακαριά, την πυροσβεστική υπηρεσία. Επομένως, ως ανθρώπινος παράγοντας, ας είμαστε όλοι πιο υπεύθυνοι απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και απέναντι και στους εαυτούς μας, έτσι. Το λέει το σποτάκι έτσι πολύ γλαφυρά. Αυτό που πιστεύεις ότι δεν μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί στο ίδιο σου το σπίτι, στο ίδιο σου το χωριό. Έτσι. Μιλάμε για τη φωτιά εν προκειμένου. Επομένως, φίλες και φίλοι, επειδή έχουμε ακόμη αντιπυρική περίοδο μπροστά μας και μολονότι αυτή θα είναι προφανώς πιο ήπιον συνθήκων όσο φεύγει το καλοκαίρι και έρχεται το φθινόπωρο, προφανώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα μειώνονται και άρα θα είναι πιο ήσυχα, πιο ήρεμα, λιγότερο επικίνδυνα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να είμαστε το ίδιο προσεκτικοί και στην ίδια ετοιμότητα.

Λοιπόν, πάρα πολλά συγχαρητήρια, πάρα πολλά μπράβο σε όλα τα Ελληνόπουλα που κάνουν πρωταθλητισμό και εκπροσωπούν το εθνόσημο, εκπροσωπούν τα γαλανόλευκα, εκπροσωπούν την πατρίδα και το έθνος στους μεγάλους αγώνες. Είχαμε πριν λίγο καιρό τους κοπηλάτες και τις κοπηλάτισες, είχαμε τα πιτσιρίκια κάτω των 20 ετών, είχαμε αυτές τις μέρες το πανευρωπαϊκό υγρού στίβου, το πανευρωπαϊκό στίβου σε Παρίσι και Μπέρμιγχαμ αντίστοιχα, η χθεσινή μέρα και η προχθεσινή ήταν γεμάτες με μετάλλια. Ο Απόστολος Χρήστου εχθές κέρδισε ξανά για πολλωστή φορά την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο. Πριν από αυτόν ένας άλλος Απόστολος, ο Απόστολος Σίσκος, κέρδισε το χρυσό στα 200 μέτρα πεταλούδα και 200 μέτρα ύπτιο. Επίσης εχθές είχαμε τον Μανόλο μας, τον Εμμανουήλ Καραλή, στο άλμα επί κοντό να κατακτά μια ακόμη δεύτερη θέση που να μπορέσει το παιδί. Το παιδί είναι άνθρωπος, ο άλλος είναι υπεράνθρωπος, ο Ντουμπλάντης. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για μας είναι χρυσός, για μας είναι πρώτος. Εξάλλου, όπως είπε στις δηλώσεις του, διερμηνεύοντας ουσιαστικά όλα εκείνα που σκεφτόμασταν όλοι εμείς που βλέπαμε τον αγώνα του και χωρίς να είμαστε και ειδικοί, ότι πλέον βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο ετοιμότητας να πηδήξει οποιοδήποτε ύψος. Έχει 6-17 ατομικό ρεκόρ, έτσι, και από τη σταθερότητα που επιδεικνύει και τα ύψη που πηδάει περνώντας τον πύχη μέχρι και τα 6 μέτρα, φαίνεται ακόμη και σε εμάς τους αδαείς ότι το παιδί μπορεί να πηδήξει πολύ ψηλότερα. Και ναι, είναι ρεαλιστικό το ότι μπορεί να κοντράρει τον Ντουμπλάντης, αλλά αυτό δεν είναι ο αυτός σκοπός. Έχει την οριμότητα ο Μανώλης, έδειξε χθες και με τις δηλώσεις του ότι το στοίχημα είναι με τον εαυτό του να βελτιώνεται, να γίνεται καλύτερος ως αθλητής, ως πρωταθλητής. Το λέει και ξέρει τι σημαίνει και τι εννοεί, ότι είναι αθλητής αγώνων, και εμείς του ευχόμαστε να είναι υγιής, γιατί από εκεί ξεκινάει ο πρωταθλητισμός, και εδώ είμαστε, αναμένουμε χωρίς να απαιτούμε, αναμένουμε με βεβαιότητα ότι θα φέρει και άλλα μετάλλια και άλλες διακρίσεις στο μέλλον, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Χρήστου. Για τον Απόστολο Χρήστου μάλιστα είμαστε έτσι και λίγο παραπάνω χαρούμενοι και υπερήφανοι εμείς εδώ οι Κομωτινέοι, διότι αν είδατε, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, έτσι, που σημαίνει ότι η νίκη κρίθηκε στη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, τη λεπτομέρεια, ο λεπτομέρεια. Και πώς δεν προκύπτει αυτή η λεπτομέρεια? Ο Απόστολος Χρήστου έρχεται στο τεφάκο Μωτινής πολύ συχνά και αξιολογεί την τεχνική του στο εργαστήριο. Ναι, θα φτάσω και εκεί, βρε. Η Έμι λέει ότι το άλλο το παλικαράκι είναι από τις Σέρες. Δικός μας γείτονας, εννοείται, θα πάω και εκεί. Ο Απόστολος Χρήστου λοιπόν έρχεται και αξιολογείται εδώ από τον καθηγητή του ΤΕΦΑ Κομωτινής, τον κύριο Βασίλη Γούργουλη, τον οποίο θα τον έχουμε σε λίγο στο τηλέφωνο, να μας πει και αυτό στα συναισθήματά του και να μας δώσει έτσι και λίγο το τεχνικό σκέλος της κούρσας της χθεσινής. Το άλλο παλικαράκι, όπως είπε η Έμι Αδαμίδου, είναι από τις Σέρες, είναι δικός μας συντοπίτης, κοντοχωριανός, πιτσιρικάς. Ο Απόστολος Χρήστου άρχισε μεγαλώνει, τριαντάρισε, ο άλλος είναι πιτσιρίκος, έχει ακόμη μπροστά του πολύ μέλλον να μας χαρίσει και άλλα μετάλλια. Αλλά να δώσουμε πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που αγωνίστηκαν, αλλά που δεν έφεραν μετάλλιο. Δεν έχει σημασία, μπήκαμε σε πολλούς τελικούς, δεν είναι εύκολο να μπεις σε ένα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Θέλει πολύ κόπο, πάρα πολύ κόπο,
πολύ στέρηση, πολλή δουλειά. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, μα σε όλα τα παιδιά, στους προπονητές τους, στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο πρωταθλητισμός στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν χορηγοί, δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στο βαθμό που θα ήθελαν τα ίδια τα παιδιά. Γι' αυτό και καμιά φορά υπάρχει έτσι και γκρίνια, απογοήτευση και όλο αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, δείτε άλλα κράτη, δείτε άλλα κράτη στη γειτονιά μας ευρύτερα στην Ευρώπη, δείτε άλλα κράτη. Εμείς αρχίζουμε τα τελευταία χρόνια και έχουμε παραγωγή πρωταθλητών και όχι μόνο πρωταθλητών σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις τις αθλητικές. Βλέπουμε με τι ωριμότητα και με τι σοβαρότητα κάνουν δηλώσεις και αναφέρονται σε αυτό που κάνουν, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, χθες ο Μανολάκης τι είπε, από τα πρώτα πράγματα που είπε, τι είπε. Ευχαριστώ που καθίσατε και ξενυχτήσατε για να με δείτε. Δηλαδή το παιδί. Εντάξει, όλα τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Πριν από λίγο καιρό είχαμε την Εθνική Πόλο, μας έκανε ξανά υπερήφανους. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Γούργουλη, καθηγητή του ΤΕΦΑ Κομωτινής, για να μας μιλήσει για το παλικάρι αυτό, τον Απόστολο Χρήστο, αλλά και για όλα τα παιδιά, για όλη την Αποστολή. Γιατί όσο να είναι, ο κύριος Γούργουλης παρακολούθησε πολλά περισσότερα από ό,τι παρακολουθήσαμε εμείς αυτό το πρωτάθλημα Ιγρουστίβου.

Να υπενθυμίσουμε κάτι χρηστικό. Και σήμερα έχει προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος ο ΔΔΕ. Σήμερα αυτές αφορούν τη Γρατινή και την Ξυλαγανή. Ξεκίνησαν από τις 8.30 ως τις 2.30 στην Γρατινή, ως τις 11.30 στην Ξυλαγανή. Τώρα μπορεί, υπάρχει ενδεχόμενο, το ρεύμα να επανέλθει και πριν από τις προκαθορισμένες ώρες. Επομένως θα πρέπει να θεωρούμε ότι όλα είναι σε ισχύ, έτσι, δίκτυα, εγκαταστάσεις κτλ. Όσοι έχετε ηλεκτρικούς κινητήρες μετά τη διακοπή και αφού επανέλθει το ρεύμα, τσεκάρετε αν περιστρέφονται όπως και πριν. Είναι μία ακόμη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος για τη συντήρηση των δικτύων του ΔΔΕ, μία πάρα πολύ σημαντική εργασία. Έτσι, επομένως, οι ολιγόρες, έτσι, διακοπές ρεύματος κρίνονται αναγκαίες προκειμένου αυτή να διεκπεραιωθεί έτσι όπως πρέπει για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο όλοι. Έτσι.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
7: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
8: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δραπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείο αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
6: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
9: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Όπως σας είπαμε, φίλες και φίλοι, λίγο νωρίτερα έχουμε στο τηλέφωνο έναν από τους ανθρώπους που θεωρείται αναπόφευκτα μέρος της επιτυχίας και αυτής της επιτυχίας του Απόστολου Χρήστου. Μιλάμε για τον καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Βασίλη Γούργουλη, στο οποίο το εργαστήριο αξιολογεί ανατακτά χρονικά διαστήματα την τεχνική του ο Έλληνας πρωταθλητής, προκειμένου να εντοπιστούν εκείνες οι λεπτομέρειες των λεπτομεριών που θα δώσουν τη νίκη κυριολεκτικά στο νήμα. Κύριε Γούργολη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Όλη η Ελλάδα είναι υπερήφανη και χαρούμενη. Προφανώς και εσείς ως άνθρωπος του αθλητισμού, του υγρού στίβου, αλλά και για τον επιπλέον αυτόν λόγο, διότι είστε μέλος αυτής της ομάδας υποστήριξης αυτού του σπουδαίου αθλητή, γιατί έχει μια δεκαετία που είναι στην κορυφή το παιδί, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και αυτό είναι που τον χαρακτηρίζει, η συνέπεια και η διάρκεια.
0: Τρομερό πράγμα, κύριε καθηγητά, αυτή η σταθερότητα επί δεκαετία σε ένα πολύ απαιτητικό σπόρο όπως είναι η κολύμβηση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και υπάρχει μια συνεχής βελτίωση, αυτό είναι το ελπιδοφόρο, και θεωρώ ότι θα υπάρξει και άλλη βελτίωση.
0: Στα 31 του τώρα ο Απόστολος, 32 του.
1: Τώρα ο Απόστολος είναι 29 χρονών, τον Νοέμβριο θα γίνει 30. Ωραία. Και νομίζω ότι για μια τετραετία ακόμη μπορεί να προσφέρει πολλά.
0: Ναι, ωραία. Άρα στους επόμενους αγώνες και στους επόμενους Ολυμπιακούς πάλι θα έχουμε την προσδοκία. Γερό να είναι το παιδί. Δώστε μας λίγο έτσι το προφίλ της χθεσινής κούρσας. Σίγουρα εσείς θυμάστε περισσότερα και τους χρόνους. Εγώ θυμάμαι, νομίζω, για ένα εκατοστό δεν κέρδισε από τον δεύτερο.
1: Ακριβώς, για ένα εκατοστό κέρδισε τον Τσεκόν, τον μεγάλο του αντίπαλο, αλλά και φίλο ταυτόχρονα. Έτσι. Με τον Τσεκόν κολυμπάν τα τελευταία χρόνια μαζί. Και πραγματικά ο ένας πιστεύω ότι τραβάει τον άλλον για την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων.
0: Είναι ο υγιής ανταγωνισμός που λέμε.
1: Ναι, υγιής ανταγωνισμός πραγματικά. Και όλα κρίθηκαν σε ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο Χρήστου έκανε πραγματικά μια υποδειγματική κούρσα χτες στα 100 μέτρα. Κράτησε ένα πάρα πολύ καλό ρυθμό στο πρώτο 50, γύρισε τέταρτος και μετά τη στροφή πέρασε τρίτος, περνώντας τον Γιάκοβλεφ, ο οποίος είχε μπει πρώτος από τους ημιτελικούς. Και τελικά κατάφερε κυριολεκτικά στην τελευταία χεριά, κάνοντας μια υποδειγματική κίνηση δελφινισμού, τερμάτισε ένα εκατοστό του δευτερολέπτου πριν από τον Τζεκόν.
0: Εξοικονόμησε με ιδανικό τρόπο και στη σωστή, στο σωστό timing και στη σωστή δοσολογία, αν επιτρέπονται αυτοί οι όροι, δυνάμεις, προκειμένου να τις εξαντλήσει στο δεύτερο μισό του αγώνα.
1: Ακριβώς, και αυτό ήταν φυσικά μια στρατηγική που αποφάσισαν μαζί με τον προπονητή του, τον Παναγιώτη Βελέντα, ο οποίος τον καθοδηγεί τα τελευταία 10 χρόνια, που έχει όλες αυτές τις επιτυχίες. Και ήταν πάρα πολύ σοφή, έξυπνη η επιλογή του στο τέλος να μην κάνει μία ακόμη χεριά, που σημαίνει ότι θα τον προλάβαινε ο Τσεκόν και θα ακουμπούσε πρώτος το χέρι του, αλλά άφησε το χέρι του τεντωμένο και έκανε έναν δελφινισμό, οπότε έφτασε πρώτος στον τερματισμό.
0: Ναι. Τώρα, αν δεν είσαι ειδικός, δεν το αντιλαμβάνεσαι, αλλά τώρα που το λέτε και φέρνω έτσι εγώ προσωπικά την εικόνα στο μυαλό μου, τώρα το αντιλαμβάνομαι περισσότερο αυτό που λέτε, έτσι όπως το είδαμε από τις οθόνες μας. Μιλήσατε με τον προπονητή του ή και με τον ίδιο τον αθλητή ή δεν προλάβατε?
1: Ναι, μίλησα με τον Παναγιώτη τον Βελέντζα, ο οποίος φυσικά είναι ενθουσιασμένος, ευχαριστημένος, συγκινημένος. Με τον Απόστολο πλέον είναι μια οικογένεια. Έτσι. Μιλάνε με τα μάτια. Ναι. Και αυτό που είπε και στην συνέντευξή του μετά το τελικό, απλά του έδωσε μια αγκαλιά. Ήταν φοβερό.
0: Τα λέει όλα. Κύριε καθηγητά, από πότε ο Απόστολος Χρήστου συνεργάζεται με το εργαστήριό σας, με εσάς?
1: Ο Απόστολος και τα υπόλοιπα μέλη της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.
0: Όλη η εθνική Ελλάδας, ομάδα, έτσι πρέπει να το πω.
1: Όλη η εθνική ομάδα, ναι. Από το 2022 έχουμε μια συνεργασία με την Ομοσπονδία. και έρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αξιολογήσουμε την τεχνική τους. Mm-hmm. Ο Απόστολος έχει έρθει κοντά στις 9-10 φορές, πάντα συνοδευόμενος από τον Παναγιώτη Βελέντζο, με τον οποίο έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά της Εθνικής έχουν έρθει, έχουν αξιολογηθεί και θέλω να πιστεύω ότι έχουν βελτιωθεί χάρη και στη δικιά μας συμβολή.
0: Προφανώς, αφού τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, με τη βοήθεια και της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας έτσι που έχετε πλέον εσείς ως εργαστήριο, ψάχνετε να βρείτε και την παραμικρή λεπτομέρεια, η οποία, όπως ήταν η χθεσινή, ας πούμε, έτσι, η παραμικρή λεπτομέρεια είναι αυτή που...
1: Ακριβώς. Απλά εδώ τώρα να τονίσω ότι είναι πολυπαραγοντικό το μοντέλο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: το επαναλαμβάνετε συχνά.
1: Υπάρχει μια ολόκληρη επιστημονική ομάδα με διατροφολόγο, με γυμναστή, με φυσικοθεραπευτή, εργοφυσιολόγο, βιοχημικό, που υποστηρίζει τον Απόστολο αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά της εθνικής ομάδας, και όλους αυτούς, όλους εμάς, πρέπει να μας συντονίσει ο προπονητής, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Παναγιώτης Βελέντζας και αποδείχτηκε πολλές φορές, αλλά και τώρα, ότι είναι ένας πραγματικός μαέστρος.
0: Αυτό.
1: Έχει το υλικό, έχει τον Απόστολο,
0: ναι,
1: που μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά ο ρόλος του προπονητή είναι κομβική σημασία σε τέτοιο επίπεδο.
0: Ναι, ναι. Διότι αν ο προπονητής δεν λειτουργούσε όπως εν προκειμένου, πιθανότατα κάπου θα υπήρχε ένα κενό, μια αστοχία. Θα πρέπει να,
1: ναι,
0: να κεντάει, που λέμε, προπονητής.
1: Πρέπει να κεντάει, πρέπει να συνδυάζει,
0: ναι, να
1: τις γνώμες, τις απόψεις, τις πληροφορίες που παίρνει από την επιστημονική ομάδα, και είναι αυτός που τελικά θα διαχειριστεί πριν από τον αγώνα τον αθλητή του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά σε τέτοιο επίπεδο.
0: Βέβαια.
1: Και ειδικά όταν κρίνονται τα μετάλλια στο 100 του δευτερολέπτου.
0: Ναι, ναι.
1: Τρομερό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά του.
0: Την επόμενη φορά που θα έρθουν, κύριε καθηγητά, να συναντηθούμε από κοντά, να τους γνωρίσουμε τους ανθρώπους και από κοντά, να κάνουμε και ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ο Σίσκος έχει έρθει.
1: Ναι, έχει έρθει και ο Σίσκος.
0: Αυτός είναι πιτσιρίκος, ναι.
1: Αυτός είναι 21 ετών.
0: Μικρούλης. Έχει πολύ.
1: Είναι καταπληκτικός. Ο Σίσκος είναι ένα πραγματικό φαινόμενο. Δηλαδή έχει μια τέτοια πλαστικότητα στο σώμα του, που δεν την έχει κανένας άλλος κολυμβητής. Ίσως ο Τσεκόν. Έχει μια φοβερή ευκινησία. Είναι πραγματικά δελφίνι μέσα στο νερό. Αν δείτε το σώμα του πώς κινείται, υποβρύχια.
0: Κάτι είδαμε σε μερικά πλάνα, έτσι φευγαλέα. Ναι.
1: Είναι καταπληκτικός. Και αυτός είναι ένας κολυμβητής που έχει στοχοπροσήλωση. Ασχολείται με αυτό που κάνει, το αγαπάει και πραγματικά καταθέτει ψυχή. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, που ήρθε δεύτερος στο 200 ύπτιο, τρίτος στο 200 πεταλούδα.
0: Είναι
1: με πανελλήνια ρεκόρ.
0: Με πανελλήνια ρεκόρ, πράγματι.
1: Με πανελλήνια ρεκόρ, ακριβώς.
0: Είναι δείγματα που μας προδιαθέτουν για ένα ελπιδοφόρο μέλλον.
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μέλλον στην ελληνική κολύμβηση. Πέρα από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη, όπως είναι ο Χρήστου που είναι 29 στα 30, η Άννα η Ντουντουνάκη που είναι 30 χρονών, και παρόλα αυτά έχασε για κλάσματα του δευτερολέπτου και αυτή, ναι, το βάθρο. Τέταρτη δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Όχι.
1: Βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ της και κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ, κατεβαίνοντας τα 57 δευτερόλεπτα.
0: Θα σας τα ρωτούσα αυτά, πέρα από τα παιδιά που πήραν μετάλλιο, γιατί τα γνωρίζετε καλύτερα, τι άλλες επιτυχίες είχαμε, γιατί και η τέταρτη θέση είναι επιτυχία, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε.
1: Μα φυσικά.
0: Και μόνο που μπαίνουν τελικό τα παιδιά, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Και μόνο που πάνε, έτσι.
1: Ακριβώς. Τώρα μια αποστολή από την Ελλάδα με 22 κολυμβητές είναι μεγάλο πράγμα. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή εκπροσώπηση και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε πάλι στους Μεσογειακούς που έρχονται σε μια εβδομάδα 20 κολυμβητές μας να κολυμπήσουν.
0: Μεσογειακοί που θα γίνουν, που γίνονται?
1: Οι Μεσογειακοί θα γίνουν στην Ιταλία, στο Τάραντο, στις 25 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία. Ωραία. Μετά έχουμε Παγκόσμια και Ολυμπιάδα, κάπως έτσι πάει?
1: Ακριβώς, ναι. Μετά έχουμε το 27 έχουμε το Παγκόσμιο.
0: Βουδαπέστη.
1: Ορίστε.
0: Βουδαπέστη ή όχι.
1: Νομίζω Βουδαπέστη, ναι. Και μετά είναι η Ολυμπιακή στο Λος Άντζελες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε μία εθνική ομάδα στην οποία δουλεύουν τα πράγματα ρολόι.
1: Νομίζω ότι έχει φτιαχτεί μια εθνική ομάδα η οποία αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους φτασμένους κολυμβητές, mm-hmm. Χρήστου, Ντουντουνάκη, Παπαστάμους, που μπορούν να δώσουν μετάλλια mm-hmm. τώρα, αλλά έχει και πολλά νέα παιδιά τα οποία είναι στην ηλικία των 20, 21 ετών, 24 ετών, που αυτοί αποκτώντας την εμπειρία των μεγάλων αγώνων, είναι δύσκολο να είσαι στο βάθρο σε τέτοιους μεγάλους αγώνες, είναι δύσκολο να είσαι στο βατήρα σε τέτοιους μεγάλους αγώνες. Αποκτώντας λοιπόν την εμπειρία και κάνοντας μια συστηματική δουλειά με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας, πιστεύω ότι και για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια πολύ καλή εθνική ομάδα.
0: Κύριε καθηγητά, μου έστειλε τώρα ένα μήνυμα ένας φίλος, μου λέει γιατί λέτε ότι το κολύμπι είναι πολύ πιο απαιτητικό από τα υπόλοιπα αθλήματα. Νομίζω ότι, θα το πω έτσι πολύ λαϊκά, ότι αν κάνεις οποιοδήποτε άλλο άθλημα και σταματήσεις για ένα χρόνο, για κάποιους λόγους, το να επανέλθεις σου παίρνει, στο επίπεδο που ήσουν, σου παίρνει λιγότερο χρόνο από το να το επιχειρήσεις αν κάνεις κολύμπι.
1: Έτσι, ακριβώς. Η αίσθηση του νερού, μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε για το νερό.
0: Ναι.
1: Η βιολογία μας είναι για να βρισκόμαστε πλέον στη στεριά.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, κάποιοι το καταφέρνουν και πάνε πάρα πολύ καλά και μέσα στο νερό. Ναι. Αν χάσουν οι κολυμβητές την αίσθηση και την επαφή με το νερό, πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολύ για να ξαναβρούν ναι. την προηγούμενη
0: κατάσταση. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος από ότι αν κάνεις κάποιο άλλο άθλημα. Αυτό γνωρίζω, χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες.
1: Και είναι κάτι τελείως διαφορετικό και η θέση του σώματος. Είσαι ξαπλωμένος, δεν είσαι σε όρθια στάση. Ναι. Δουλεύεις περισσότερο με τον κορμό και τα χέρια, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα ως επιτοπλίστων βασίζεσαι στα πόδια σου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια διαφορετική φυσιολογία πίσω από το κολύμπι.
0: Επομένως, να σε λίγες γραμμές, με λίγα λόγια, ποια είναι η διαφορά και γιατί είναι πιο απαιτητική η κολύμβηση. Κύριε καθηγητά, μετά τους μεσογειακούς υπολογίζετε ή έχετε κάνει κάποια συζήτηση, θα ξεκουραστούν, θα έρθουν για κάποια αξιολόγηση?
1: Κατευθείαν μετά τους μεσογειακούς τους αξίζει μια περίοδος διακοπών και με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα ανέβουν για την πρώτη αξιολόγηση ούτως ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα την προπόνησή τους για να διορθώσουν αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που απαιτούνται
0: για τις επόμενες προκλήσεις. Μάλιστα, με το καλό. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, για την ενημέρωση που μας δίνετε. Συγχαρητήρια ξανά, γιατί θα επαναλάβω. Όπως και να έχει, είστε μέρος αυτής της ομάδας υποστήριξης όλων των παιδιών, των μελών της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης που μας φέρνουν αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Άρα έχετε κι εσείς μερίδιο αυτής της επιτυχίας. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και με το καλό η νέα σεζόν. Με το καλό η νέα σεζόν.
1: Να είστε καλά.
0: Για νέες επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια. Πραγματικά, δηλαδή, τώρα το έχουμε ξαναπεί με τον κύριο καθηγητή, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο εργαστήριο στην Ελλάδα που να εστιάζει σε αυτά τα κομμάτια της τεχνικής των πρωταθλητών μας, των αθλητών μας, των μελών της εθνικής ομάδας. Και προφανώς οι επιτυχίες που βλέπουμε να έρχονται, οι βελτιωμένες επιδόσεις, τα πανελλήνια ρεκόρ που κάνουν τα παιδιά, οφείλονται σε όλο το πακέτο το υποστηρικτικό, όπως το ανέφερε ο κύριος καθηγητής, και άρα και στην ομάδα αυτήν του κυρίου Γούργουλη, του ΤΕΦΑ Κομωτινής, του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε έναν πλούτο εδώ, ακαδημαϊκό, σε διάφορους τομείς. Ένας από αυτούς είναι και ο αθλητισμός. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Ευχόμαστε όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και έτσι με πείσμα και με μεράκι όπως αγωνίζονται μέχρι τώρα να συνεχίσουν να το κάνουν και να μας κάνουν όλους υπερήφανους. Μια Ελλάδα ολόκληρη χθες και προχθές πανηγυρίζει με τις επιτυχίες των αθλητών μας. Μπράβο, μπράβο. Μεγάλη συγκίνηση, μεγάλες επιτυχίες και εις ανώτερα λοιπόν.

νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.

Αλλάζουμε θεματολογία, φίλες και φίλοι. Τελείως όμως. Αλλάζουμε τελείως αντικείμενο. Πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά και τον ευχαριστούμε έτσι που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, με τον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομωτινής, τον κύριο Παναγιώτη Χαλβατζή, για να πάρουμε έτσι μία εικόνα εν ώψη της επικείμενης έναρξης της νέας κυνηγετικής περίοδου και να δούμε και συναφή ζητήματα σχετικά με τη δραστηριότητα τη συγκεκριμένη, η οποία ξεκινά, κύριε Χαλβατζή, 20 του μήνα.

0: Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Χαλβατζής.
1: Τώρα σας ακούω, γιατί ξαφνικά χάθηκε. Λέω καταρχήν.
0: Κύριε Χαλβατζή, καλημέρα, μας ακούτε.
1: Καλημέρα, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούω.
1: Απλά παρεμβάλλετε κάποια στιγμή.
0: Τι παρεμβαίνει?
1: Το σήμα της εκπομπής. Το σήμα της εκπομπής.
0: Α, ναι, τώρα θα πέσει το σήμα της εκπομπής, ναι. Τώρα είμαστε καλύτερα.
1: Είμαστε πολύ καλύτερα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Μια μικρή διόρθωση να κάνουμε. Ναι. Γενικός γραμματέας πλέον του Κυνηγητικού Συλλόγου Κομωτινής.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά. Και εκτιμένη ταχύτητα.
1: Ακριβώς. Όντως, 20 Αυγούστου ξεκινάει. Βέβαια, εμείς η δραστηριότητα μας έχει ξεκινήσει με τα διαδικαστικά και τα γραφειοκρατικά εδώ και μέρες. Από τις 3 Αυγούστου, δηλαδή, όπου έχει εκδοθεί η ρυθμιστική απόφαση θύρας, η οποία είναι η απόφαση του Υπουργείου που καθορίζει τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο θα κυλήσει η κυνηγητική περίοδος στη χώρα. Ξεκινήσαμε. Βρισκόμαστε στη φάση θεώρηση των αδειών θύρας.
0: Κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Χαλβατζή, χίλια συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Να σας διακόψω να κλείσουμε, γιατί κάτι έχει προβληματάκι η γραμμή. Κάτι κάνει κάτι παράσιτα, κάτι βόμβους. Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Να σας ξανακαλέσουμε, πετύχουμε καθαρότερη γραμμή.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Χαλβατζή, φίλες και φίλοι, γιατί όπως μάλλον ακούγατε και εσείς στον αέρα, δεν ήταν και η καθαρότερη γραμμή. Λοιπόν, να βρούμε στο κινητό τον αριθμό του και λοιπόν 069. Συντετρία.

0: Για πάμε να δούμε τώρα, κύριε Χαλβατζή, καλημέρα ξανά.
1: Καλημέρα ξανά, κύριε Πετρακόπουλε.
0: Πάλι έχουμε ένα κάτι, αλλά δεν μας πειράζει ιδιαίτερα αυτή τη φορά. Καλά είναι, ίσως είναι τα δικά μου τα ακουστικά. Ωραία, συνεχίζουμε. Ξεκίνησαν λοιπόν στις 3 του μηνός οι διαδικασίες οι τυπικές,
1: Ακριβώς, ναι. Με την έκδοση της ρυθμιστικής απόφασης για την κυνηγετική περίοδο 2026.

0: 2027, όπου είναι η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος και ο τόπος με τον οποίο θα ασκηθεί κυνηγητή δραστηριότητα στη χώρα.
1: Ο χρόνος ποιος είναι, δηλαδή από 20 Αυγούστου
0: ο χρόνος,
1: μέχρι...
0: Η κυνηγητική περίοδος είναι από τις 20 Αυγούστου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2027.
1: Μάλιστα. Και χωρίζεται και σε χρονικές περιόδους ανά είδος κυνηγιού.
0: Κοιτάξτε, κάθε είδος έχει τις δικές του ημερομηνίες. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινάμε τώρα με τα κλασικά είδη του καλοκαιριού, δηλαδή τα τριγόνια, τα ορτίκια, τις φάσες, τα αγριοπερίστερα, τα οποία ξεκινούν στις ζώνες διάβασης από τις 28 και μετά στις 15 Σεπτεμβρίου ανοίγει όλες οι επιτρεπόμενες περιοχές, mm-hmm. Με το κυνήγι, το αγριόχειρο, του λαγού και σιγά σιγά όσο πηγαίνουμε προς το χειμώνα και των υδροβίων θυραμάτων και κάποιων άλλων, οποία είναι μεταναστευτικά προς το χειμώνα.
1: Αγριογούρουνα και λαγή πότε είπατε ξεκινάνε?
0: Κοιτάξτε, ο λαγός ξεκινάει στις 15 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Το αγριογούρουνο στις ζώνες διάβασης, δηλαδή για να το πω λίγο και να καταλάβει ο κόσμος, στα παιδινά κυρίως, στις παιδινές mm-hmm. περιοχές. Δηλαδή στον ομό μας από την υπαρχιακή οδό Ιάσμου, Κομωτινής, Σαπών και προς τη θάλασσα mm-hmm. επιτρέπεται το κυνήγι του αγριόχειρου. Mm-hmm. Είναι μια καινούργια ρύθμιση η οποία την έχουμε εδώ και 2-3 χρόνια που αποσκοπεί στη μείωση του πληθυσμού, mm-hmm. του υπερπληθυσμού.
1: Από πότε, ποια ημερομηνία?
0: Από τη 20 Αυγούστου κανονικά.
1: Α, κανονικά.
0: Με την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Έχουμε κυνήγι εδώ στην περιοχή, κύριε
0: Χαρτοκίνη. Εντάξει, οι περιοχές...
1: Παλιά ερχόντουσαν και από άλλες περιοχές, δεν ξέρω αν συμβαίνει και τώρα.
0: Εντάξει, η περιοχή της Θράκης γενικότερα ως κυνηγιότοπος είναι ευλογημένη. Δηλαδή έχει όλα ναι. τα θυράματα, με αυξομοιώσεις ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ναι. Και με τις καλλιέργειες, mm-hmm. οι οποίες παίζουν άμεσο ρόλο στο, ναι. Στο θύραμα. Αλλά γενικότερα είναι μια περιοχή η οποία έχει κυνηγετικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Βέβαια έχει σταματήσει περισσότερο αυτό που γινόταν παλιά που προαναφέρατε, ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων από την πρωτεύουσα κυρίως ή από άλλες mm-hmm. περιοχές ερχόταν στην περιοχή μας για να κυνηγήσουν. Αυτό πλέον γίνεται, πηγαίνουν στις πιο βόρειες περιοχές, δηλαδή στα Σκόπια και στη Βουλγαρία. Mm-hmm. Οπότε έχει μειωθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός των ανθρώπων
1: ο οποίος
0: μετακινείται. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν τόσο πολλοί περιορισμοί όσοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι λίγο πιο βόρεια, πράγμα που σημαίνει ότι με την κλιματική αλλαγή και με την μετατόπιση με την άνοδο των θερμοκρασιών στην περιοχή μας έχουν αλλάξει και οι συνήθειες των θυραμάτων. Mm. Δηλαδή θέλουν λίγο ένα πιο δροσερό καιρό. Οπότε και οι κυνηγετικές συνθήκες και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τόσο μεγάλοι περιορισμοί όσο υπάρχουν στην χώρα μας, κάποιον κόσμο τον κινητροδοτεί ώστε να κινηθεί πιο βόρεια σε περιοχές όπου υπάρχει και μια πιο οργανωμένη διαχείριση της θύρας για τους τουρίστες, για τους ξένους.
1: Μάλιστα. Εδώ στην περιοχή μας, π.χ. στον κυνηγητικό σύλλογο, καταρχήν στην περιοχή μας δραστηριοποιούνται δύο σύλλογοι, νομίζω.
0: Δύο κυνηγητικοί σύλλογοι, είναι ο κυνηγητικός σύλλογος Κομωτινής και ο κυνηγητικός σύλλογος Σαπών.
1: Σύνολο μελών?
0: Σύνολο μελών είμαστε περί τις 3.000 σε επίπεδο νόμου.
1: Πολύς κόσμος, κύριε Χαλβατζή.
0: Είναι μια δραστηριότητα. Οποία...
1: Δηλαδή, ας πούμε, 2.000 στις Κομωτινής και 1.000 στον Σαπών.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Είμαστε δυνατά σωματεία.
1: Δυνατά σωματεία, βέβαια, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Μιλάγαμε τις προηγούμενες ημέρες με τον κύριο Φωτεινιά, τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών.
0: Το διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας.
1: Ναι. Και συζητούσαμε έτσι και για τις ζωονόσους και για τα μέτρα πρόληψης κτλ. Και αναφέρθηκε και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν και οι κυνηγοί.
0: Κοιτάξτε.
1: Ναι.
0: Καταρχήν θέλω να πω εξ αρχής ότι η συνεργασία μας και με την κτηνιατρική υπηρεσία και με τη δασική υπηρεσία είναι στο καλύτερό τους σημείο. Δηλαδή, θυμίζω, καταρχήν με τη δασική υπηρεσία είμαστε σε συνεχή συνεργασία, καθημερινή θα έλεγα, γιατί ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς μας έχει να κάνει και με την δραστηριότητα της δασικής υπηρεσίας όσον αφορά την προστασία και του θυράματος, αλλά και, και των δασικών περιοχών, διότι οι θηροφύλακες των κυνηγετικών οργανώσεων ασκούν έλεγχο επί της δασικής νομοθεσίας και του δασικού κώδικα. Yeah. Πέρα από αυτό όμως, Έχουμε μια πολύ σοβαρή συνεργασία και με την κτηνιατρική υπηρεσία. Να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία της Πανόλης, είχαμε διοργανώσει μια ημερίδα στην οποία ήταν και ο μιλητής ο κύριος Φωτεινιάς όσον αφορά την προστασία και την διαχείριση των ζωονώσων, την προστασία μάλλον από τις ζωονώσεις και τη διαχείριση, την λήψη μέτρων βιοασφάλειας και γενικότερα την ενημέρωση των μελών μας όσον αφορά με το τι μέτρα πρέπει να ακολουθούν για την κυνηγητική δραστηριότητα. Απλά εδώ όπως εξελίσσεται η ιστορία και με τις ζωονώσεις και με κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν σε σχέση και με την προστασία του περιβάλλοντος και με την φυλοζωία και με την προστασία της άγριας πανίδας, είναι ένα σημείο το οποίο γενικά στη χώρα μας είναι λίγο μπλεγμένο. Δηλαδή, πολλοί στοχοποιούν την ομάδα μας, τους κυνηγούς δηλαδή, ότι είναι φορείς μετάδοσης των νοσημάτων. Ναι, εγώ θα αντιστρέψω θα αντιστρέψω την κατηγορία όμως. Mm-hmm. Όταν έχουμε έναν υπερπληθυσμό αγριόχειρου ή κάποιων άλλων ειδών, όπως είναι το τσακάλι ή κάποια επιβλαβή, ή ακόμα και πτηνά, όπως είναι οι καρακάξες, αυτά δεν διασπείρουν τους ιούς. Δηλαδή, θα διασπείρει τον ιό ένα κυνηγόσκυλο το οποίο θα περάσει δίπλα από μια μολυσμένη εκμετάλλευση και δεν τα διασπείρουν όλα αυτά τα είδη τα οποία σας περιέγραψα, τα οποία σε αυτονία,
1: και αυτά.
0: Σε αυτονία
1: έχει
0: κυκλοφορούν.
1: Έχει επισημανθεί μήπως, και από τον κύριο Φωτεινιά αυτό.
0: Έξω. Ακριβώς. Μήπως λοιπόν η κυνηγή είναι η λύση και δεν είναι το πρόβλημα.
1: Μα γι' αυτό, γι' αυτό το επεσήμανε ο κύριος Φωτεινιάς ως μέρος της λύσης σας υπολογίζει.
0: Ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή στη χώρα μας όλο αυτό το πλέγμα επηρεάζει διάφορους πάρα πολλούς πολίτες και αφορά και την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, δηλαδή όπως είναι η κτηνοτροφία ή η αλία σε άλλες περιπτώσεις, αλλά μπαίνουμε και σε κάποια κομμάτια τα οποία αφορούν την επιστήμη, την έρευνα, το κυνήγι, τη μεταχείριση των ζώων και των δεσποζόμενων και των αδέσποτων. Δηλαδή είναι ένα πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει και με την ένωμη τάξη ουσιαστικά, το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο στην χώρα μας. Δηλαδή πού εμπλέκονται και πώς σταθμίζεται το δικαίωμα του κτηνοτρόφου στην οικονομική ελευθερία με το δικαίωμα του φιλόζωου και το δικαίωμα του μελισσοκόμου ή εν πάση περιπτώσει όλων αυτών οι οποίοι κινούνται σε ένα χώρο χωρίς να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ο ένας επηρεάζει τη δραστηριότητα του άλλου και πρέπει να δούμε κάποια στιγμή πού σταματούν τα δικαιώματα του ενός και αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου. Δηλαδή είναι κάτι ευρύτερο και νομίζω ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει στη χώρα μας. Και εδώ εγώ βλέπω και ποιος είναι ο ρόλος των κυνηγητικών οργανώσεων επόμενη μέρα.
1: Μήπως επειδή πλέον δεν ζούμε πριν από δεκαετίες, ζούμε σε ένα τελείως διαφορετικό οικοσύστημα και φυσικό και κοινωνικό και οικονομικό. Μήπως πρέπει να πάμε σε αναδιαρθρώσεις και εξυγχρονισμό και αλλαγή. Μετάβαση σε ένα άλλο μοντέλο των κυνηγετικών συλλόγων, ας πούμε, μια και μιλάμε για τους
0: κυνηγετικούς. Κοιτάξτε, νομοτελειακά θα φτάσουμε εκεί. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς ως κυνηγετικός σύλλογος Κομοτηνής θεωρώ ότι είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και στο κομμάτι της περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης και στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στην κοινοφιλία.
1: Απαριθμίστε δηλαδή, μας λίγο μερικές από τις δράσεις αυτές, γιατί τώρα το ακούει ο κόσμος, αλλά δεν έχει άμεση γνώση της δράσης σας, των δραστηριοτήτων σας σε αυτούς τους τομείς.
0: Εντάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχήν θα ξεκινήσω από την προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι. Οι κυνηγετικές οργανώσεις είναι αυτές οι οποίες από δικά τους χρήματα χρηματοδοτούν την θηροφυλακή, η οποία είναι από τους λίγους φορείς μαζί με τις δασικές υπηρεσίες που κυκλοφορούν στην ελληνική ύπαιθρο, αντιμετωπίζοντας και τις παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας, αντιμετωπίζοντας και την φυσικά και την λαθροθυρία και γενικότερα το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζοντας και πάρα πολλούς κινδύνους όσον αφορά την πυροπροστασία, όσον αφορά την πυρασφάλεια. Πάρα πολλοί εθελοντές μας λειτουργούν στο πλαίσιο αυτό και το έχουμε αποδείξει χωρίς πολύ φασαρία τα προηγούμενα χρόνια όταν είχαμε συμβάντα στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα ο σύλλογός μας πάντα είναι πρωτοπόρος όσον αφορά κάποιες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με την ασφαλή χρήση των όπλων. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και στο σκοπευτήριο το οποίο λειτουργεί πλέον στην Κομωτινή αδειοδοτημένο Ολυμπιακών Προδιαγραφών σε ιδιόκτητη έκταση του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομωτινής κάτω από την αιγίδα και την ευθύνη του σκοπευτικού ομίλου Ορίων, όπου εκεί μέσα αναπτύσσουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και αθλητικές δραστηριότητες. Παράλληλα σας θυμίζω ότι είμαστε στην τελική φάση της διεκδίκησης για την παραχώρηση του παλιού χώρου δασικής αναψυχής στα Πάτερμα, όπου ευελπιστούμε εκεί να γίνει ένα κέντρο περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης.
1: Εκεί πρέπει να κάνετε πολύ καλή δουλειά.
0: Όπου εκεί θα δραστηριοποιηθούμε και σε επίπεδο νέας γενιάς και σε επίπεδο αναψυχής του κόσμου, όπως ήταν παλιά και θυμούνται οι δικές μας γενιές. Παράλληλα, πάντα κάνουμε κάποιες, μέσα συνεργασία με τον Κοινοφιλικό Όμιλο Κομωτινής, κάποιες εκδηλώσεις και κάποιες δραστηριότητες που αφορούν την κοινοφιλία. Και όλα αυτά χρηματοδοτούνται από τις εισφορές των μελώντας, χωρίς να επιβαρύνουμε το δημόσιο κορβανά καθόλου. Δηλαδή, είμαστε από τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες προσφέρουμε. Μπορεί για κάποιους να είμαστε παραξηγημένοι, αλλά εδώ έρχεται, επειδή αλλάζουν οι εποχές, το είπατε προηγουμένως, έρχεται μια εποχή που πλέον μπαίνουμε στη φάση να γίνουμε διαχειριστές ενός κομματιού της φύσης. Δηλαδή, η αύξηση του πληθυσμού των αγριόχειρων, ο οποίος δημιουργεί μέγιστα προβλήματα, ναι, και όσον αφορά τις συνθήκες ασφαλείας, της οδικής ασφάλειας, και όσον αφορά τη διασπορά των ζωονόσων.
1: Ακόμη και της σωματικής νόσους ασφάλειας, αγριογόρου να κατεβαίνουν.
0: Ακριβώς, ναι, είδαμε τι γίνεται και με τις επιθέσεις. Όπως ναι, επίσης με κάποια είδη τα οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε έλλειψη, αλλά πλέον βλέπουμε ότι τα εντοπίζουμε όλο ένα και πιο συχνά. Όπως είναι η λύκη, όπως είναι τα τσακάλια, όπως είναι οι αρκούδες σε κάποιες περιοχές. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα στην περιοχή μας, αλλά σε άλλες περιοχές. Ναι. Λοιπόν, εκεί θα πρέπει να γίνει μια στοχευμένη δράση των κυνηγητικών οργανώσεων σε συνεργασία πάντα με τις δασικές υπηρεσίες, με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, με το κράτος και να μπούμε σε αυτό το ρόλο του διαχειριστή. Γιατί οι περισσότεροι θεωρούν ότι η κυνηγή είναι ένα κομμάτι περιθωριακό και ότι μας ενδιαφέρει, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να σκοτώνουμε και να επιδεικνύουμε και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό που κάναμε. Δεν αρνούμε ότι υπάρχουν και αυτά. Αλλά να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι το θετικό αποτύπωμα των κυνηγητικών οργανώσεων σε σχέση με αυτά που κάποιες κοινωνικές ομάδες μας κατηγορούν είναι εντελώς το βάρος, δηλαδή έρχεται προς την πλευρά μας και κυρίως όσον αφορά την δραστηριότητα που έχει να κάνει και με οικονομική τόνωση πάρα πολλών περιοχών, αλλά κυρίως με τη λειτουργία μας σε σχέση με τις υπηρεσίες του κράτους και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελίας και από τα μέλη μας, αλλά και από την οργανωμένη κυνηγετική οικογένεια.
1: Νομίζω ότι ένας μη προκατηλημένος πολίτης, αν εξετάσει σοβαρά και λογικά όλα τα ζητήματα που ακουμπούν τους κυνηγετικούς συλλόγους, το περιβάλλον, τις υπηρεσίες, ευρύτερα το κοινωνικό γίγνεσθε, νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί να διαπιστώσει αυτά που λέτε. Νομίζω ότι ένας σοβαρός διάλογος μπορεί να αναδείξει τον πραγματικό ρόλο, αλλά και τα ενδεχομένως κακό σκήμενα τα οποία
0: είμαστε να τα διορθώνουμε όλοι. Τα κακό σκήμενα είμαστε αυτοί που πρώτοι τα προσπαθούμε να τα καταπολεμήσουμε. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή μπορεί η κοινωνία των πολιτών και κάποιες οργανώσεις οι οποίες έχουν αποκτήσει φωνή κυρίως σε αστικά κέντρα όπου δεν έχουν αυτή την πραγματική επαφή με τη φύση, με το
1: φυσικό περιβάλλον η γνώσης
0: και με την άγρια ζωή. Ακριβώς, να δημιουργεί παρερμηνίες, αλλά εδώ τίθενται κάποια φιλοσοφικά ζητήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθούν. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές φιλοσοφικές οργανώσεις οι οποίες φτάνουν στο άλλο άκρο. Δηλαδή, δημιουργούν ουσιαστικά μία ανθρωποκεντρική εικόνα στο τι αισθάνονται και στο τι βιώνουν κάποια ζώα και έρχονται αυτό να το επιβάλλουν στην κοινωνία με έναν τρόπο εντελώς φασιστικό. Από την άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε και εμείς ποιος τους έχει δώσει αυτό το δικαίωμα να αποφασίζει τι αισθάνεται ο αγριόχειρος, η αλεπού, το αδέσποτο, το δεσποζόμενο. Δηλαδή έχει να κάνει όλο αυτό, έχει να κάνει, όπως σας είπα και προηγουμένως, με ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο έχει κυρίως φιλοσοφική αλλά και νομική διάσταση. Και είμαστε σε μια φάση που πρέπει κάποια στιγμή όλοι μαζί να καθίσουμε, να σταθμίσουμε.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Να σταθμίσουμε πού είναι ο μέσος όρος και να λειτουργήσουμε όλοι μαζί και προς το όφελος της κοινωνίας και προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος που κυρίως εμείς, αλλά και δεν διεκδικούμε την αποκλειστικότητα και πάρα πολλοί άλλες ομάδες πολιτών θέλουν να προασπίσουν, και κυρίως τα δικαιώματα όσον αφορά όμως όλο το πλαίσιο των δραστηριοτήτων.
1: Αυτό που είπατε είναι αυτό κρατάμε, και εδώ είμαστε και εμείς ως ΕΡΤ Κομωτινής να συνεισφέρουμε σε ένα δημόσιο διάλογο για ζητήματα που αφορούν γενικότερα τον τόπο μας, εν προκειμένου, μια και μιλάμε για το κυνήγι και για όλα τα ζητήματα που περιβάλλουν αυτή τη δραστηριότητα, να οργανώσουμε έτσι μια συζήτηση, μια δημόσια συζήτηση, μια στρογγυλή τράπεζα, μια κάτι, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, μια και το θίγεται.
0: Ναι, να ξέρετε ότι εμείς είμαστε διαθέσιμοι.
1: Ωραία,
0: το κρατώ. Και παράλληλα, θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Ναι. Και εμείς είμαστε 24 ώρες το 24ωρο δίπλα στις υπηρεσίες τις κρατικές, δηλαδή και στο δασαρχείο και στην ιατρική και όπου ζητηθεί. Mm-hmm. Και μέσω του μηχανισμού μας, του επαγγελματικού, δηλαδή της θηροφυλακής, αλλά και των συμβουλίων των συλλόγων, αλλά και μέσω των εθελοντών μας, οι οποίοι ανταποκρίνονται ανά πάσα στιγμή όπου του ζητηθεί.
1: Το έχουμε δει αυτό και στα ρεπορτάζ, σε διάφορες περιπτώσεις και συνθήκες αναγκών. Ήσασταν εκεί οι παρόντες, τα μέλη σας. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κύριε Χαλβατζή. Οι θηροφύλακες, να το πω έτσι λαϊκά, έχουν μπόλικη δουλειά? Δηλαδή υπάρχουν παραβάσεις, υπάρχουν παραβάτες?
0: Κοιτάξτε, οι θηροφύλακες έχουν δουλειά όλο τον χρόνο. Γιατί όπως σας είπα και πριν, δεν περιορίζονται μόνο στην πάταξη της λαθροθυρίας. Έτσι, υπάρχει το διάστημα που είναι η κυνηγητική δραστηριότητα, υπάρχει μια αυξημένη παρουσία της θηροφυλακής στους χώρους όπου ασκείται η κυνηγητική δραστηριότητα.
1: Ναι.
0: Έχουμε παραβάσει. Θεωρώ ότι στην περιοχή μας είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Αυτό, δηλαδή, ήθελα να ρωτήσω.
0: Δεν έχουμε σοβαρές παραβάσεις. Σε άλλες περιοχές ενδεχομένως να είναι λίγο πιο αυξημένη η λαθροθυρία. Εδώ στην δική μας περιοχή, στη Θράκη, δηλαδή, γενικότερα, επειδή στην προηγούμενη θητεία ήμουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης και μάλιστα ως υπεύθυνος της θηροφυλακής, μπορώ να πω ότι έχω εικόνα. Ναι. Θεωρώ ότι η περιοχή της Θράκης είναι από τις περιοχές οι οποίες δεν έχουμε πολλά συμβάντα. Έχουμε κάποια πράγματα, ποτέ δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Ναι. Αλλά γενικότερα και οι θηροφυλακές μας είναι έμπειροι.
1: Πόσους θηροφυλακές απασχολείτε, έχετε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Μακεδονίας και Θράκης, απασχολούμε γύρω στους 65 θεροφύλακες, οι οποίοι είναι της κυνηγετικής ομοσπονδίας και κάποιοι οι οποίοι είναι των κυνηγετικών συλλόγων, όπως συμβαίνει και στην περιοχή μας εδώ στη Θράκη. Δηλαδή, οπότε θα προσθέσουμε άλλους 15, δηλαδή γύρω στα 80, είναι στους 80 θεροφύλακες, οι οποίοι αμείβονται από τις εισφορές των μελώντας, λειτουργούν και όσον αφορά τη θηροφυλακή αλλά και όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος υπό την εποπτεία της δασικής υπηρεσίας. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να πληρώνουμε εμείς, αλλά ουσιαστικά πειθαρχικοί και ουσιαστικοί προϊστάμενοι είναι οι δασικές υπηρεσίες. Και αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν όλο το 24ωρο σε βάρδιες, νυχτερινά,
1: είπατε,
0: πρωινά.
1: 65 της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης και 15.
0: Ναι, γιατί να σα πω κάτι παράδειγμα, εδώ στην Κομωτινή. Στην
1: εδώ στη Ροδόπη, ναι, πόσους έχουμε, ας πούμε?
0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Ροδόπης έχουμε τέσσερις. Εκ των οποίων τρεις μισθοδοτούνται από την κυνηγητική ομοσπονδία και ένας από τον κυνηγητικό σύλλογο Κομωτινής.
1: Ωραία.
0: Στη Θράκη σας είπα ότι έχουμε μια κουλτούρα, γιατί και ο κυνηγητικός σύλλογος Αλεξανδρούπολης και ο κυνηγητικός σύλλογος Ξάνθης απασχολούν και αυτοί οι θηροφύλακες ιδιωτικούς. Έχουμε μια κουλτούρα, δηλαδή.
1: Ιδιωτικούς, είπατε?
0: Ναι, ναι. Ιδιωτικοί υπό την έννοια ότι αμείβονται
1: από τους συλλόγους.
0: Από τους συλλόγους.
1: Ναι. Εντάξει, ναι.
0: Δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς τους και αυτοί εποπτεύονται και λειτουργούν με βάση τις εντολές και τις κατευθύνσεις της δασικής υπηρεσίας.
1: Μάλιστα. Επομένως, έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας σε δύο κατευθύνσεις. Δημοσιογραφικά το λέω εγώ τώρα. Πρώτον, στον ρόλο της επόμενης μέρας για έναν σύγχρονο κυνηγητικό σύλλογο. και δεύτερον σε έναν δημόσιο διάλογο ο οποίος θα αποσαφηνίσει πράγματα, θα λύσει παρεξηγήσεις και παρερμηνίες και θα καταλήξει σε ένα κοινό τόπο που έχει ένα κοινό στόχο, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Ακριβώς. Και της άγριας ζωής.
1: Και της άγριας ζωής, ναι, εννοείται.
0: Ακριβώς. Απλά εδώ θα πρέπει σε αυτό το διάλογο να μπουν όλα. Δηλαδή να μπει η επαγγελματική δραστηριότητα, δηλαδή το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στη δουλειά. Γιατί υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από όλο αυτό. Mm-hmm. Και να μπουν και ουσιαστικά θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά παράλληλα και την προστασία και το σεβασμό όλων των συνταγματικά προστατευόμενων δικαιωμάτων, ελευθεριών και ενόμων αγαθών φυσικά. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και εννοείται ότι αναβαθμίζεστε και τεχνολογικά, έτσι, τώρα τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιοποίηση, φαντάζομαι ότι και ο δικός σας σύλλογος οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως από εδώ και μερικά χρόνια έχουμε ψηφιακές εφαρμογές mm-hmm. οι οποίες λειτουργούν. Θεωρώ ότι είμαστε και στον προθάλαμο της ψηφιακής έκδοσης της άδειας θύρας. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρητικά από αυτά που κουβεντιάζονται στο κέντρο, λογικά του χρόνου θα έχουμε μια τέτοια εφαρμογή. Ήδη εμείς ως κυνηγετικές οργανώσεις με διάφορες ψηφιακές εφαρμογές κάνουμε καταγραφές, ποιοτικές αναλύσεις, επιστημονικά τεκμηριωμένες. Δηλαδή τα χρησιμοποιούμε πλέον τα σύγχρονα μέσα στη λειτουργία μας.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα, πάντα όταν συζητάμε για τα ζητήματά σας υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Χαλβατζή.
0: Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Το μόνο που θέλω να πω κλείνοντας είναι κάτι που είπα και πριν στην κουβέντα που κάνουμε. Ότι εμείς ως σύλλογος προσπαθούμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα, επενδύοντας κυρίως στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην εκπαίδευση των μελών μας, στον αθλητισμό και στην κοινοφιλία. Θεωρώ ότι αυτό το πλαίσιο είναι αυτό που περικλεί όλες τις αρχές και τις αξίες τις οποίες έχουμε ως ομάδα και προσπαθούμε να προασπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο.
1: Και να προσέχετε, γιατί δυστυχώς κάθε χρόνο σχεδόν ακούμε και από ένα τουλάχιστον περιστατικό.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, πάντα κρίμα είναι, ρε παιδί.
1: Δηλαδή όταν ακούμε τέτοια πράγματα.
0: Πάντα οι κανόνες της ασφαλείας είναι ψηλά για μας, γι' αυτό και κάνουμε και εκπαιδευτικά σεμινάρια, κυρίως στη χρήση των όπλων και των πυρομαχικών.
1: Καλώς. Κύριε Χαλβατζή, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τα ξαναλέμε λοιπόν.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια. Αρχίζει λοιπόν στις 20 Αυγούστου η κυνηγετική περίοδος, μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου. Μας τα είπε έτσι, μας έδωσε όλο το προφίλ της δραστηριότητας εν ώψη της νέας κυνηγητικής περίοδου ο γραμματέας του Κυνηγητικού Συλλόγου Κομωτινής, ο κύριος Χαλβατζής. Ναι, υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές απόψεις ενδεχομένως, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο λογικής, ρεαλισμού, νομοθεσίας και ζητημάτων που ανακύπτουν από την ίδια την εξέλιξη των πραγμάτων και την μετεξέλιξη των πραγμάτων, νομίζω ότι μπορούμε όλοι να κινηθούμε σε μια κοινή συνισταμένη και να επιτυχάνονται κοινοί στόχοι για όλη την κοινωνία. Και πάνω απ' όλα να ευχηθούμε, όπως ευχόμαστε ας πούμε στους αθλητές, να έχουν την υγεία τους, έτσι και οι άνθρωποι που θα βγουν τώρα να κυνηγήσουν να προσέχουν, ρε παιδί μου, να προσέχουν τους εαυτούς τους.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα κλείσουμε την αυλαία και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Έμι Αδαμίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Γιώγα, Σαμί Καραμπουγιούκογλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι και κατόπιν ξανά Παναγιώτη Γιώγα με αναλυτική αθλητική ενημέρωση. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας. Σε διακοπές ρεύματος για εργασίες συντήρησης των δικτύων του έχει προβεί και σήμερα ο ΔΕΔΙΕ σε Γρατινή και Ξηλεγανή. Η διακοπή στην Ξηλεγανή έχει ισχύ μέχρι τις 11.30, ενώ σε τμήματα της Γρατινής μέχρι και τις 2.30. Υψηλός κατηγορίας 3 είναι και σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ροδόπη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ως εκ τούτου, τίθεται σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη περί απαγόρευσης πρόσβασης, παραμονής και κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Υλικό σε κατάσταση οξείδωσης που πιθανολογείται πως πρόκειται για κάποιο πυρομαχικό εντοπίστηκε απολουόμενο στην παραλία του Μυρωδάτου Ξάνθης σε απόσταση ενός μέτρου από την ακτή και σε βάθος μόλις 30 εκατοστών. Το σημείο φυλάσσεται από την λιμενική αρχή του Πορτολάγους. Η ελληνική αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες για απόπειρες τηλεφωνικών απατών με πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση φωνής οικείων προσώπων των υποψήφιων θυμάτων. Αρχικά άτομα του περιβάλλοντος τους δέχονται παραπλανητική τηλεφωνική κλήση, παραδείγματος χάρη από άγνωστο, ο οποίος εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, κατά την διάρκεια της οποίας πιθανολογείται ότι καταγράφεται δείγμα της φωνής του. Ακολούθως οι δράστες τηλεφωνούν στο στόχο τους και προσποιούμενοι υπαλλήλους τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ επικαλούνται δήθεν βλάβη και ζητούν να επιτραπεί είσοδο στην οικία σε πρόσωπα που παρουσιάζονται ως τεχνικοί και κατά την διάρκεια της συνομιλίας ακούγεται στο υπόβαθρο φωνή του που προσομοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με εκείνη του οικίου προσώπου και παροτρύνει το υποψήφιο θύμα να συνεργαστεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες των καλούντων. Η φωνητική ομοιότητα εξετάζεται ως πιθανό αποτέλεσμα τεχνικής επεξεργασίας ή ανεπαράστασης της φωνής. Έως 28 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών στα δύο δημοτικά ΚΔΑΠ στην Κομωτινή επί της οδού Αμοθράκης 12 και στον Ήφαιστο στον Υπηαγωγείο του Οικισμού. Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5 έως 12 χρόνων καθώς και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΚΔΑΠ της επιλογής των γονέων καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής ολοκλήρωσε δύο ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις στο χώρο του ορειβατικού καταφυγίου του και συγκεκριμένα την βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου πρόσβασης και την αποπεράτωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης στο ξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου. Έτσι, αφενός το ξοκλήσι είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθεί ξανά προσκυνητές και αφετέρου εξυπηρετείται επαρκώς η πρόσβαση επισκεπτών και πυροσβεστικών οχημάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ Ξάνθης ενέκρινε πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο και σημαντικές αυξήσεις στους λογαριασμούς ίδρυυσης από 30 έως και 55%. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τον τέος δήμαρχο Μανώλη Τσέπελη να μειοψηφεί. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται μια γυναίκα 29 ετών, η οποία για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη. Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα και η κατάστασή της κρίνεται κρίσιμη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 73 ετών, άφησε το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ροδόπης, Γιώργος Ναυροζίδης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Διατέλεσε επί σειρά ετών Δημοτικός Σύμβουλος Κομωτινής. Η νομαρχιακή οργάνωση του κυβερνώντος κόμματος εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλειά του, εξαίροντας το ήθος και την παρακαταθήκη του. Συνελήφθησαν σε οικισμούς της Ξάνθης από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, δύο ημεδαπή, ο μεν πρώτος διότι σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κροτίδες, ο δε δεύτερος διότι σε έρευνα που διενεργήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 σιδηρογροθιές και 5 πτυσσόμενα μαχαίρια. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το Βελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Τώρα, στο erteco.gr και το ERTECO App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earthflix.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
9: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
10: θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
3: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Η φωνή του Mick Jagger και οι Rolling Stones το 1973, σαν σήμερα οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία. Το άντζι που ακούσαμε πριν από λίγο και εγώ νομίζω από εκείνη την ημέρα, ως σήμερα να υπάρχει γωνία ή σημείο του πλανήτη που δεν έχει ταξιδέψει αυτό το τραγούδι. Κάπως έτσι ξεκίνησε η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Να πούμε χρόνια πολλά, τελείωσε και το μικρό παράσχαρο, πέρασε και ο 15 Αύγουστος, ξανά σιγά σιγά επιστρέφουμε ο καθένας στην ρουτίνα του έτσι όπως έχουν τα πράγματα, έχει δροσίσει και ο καιρός, ωστόσο ο κίνδυνος πυρκαγιάς ακόμη και σήμερα είναι ψηλός. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, η Εμιώνη Αδαμίδου με την διάθεση του καλοκαιριού. Πάντα μας ακούτε στους 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και την δυνατότητα και μπορείτε να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.teko.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος για αυτή την εκπομπή τουλάχιστον είναι ακόμα το τηλέφωνο. Για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας, είναι το 25301-02-29-70. Αν όμως εσείς επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση atkomotinis.papakir.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση atkomotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων όπως το έχουν από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρώπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Επίσης μπορείτε να προτείνετε θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, όπως και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την χειραδιφωνία της Κομωτινής. Γιορτάζουν συνάνθρωποι μας σήμερα, θύψος και μείον, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και στο χέρι μας είναι να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή. Σήμερα θυμίζουμε έχουμε την Παγκόσμια ημέρα των Φάρων, κάπου εκεί στην Αλεξανδρούπολη, πολλοί θα είναι που θα επισκεφτούν και θα είναι στα πέριξ του Φάρου εκεί. Και να πάμε να κάνουμε έτσι σε αυτή την πρώτη μέρα της εβδομάδας, να πούμε και καλή εβδομάδα και όλα στη Δευτέρα, 17η μέρα του Αυγούστου, να κάνουμε ένα γύρο του κόσμου, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Σειρά συναντήσεων είχε ο Κουσνάρ στην Αίγυπτο με μεσολαβητές και με μέλη της Χαμάς για την προώθηση του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα. Την ώρα που το Ισραήλ συνεχίστηκε τις επιδρομές του στο Παλαιστινιακό θύλακα. Επίσης, σήμερα ο απεσταλμένος στον Υπουργό Κουσνάου αναμένεται να συναντηθεί εντός της ημέρας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, αφού συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς. Θα δούμε αν θα πάει καλά αυτή η κουβέντα. 8 μουσουλμανικές χώρες καταδικάζουν την άρνηση του Ισραήλ να αποχωρήσει το σχέδιο Τραμπ για την Γάζα. Αν η συνάντηση με τον Νετανιάχου σήμερα του Κουσνάου μπορεί να αλλάξει κάτι, θα το δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και αφού έχει γίνει η συνάντηση. Επίσης, στη Μέση Ανατολή θα παραμείνουμε. Το Κατάρ και η Ντόχα διαψεύδονται ότι κατάχμαλο τους τρεις Ιρανούς πιλότους απαντάτως στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης. Στην ναυτιλία τώρα, σταδιακή επιστροφή πλοίων στο Σουέζ, αλλά πολύ υψηλή η ναύλη σε τανκέρ και κοντέινερ, που οι τιμές είναι πραγματικά εξωφρενικές έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και στον άλλο πολύχρονο πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, ο επικεφαλής διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάλλας θέλει να αυξηθούν κατά το τρίτο οι οντότητες της Ρωσίας σε βάρος των οποίων εφαρμόζονται οι κυρώσεις, σύμφωνα με τη συνέντευξη που έδωσε στην Die Welt. Είχαμε στα μέτωπα τώρα μαζική ουκρανική επίθεση με ντρόν σε Μόσχα και Ροστόφ, ρώσικη πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου, ουκρανική επιδρομή κατά συμπλέγματος της ρώσικης πολεμικής βιομηχανίας στο Ροστόφ. Από όλα αυτά, 16 νεκροί σε μαζική επιδρομή σε Ρωσία και Ουκρανία από την Ουκρανία και την Ρωσία. Και ένα φαινόμενο που αρχίζει και παίρνει διαστάσεις στη Ρουμανία αυτή τη φορά. Ντρόν που φέρεται να ήταν ρώσικο καταρρίφθηκε στον εναέριο χώρο αυτή τη φορά. Οι πρόεδροι Κιμ και Πούτιν, δηλαδή της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας, υμνούν τη δημιουργία σχέση με φόντο σενάρια πυρανάπτυξης της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Πολύς λόγος έχει γίνει για την παρουσία βορειοκρατών στρατιωτών στην Ουκρανία την τελευταία περίοδο και όχι μόνο.
Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, δηλώνει πολύ ευτυχής για τη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν. Είναι μια συμφωνία όμως που ανησυχεί πάρα πολύ την Ελλάδα στους πώς θα εξελίσσουν τα πράγματα. Στην Νότια Κορέα τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη ΣΥΠΑ άρχισαν, όπως προβλέπετε, είναι η δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Ενώ ο ίδιος ο Τραμπ λέει πως μειώνει σημαντικά τη συμμαχία του στρατού στα ετήσια κοινά γυμνάσια με την Νότια Κορέα. Και είχαμε και μια επικοινωνία του δικού μας του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεωπατρίτη, με Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Μέσα Ανατολίου Κόλπρος και Συνεργασίας στο Σύμβουλο Ασφαλείας του ΟΕΕ. Στην ατζέντα της συνομιλίας τους ήταν σε αυτή την επικοινωνία. Στην Ινδονησία είχαμε ένα μεγάλο σεισμό, 53 νεκροί χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίγουσα από ίδια την ώρα που μιλάμε. Στην Ιαπωνία επίσης τους 9 νεκροί εξαιτίας των καταρακτοδών βροχοπτώσεων στο Τόκιο, που το φανέρωσε σε μια οργανωμένη κοινωνία, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα στην Ιαπωνία. Στην Κολομβία τώρα από τον προηγούμενο σεισμό οι έρευνες συνεχίζονται πλέον, χωρίς όμως πολλές ελπίδες πλέον για επιζώντες στα συντρίμια. Στην Βενεζουέλα ισχυρές βροχές και πλημμύρες με 3 νεκρές γυναίκες πλέον. Και στο Ναβάγιο, στο Φέρι, στη Ζιμπάμπουε είχαμε 84 νεκρούς σύμφωνα με τα στοιχεία τα τελευταία που δίνει η αστυνομία. Στην Ελλάδα έχουμε φωτιά ακόμα. Είχαμε και χτες μια μεγάλη φωτιά σε Βουσάσιο στη Λάρισα. Από οικόπεδο με σκουπίδια ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας. 2 νεκροί για την ώρα και 9 τραυματίες. Έχουμε συνολικά για την περίοδο αυτή του καλοκαιριού 10 νεκρούς μαζί με τους 2 νεκρούς της Σαλαμίνας. Τα πράγματα είναι δύσκολα, ενώ ο Δήμαρχος Σαλαμίνας έχει δηλώσει ότι η φωτιά ξεκίνησε μέσα στο δάσος. Για μια ακόμα φορά, μια κοινωνία δεν μπόρεσε να προστατέψει 2 ηλικιωμένους ανθρώπους που ζούσαν σε εκείνο το σπίτι στη Σαλαμίνα. Τα υπόλοιπα έχουμε να λέμε. Σήμερα στη Σαλαμίνα είναι ο κ. Κατσαφάτος από την πλευρά της κυβέρνησης. Ξεκίνησε άμεσα η αυτοψία στα Καμένα. Την Τετάρτη μεταβαίνει στη Χαλκιδική για να δούμε τι γίνεται και εκεί. Και ένα θέμα που ανοίγει, και θυμίζουμε ότι έχουμε προεκλογική περίοδο σε Ελλάδα και Τουρκία. Έχουμε από το ΙΠΕΚ την ανακοίνωση παράνομα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα 2 Ειρήνη δεν δημιουργούν τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο Ειρήνη.

0: από αυτούς είναι και ο Απόστολος Χρήστου για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, ένας από τους κορυφαίους, ίσως ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής όλων των εποχών. Έχουμε και τον Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ο οποίος από τον Μπέρμιγχαμ δήλωσε: πεινάω πολύ για τα επόμενα, δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πλέον έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και θυμίζουμε ότι είμαστε η χώρα από τις μοναδικές χώρες που στείλαμε Ολυμπιονίκη σε αυτά τα αγωνίσματα χωρίς προπονητή, γιατί η Ομοσπονδία δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδα ενός προπονητή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν παιδιά που κάνουν, προσπαθούν και κάνουν θαύματα μόνοι τους, χωρίς στήριξη κοινωνίας, χωρίς στήριξη πολιτείας. Και αυτά τα παιδιά είναι που φέρνουν τα χαμόγελα. Αυτά τα παιδιά είναι η άλλη Ελλάδα που επιθυμούμε τόσο πολύ να γνωρίσουμε και να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε μια άλλη Ελλάδα. Και να πούμε ότι έχουμε και τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια πλέον στο Ντόρτμουντ από το ΠΑΟΚ, μια μεταγραφή που έχει δημιουργήσει και πολλές αντιδράσεις. Και τυπικά για αυτό έχουμε είναι μόνο μια ανακοινώση για τον Κωνσταντέλια. Και έχουμε και από τον Εωδή για τον ιό του Δυτικού Νείλου ότι η φετινή περίοδος θεωρείται μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για τον ιό του Δυτικού Νείλου και στην Ελλάδα. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Για τη δική μας περιοχή είπαμε ότι έχουμε ψηλό κίνδυνο κατηγορίας νούμερο 3. Είναι και για σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Ευρώπη. Απογορεύεται έτσι η διαδικασία και η επισκέψη σε περιοχές που έχουν δέντρα δάση κτλ. Να είμαστε προσεκτικοί. Και να πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι.
1: Το δεντρόσπιτο θα είναι ψηλά χτισμένο πάνω από τα φύλλα. Τα τσιτσίκια θα κάνουν ησυχία για να σε ακούνε όταν τραγουδάς. Τα ξύλα θα καίγονται μόνα τους για να σε ζεστάνουν. Τα ελάφια θα ξεψυχάνε στην πόρτα σου για να έχεις να φας.

0: σε είδα να κοιμάσαι με το όπλο στο στόμα. Θες να έρθεις μαζί μου? Αν βρούμε το μεγάλο δέντρο δεν θα χρειάζεται.
1: Δεν γίνεται να κοιμάμαι χωρίς το όπλο στο στόμα.
0: Εντάξει, μπορείς να κοιμάσαι με το όπλο στο στόμα.
2: Σε μέρα σκεφτόμουν το φως, έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπο σου αλόκοτο. Καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράνε μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

τα πουκάμισα θα βουτάνε στην παγωμένη λίμνη για να είναι καθαρά κάθε πρωί. Όλοι θα προσπαθούν να κρατήσουν το τζιν παντελόνι σου στη ζωή. Θα είναι δύσκολο όμως, αφού εσύ έχεις φύγει πάνω από τη γη.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Ο Παύλος Παυλίδης, πάντα εξαιρετικός. Μια πίρκα για σένα σπιπτόκουτο. Είναι από αυτά τα πράγματα που ακούς αυτή την περίοδο. Είναι από τα τραγούδια του Αυγούστου και είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Δυστυχώς με νεκρούς συνανθρώπους μας. Είχαμε σκοπό να πάμε μια βόλτα στην περιφερειακή ενότητα της δράμας προς τα παρόν. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα όμως επικοινωνίας. Θα πάμε όμως προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Καθώς έχουμε γιορτή θεάτρου στην Ορεσιάδα, θα πάμε να ακούσουμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο που έχει κάνει πολλά χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια, εξαιρετική δουλειά, τον Άκη Τσονίδη, για την μεγάλη γιορτή του θεάτρου που πλησιάζει εκεί στην Ορεσιάδα. Πάμε.
1: Έχουμε από πολύ νωρίς, από το Μάρτιο, βγάζοντας την προχήρυξη για το 27ο φεστιβάλ. Δεν έχουμε σταματήσει λεπτό να δουλεύουμε, μέρα να δουλεύουμε για το φεστιβάλ. Παρόλο που είχαμε μια μεγάλη περιοδία με τους συμπαίθρους από τα Τύρανα, συγχρόνως δουλεύουμε και αυτή τη μεγάλη γιορτή του θεάτρου. Και πλέον είμαστε καθόλου έτοιμοι να περιμένουμε τα πρόσωπα που θα παρτίζουν την Κριτική Επιτροπή, το τιμόμενο πρόσωπο και τον παρουσιαστή, τον Αλέξη τον Κοστάλα, και βεβαίως και τις 6 διαγωνιζόμενες ομάδες που θα διαγωνιστούν σε αυτή τη μεγάλη, σε αυτό το 8ήμερο θεάτρου στην Ορεσιάδα. Προεδρεύει για πάρα πολλά χρόνια και φέτος ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός. Κοντά μας θα είναι και ο Τάσος Κωστής.
2: Πολύ αγαπημένος ηθοποιός.
1: Μεγάλη μας τιμή που θα είναι ο Κώστας Λιβαδάς, ο μουσικός και τραγουδοποιός κοντά μας.
2: Εξαιρετικός συνθέτης και στιχουργός.
1: Ο Ντίνος ο Πετράτος, που έχει κάνει φοβερές επιτυχίες τηλεοπτικές τουλάχιστον, αλλά και θεατρικές. Σίγουρα το γνωρίζουμε τηλεοπτικά. Και ο χορογράφος, χοροδιδάσκαλος, ο Γιάννης Μαργαρώνης. Υπάρχουν από όλες τις τέχνες εκπρόσωποι για να κρίνουν τις θεατρικές ομάδες. Πάντα τις βλέπουν με πολύ αγάπη, με πολύ σεβασμό και καθόλου με τη ματιά της Κριτικής Επιτροπής, αλλά είναι αναγκαστικά θα πρέπει να δώσουν και κάποια, να ξεχωρίσουν τις καλύτερες ομάδες.
2: Άλλωστε,
1: και θυσίες πολλές, γιατί ο καθένας έχει τη δουλειά του, την οικογένειά του, τα προβλήματά του, δεν είναι το επάγγελμά τους. Γι' αυτό θέλουμε και εμείς αυτή η όμορφη γιορτή θεάτρου να αφορά τη ζύμωση μεταξύ των ομάδων και να βλέπουν και οι μεν τους δε στις παραστάσεις τους, και αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό και η φιλοξενία είναι από 2-4 μέρες στην Ορεστιάδα, διανυκτέρευση και διατροφή. Επίσης κοντά μας θα είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη την πρώτη μέρα ως τιμόμενο πρόσωπο. Αφιερώνουμε το φεστιβάλ σε αυτή τη σπουδαία ηθοποιό που έχει φοβερές επιτυχίες τηλεοπτικά και θεατρικά. Και παρουσιαστής για 24η χρονιά θα είναι ο Αλέξης ο Κοστάλας. Ναι, παρόλο που είμαστε μακριά, δεν είμαστε σε κάποια περιοχή που είναι εύκολες οι μετακινήσεις, δηλαδή αν είναι κάποιος στην Καρδίτσα που γίνεται ένα άλλο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θέατρου, είναι στο κέντρο της Ελλάδας, μπορεί να μετακινηθεί κανείς πιο εύκολα. Εμπιστεύονται το φεστιβάλ της Ορεστιάδας, γιατί είναι απόλυτα αξιοκρατικό. Σέβεται και φιλοξενεί τους ερασιτέχνες ηθοποιούς με τον καλύτερο τρόπο. Νοιάζεται για τη δουλειά τους, νοιάζεται με πραγματικά μεγάλο σεβασμό για αυτό που κάνουμε, γιατί και εμείς όντας έχουμε μια ερασιτεχνική ομάδα 35 χρόνια, ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί ένας ερασιτέχνης ηθοποιός, τα θέματά του, τα προβλήματά του, τις χαρές του, τις λύπες, τις προσπάθειες, την εξέλιξη των ηθοποιών όσον αφορά τους ερασιτέχνες. Και νομίζω ότι ο χώρος συνάντησης στην Ορεστιάδα είναι μια καλή ευκαιρία, και εμείς προσπαθούμε από τη μεριά μας να γνωρίσουν όλο τον Εύρο με τις εκδρομές που διοργανώνουμε για όλες τις ομάδες και για τα πρόσωπα που απαρτίζουν Κριτική Επιτροπή και τιμόμενα πρόσωπα. Δεν μένουμε καθαρά μέσα στην πόλη, αλλά φροντίζουμε να τους δείξουμε όλη την περιοχή του Εύρου, από το Δέλτα το Εύρο μέχρι και το Αρμένιο. Τότε είναι 6 ομάδες, μέχρι εκεί αντέχει ο προβληματισμός ενός φεστιβάλ για αυτή την... και βεβαίως πάντα έχουμε και τις 6 αναπληρωματικές που σε περίπτωση που συμβεί κάτι, γιατί ήδη σας έχω πει ότι είναι ερασιτεχνικό θέατρο με τα προβλήματά του, έχουμε πάντοτε και τις 6 αναπληρωματικές. Βεβαίως τρεχοριόμαστε πάρα πολύ που αποκλείονται αρκετές ομάδες. Δια είναι... Όχι, έχουμε άλλο ένα κύκλο παραστάσεων από την Κίρκη του Εύρου μέχρι και το Ορμένιο, Διδημότυχο και Κορνοφολιά, Και αμέσως ξεκινάει το φεστιβάλ 29 του μηνός. Είναι μια παράσταση που έχει φοβερή αποδοχή από το κοινό, όπου και αν έχει παιχτεί, από τον Εύρο μέχρι και τη Χαλκιδική. Είχαμε και παραστάσεις στις Ελευθερές Καβάλας. Με πάρα πολύ κόσμο, με πολύ
2: δυνατή απήχηση
1: στο κοινό. Ναι, ναι, πολύ πολύ. Γιατί είναι ένα καταπληκτικό κείμενο με ένα συγγραφικό δίδυμο γνωστό για την κομική γραφή

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

0: Η κινητήρια δύναμη της ζωής, Άγιος ο Έρωτας, η φωνή του Γιώργου Αντέω και η μουσική και η εξαιρετική έτσι στίχη του Διονύση Καρατζά. Αυτή η ηχή θα μας οδηγήσουν προς την περιφερειακή ενότητα της Δάμας. Εκεί θα συναντήσουμε, παρόλο τη ζέστη που είχε, ένα από τους πιο δραστήριους βουλευτές της περιοχής μας, τον Θεόπουλο Ξανθόπουλο. Είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Δάμα και το μέχρι εσωτερικών ακόμα νομίζω ότι παραμένει. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω και με την αγαπημένη Κομωτινή και την ευρύτερη περιοχή μας.
0: Νομίζω ότι ούτε εσείς είχατε τη δυνατότητα να κάνετε για λίγο διακοπές, αλλά από μεθαύριο έχω την αίσθηση.
1: Κοιτάξτε, νομίζω η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας σε λίγο πριν κλείσει η Βουλή ήταν ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια να ξαναβάλουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε μια τροχιά επανασυσπήρωσης και επαφής πια με τον κόσμο και τους πολίτες που μας έχουν γυρίσει την πλάτη και άρα δεν περισσεύει χρόνος για κλασικές διακοπές. Εντάξει, στοιχειοδός κάποιες έτσι αποδράσεις στα πολύ κοντινά παράλια έξω από την Καβάλα, στο Παλιό, στην Πέραμο και τα λοιπά, στους Αμόλοφους υπάρχει δυνατότητα, αλλά η πολιτική δουλειά εξακολουθεί να γίνεται. Άλλωστε, λόγω της εποχής της Παναγίας, τώρα θα δουν τα 9 μέρα, γίνονται πανηγύρια, πάμε στον κόσμο, ανασυνδέουμε και την παράδοση με την καθημερινότητα του πολίτη, βρίσκουμε τον κόσμο και κάνουμε και στο κοινωνικό επίπεδο πολιτική δουλειά. Άρα διακοπές με την κλασική έννοια δεν έχει, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν χαιρόμαστε αυτή την επαφή με τους πολίτες, είτε στις κατηδίαν συναντήσεις, είτε στα πατροπαράδοτα έθιμα της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Τώρα νομίζω ότι είχατε μια συνάντηση εκεί στον Περικό Επιμελητήριο Δάμας, επίσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Δάμας, μια επίσκεψη στην Αναπτυξιακή της Δάμας και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αύριο έχετε μια συνάντηση με τους λογιστές, επίσης ένα μεγάλο θέμα το τι γίνεται εκεί πέρα. Τι μηνύματα παίρνει από τον κόσμο που επικοινωνείται αυτές τις μέρες?
1: Κοιτάξτε, η Δράμα είναι μια περιοχή που έχει ιδιαίτερα προβλήματα και το λέω αυτό σε σχέση με την περιφέρειά μας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξέρουμε όλοι ότι για συγκεκριμένους λόγους, ας πούμε, ότι η Αλεξανδρούπολη περνάει μια πολύ καλή φάση ανάπτυξης. Η Καβάλα έχει την τουριστική της πλευρά, τις τουριστικές δυνατότητες που έχει λόγω της θάλασσας. Η Κομωτινή και η Ξάνθη έχουν τα πανεπιστήμια. Η Δράμα δεν έχει τίποτα από αυτά. Η Δράμα δεν έχει σύνδεση με τον έξω κόσμο, είναι αποκλεισμένη σιδηροδρομικά, έχει να περάσει τρένο επιβατηγού από την πόλη από το 19. Το ξέρει και η Κομωτινή αυτό, το βιώνει.
0: Νομίζω θα κάνουμε πολύ καιρό να δούμε, να ακούσουμε το θένο να σφυρίζει ότι προσπαθεί να
1: πάει. Έτσι. Η Δράμα είναι μία από τις δύο πρωτεύουσες των νομών της Βόρειας Ελλάδας που δεν συνδέεται με την Εγνατία, η άλλη είναι η Έδεσα δηλαδή. Το έργο σύνδεσης της Δράμας με την Εγνατία καθυστερεί. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα χρειαστούν άλλα 2 χρόνια για να μπορέσει να ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει. Άρα μια περιοχή η οποία είναι αποκλεισμένη, δεν έχει δίκτυα, οδικά σιδηροδρομικά, είναι αποκλεισμένη από την υπόλοιπη χώρα, καταλαβαίνετε ότι βιώνει πολύ σημαντικά προβλήματα. Αλλά λάβετε υπόψη σας ότι είναι μια περιοχή η οποία κυρίως έχει πρωτογενή τομέα, με όσα προβλήματα έχει πολύ σοβαρά ο πρωτογενής τομέας, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Η δική μου προσπάθεια σαν βουλευτής αντιπολίτευσης είναι να δω τους φορείς, γι' αυτό βλέπω τους εκπροσώπους της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, γι' αυτό βλέπω τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Leader στην αναπτυξιακή εταιρεία, γιατί όλοι αυτοί προσπαθούν στο μέτρο των δυναμιών του ο καθένας να αναδείξουν τα προβλήματα και να επιδιώξουν λύσεις. Εγώ σαν βουλευτής της αντιπολίτευσης θα δεσμεύομαι να ενοποιήσω τα προβλήματα αυτά, την καταγραφή τους δηλαδή και την πρόθεσή τους και να δω κοινοβουλευτικά στον όποιο βαθμό που μου αναλογεί να καταφέρω να πετύχω, να προωθηθούν, γιατί για να λυθούν δεν πρόκειται, είναι προβλήματα που έχουν βαθιά πολιτική σχέση με τις επιλογές της και μάλλον βαθιά σχέση με τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Είναι επιλογή το να μην έχουμε σιδηρόδρομο δηλαδή, για να το πω ευθέως. Είναι επιλογή να πληγεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προς όφελος των μεγάλων επενδυτών, κλασική συνταγή του Πισαρίδη. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς οφείλουμε με τους πολίτες να παλέψουμε για να αποκρούσουμε τις δυσμενείς συνέπειες αυτών των επιλογών. Αυτό το νόημα έχει η κουβέντα που κάνουμε με τους μαζικούς φορείς αυτό το διάστημα και φυσικά θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτός είναι ο ρόλος που καλούμαστε να παίξουμε σαν βουλευτές της αντιπολίτευσης, σαν βουλευτές της αριστεράς σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση.
0: Πολύ πυκνές οι επικοινωνίες στις τελευταίες μέρες και με πολύ κόσμο. Τα μηνύματα που παίρνετε τώρα από τις επικοινωνίες που έχετε με τον κόσμο, τι είναι? Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο εκ των πραγμάτων πλέον.
1: Εκ των πραγμάτων πια είμαστε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές. Εγώ εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 μετά την Άνοιξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει πια ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο κόσμος είναι, κοιτάξτε, ο κόσμος είναι πάρα πολύ στριμωγμένος. Και όταν λέω ο κόσμος, εννοώ οι κοινωνικές τάξεις που ενδιαφέρουν εμάς στην αριστερά. Δεν εννοώ γενικώς, γιατί υπάρχουν κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες βγάζουν πολλά λεφτά αυτή την περίοδο χάρη στις πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πολύς ο κόσμος όμως, η μικρομεσαία επαγγελματικότητα, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι νέοι επιστήμονες και βεβαίως οι αγρότες έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα που τα οποία αγγίζουν τα όρια της επαγγελματικής και θα έλεγα και προσωπικής επιβίωσης. Το πρόβλημα δεν είναι όμως να επισημάνουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί αυτό είναι βιωματικό, το βιώνει κάθε πολίτης. Το πρόβλημα είναι να πείσουμε ως αριστερά ότι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε στο να αντιμετωπιστούν, στο να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος, τουλάχιστον από εμάς, από τις πολλαπλές διασπάσεις, από την πολύ άσχημη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζουμε, αλλά και οι άλλες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης δεν πάνε παραπίσω. Γενικώς έχουμε να παλέψουμε την απαγοήτευση και την κούραση του κόσμου και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που παίρνουμε από αυτές τις επαφές, ότι η ευθύνη είναι στο δικό μας γήπεδο, πρέπει να γίνουμε πιο σοβαροί, πιο συστηματικοί και κυρίως να εννοούμε αυτό που λέμε και να λέμε αυτό που εννοούμε. Να είμαστε δηλαδή πολύ καθαροί προς τους πολίτες τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Νομίζω έχουμε δώματα από την επόμενη περίοδο μέχρι να φτάσουμε την κάλπη για το τι θα συμβεί στην πολιτική σκηνή. Έχουμε όμως θέματα που τρέχουν. Είναι θέματα που θα τα μπούμε ως πολίτες μπροστά μας και ένα από αυτά τα θέματα είναι το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τον ΕΡΟ. Προς το παρόν αφορά δύο μεγάλες περιοχές, δεν αφορά τις περιφερειακές ενότητες και πάρα πολλούς δήμους, αλλά μου θυμίζει εκείνη την περίοδο λίγο πριν συμβεί όλα όσα συνέβησαν με τη ΔΕΗ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα νομοσχέδιο τομή για την δημόσια, την πολιτική συζήτηση που γίνεται στη χώρα μας. Η κυβέρνηση με πρόσχημα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες ίδρυυσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αποφασίζει να προχωρήσει σε μια αλλαγή του στάτους ουσιαστικά, να φτιάξει, δηλαδή να κάνει μια ενοποιημένη επιχείρηση για να πετύχει οικονομίες κλίμακας και να αρχίσει πλέον η διαχείριση του νερού να έχει χαρακτηριστικά διαχείρισης ανώνυμης εταιρείας. Αυτό ουσιαστικά τι κάνει, αν λάβετε υπόψη σας μάλιστα ότι αυτές οι εταιρείες, η ΕΙΔΑΘ και της Αθήνας είναι στο χρηματιστήριο, καταλαβαίνουμε ουσιαστικά ότι αλλάζει αυτό που για μας είναι απαράβατο και απαραβίαστο, ο δημόσιος, ο κοινωνικός χαρακτήρας του νερού. Το νερό κινδυνεύει να γίνει, για να είμαι ειλικρινής, χρηματιστηριακό προϊόν, κινδυνεύει να γίνει παράγων κερδοσκοπίας από το να είναι αγαθό το οποίο θα διαχειρίζεται με όφελος και με το κοινωνικό συμφέρον. Αυτό για μας είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Φυσικά καταψηφίσαμε την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά εκτός από αυτό θα εξακολουθήσουμε την πίεση μέσω των Δήμων και της κοινωνίας των πολιτών για να μπορέσουμε να πείσουμε ότι δεν είναι ο ρόλος αυτός των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης. Ο ρόλος τους είναι να διασφαλίζουν φτηνό και άριστης ποιότητας νερό, γιατί ακριβώς το νερό δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας. Το νερό είναι προϋπόθεση ζωής, χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει επιβίωση, δεν υπάρχει κοινωνία και άρα πρέπει να έχει άλλη αντιμετώπιση από την πολιτεία. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, όντας μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, εκστασιάζεται ουσιαστικά στην ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει κερδοφορία, να επενδυθούν κεφάλαια τα οποία θα βγάλουν κέρδος από τη διαχείριση του νερού και τροφοδοτεί και δημιουργεί ένα θεσμικό πλαίσιο κατάλληλο για αυτήν την εξέλιξη. Η εμπειρία λέει ότι όπου έγινε αυτό υποβαθμίστηκε πλήρως αφενός με την παροχή ποιοτικού νερού και αφετέρου η συντήρηση των δικτύων που στην περίπτωση της σύνδρευσης είναι καθοριστική για να υπάρξει, για να φτάνει στον καταναλωτή, να φτάνει στον πολίτη νερό με τις απαραίτητες επιστημονικές προδιαγραφές. Είναι μια πολύ μεγάλη ιδεολογική μάχη και βρισκόμαστε μόνο στην αρχή. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθεια αυτή έτσι ώστε η κοινωνία να ευαισθητοποιηθεί και να απαιτήσει αυτό που δικαιούται. Φτηνή, πρόσβαση σε φτηνό και απόλυτα ελεγμένο και πιστοποιημένο νερό.
0: Και όλος τυχαίως μαζί με όλα αυτά, εδώ έχω την αίσθηση και τα έχουν προσέξει πάρα πολλοί πολίτες, σχεδόν σε όλους τους δήμους έχουμε και αύξηση στο νερό, έτσι. Στο Δήμο της Ξάνθης φτάνει στο 53% σε ορισμένα σημεία. Με τις οδηγίες της ΡΑΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής αυτή τη φορά, το οποίο δεν ξέρουμε τι ρόλο θα μπορούσε σε ένα προϊόν που δεν υπάρχει και είναι δημόσιο αγαθό. Δεν παράγεται δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η αφετηριακή διαφωνία ότι το νερό είναι από τη φύση του ένας τομέας, ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί προϋπόθεση ζωής, άρα αυτό δεν μπορεί να έχει τιμολογιακή, ας το πω έτσι, μάλλον κερδοσκοπική αντιμετώπιση. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά την ανάγκη να υπάρχει μια τιμολογιακή πολιτική έτσι ώστε ένα κομμάτι των επενδύσεων να αποσβαίνεται γιατί το νερό χρειάζεται δίκτυα, χρειάζεται συντήρηση, χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται ακόμη και αποκατάσταση βλαβών και όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε όλοι εν πάση περιπτώσει. Άρα χρειάζεται να υπάρχει μια συμμετοχή του λήπτη της ωφέλειας, του καταναλωτή του ύδατος, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί πηγή κερδοφορίας για τον επενδυτή. Πρέπει να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο, πρέπει να μην έχει διατηρήσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα και με την έννοια αυτή ξαναμπαίνει έτσι επιτακτικά το ζήτημα το πολιτικό, το ιδεολογικό. Θα είμαστε μια κοινωνία όπου τα πάντα θα πολλούνται και θα αγοράζονται και όποιος μπορεί θα τα παίρνει, όπως ας πούμε την υγεία. Ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι η χώρα μας έχει διπλάσιο μέσο όρο ιδιωτικών δαπανών υγείας από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7% ή 7,5%, στην Ελλάδα αγγίζει το 15%. Άρα λοιπόν όποιος πληρώνει σώζεται, όποιος δεν πληρώνει περιμένει το μηδέο. Κάτι ανάλογο είναι και με το νερό. Όποιος έχει λοιπόν δυνατότητα να πληρώσει θα έχει νερό και όποιος δεν έχει να πληρώσει δεν θα έχει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και με την προσέγγιση αυτή είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τις προοδευτικές δυνάμεις να ενώσουμε τη φωνή μας και να από κοινού να διεκδικήσουμε να αλλάξει αυτή η κατεύθυνση, αυτή η πολιτική επιλογή.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα που υπάρχει είναι η εξέλιξη των τελευταίων ημερών. Το ΣΤΕ έχει ακυρώσει 3 άδειες ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στο ΣΤΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, Παναγιώτης Σταζαράτος, ο οποίος δήλωσε ότι είπε «δικαιώθηκα». Πώς διαβάσετε εσείς από την πλευρά σας ως νομικός πλέον αυτή την απόφαση για την επόμενη περίοδο?
1: Να πούμε καταρχάς για να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν κρίθηκε ότι το ΣΤΕ επανέλαβε την απόφαση για την νομιμότητα της ίδρυσης παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Άρα ο πυρήνας της δημιουργίας των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα δεν έχει αλλάξει. Αυτό που ακυρώθηκε είναι οι διοικητικές πράξεις, οι άδειες λειτουργίας, το πρόγραμμα σπουδών, αυτά που αφορούν όμως τον πολίτη τον ίδιο, τον φοιτητή τον ίδιο. Εδώ πρόκειται για μια και πολιτική και θεσμική ήττα της κυβέρνησης και είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα τώρα. Τα λέει ο κύριος καθηγητής, αυτοί που ενεγράφησαν σε μια σχολή οποία ακυρώνει το πρόγραμμα σπουδών, τι θα κάνουν. Αυτοί που πλήρωσαν για να λάβουν μια γνώση η οποία δεν έχει τυπική υπόσταση, τι θα κάνουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία στον ίστρο της νεοφιλελεύθερου και στην προσπάθειά της να παρακάμψει το άρθρο 16 του συντάγματος και προχώρησε βεβαιασμένα στην ίδρυση των παραρτημάτων των ξένων πανεπιστημίων, αλλά και εδώ τα έκαναν τσαπατσούλικα και βεβαιασμένα. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί μια πρώτη νίκη στην προσπάθεια να ανατρέψουμε τις επιλογές τις κυβερνητικές. Η Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές του 27 θα είναι η αναθεωρητική Βουλή, στην οποία η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να υπερψηφίσει την κατάργηση ουσιαστικά του άρθρου 16 και την λειτουργία ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, όπου εκεί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να συνενεί. Και εδώ θα είναι μια πολύ μεγάλη ιδεολογική και πολιτική μάχη, έτσι ώστε η ανώτατη εκπαίδευση να μείνει υπό τον έλεγχο του κράτους και με τις ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία και η επιστήμη. Δεν μπορεί παραμάγαζα και αποθήκες σε εισαγωγικά η ΕΚ να βαφτίζονται μια ανοιχτή υποκαταστήματα πανεπιστημίων και οι επενδυτές σε εισαγωγικά ξαφνικά να γίνονται παράγοντες της παροχής της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο εμείς τουλάχιστον ως ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να μην περάσει αυτή η κυβερνητική επιλογή και έστω και στο παραπέντε στην αναθεωρητική Βουλή να μπορέσουμε να ορθώσουμε ένα τείχος απέναντι σε αυτό το νεοφιλελεύθερο κατήφορο.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη χρήσιμη συνομιλία. Πλησιάζει η ΔΕΘ, βέβαια, αλλά θα μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή.
1: Θα είμαστε στη ΔΕΘ ως ΣΥΡΙΖΑ 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε εκεί, οπότε από εκεί και μετά θα είμαστε στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να βρείτε τον χρόνο να ξεκουραστείτε λίγο. Γεια σας. Πάμε τώρα να κλείσουμε και με ωραία μουσική. Είχαμε τον Χρήστο Χατζόπουλο και την κόρη του εδώ την Παρασκευή. Μια ξητή Σοφία Χατζοπούλου. Μια εξαιρετική έτσι, εκπομπή που κάναμε για την εκπομπή Πόβα. Και λέμε να ακούσουμε το τραγούδι «Πικό θάλασσα», που είναι και η στίχη της Ελένης Μπενέκου από την εξαιρετική ερμηνεία του Χρήστου Χατζόπουλου και της Σοφίας Χατζόπουλου.

0: αγκαλιάζες.
1: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τη Λυκόβρηση, μετά τη σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. Σημαντικές οι ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση. Είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσει να ανακουφίσει όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Όσο η οικονομία αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες, επεσήμανε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.
1: Ο καιρός.
2: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, εντάσεως 6 με 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Χρόνια πολλά και καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 17η μέρα του Αυγούστου, Δευτέρα σήμερα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζουμε να είναι πιο δημιουργική από αυτή που μας πέρασε. Με πολλές ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον από τον κόσμο, από την πατρίδα μας και από τις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Εύχομαι ότι είναι σαν καβάλα, εύχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιφωνίας, εδώ στο ραδιοθρόνομο της Κομωτινής, ο Σαμίκα Ραμπουλιούγκολου, στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνια Δαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ερτ Καβάλα, στην Οδροσιάδα και στην Εύτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε έτσι ένα μικρό γύρο με τους, να δούμε τι συμβαίνει. Θυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα των φάρων. Να πάμε από τον κόσμο να ξεκινήσουμε. Ο αποσταλμένος των υπάρχους αναμένεται να συναντηθεί εντός της ημέρας με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, αφού συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς για τον Παλαιστινιακό και θα δούμε αν θα βγάλει κάποια είδηση αυτή η δεύτερη συνάντηση. Στην Αφελία τώρα έχουμε σταδιακή επιστροφή πλοίων στο Σουέζ, αλλά υψηλή ναύληση τάκερ και containers, έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα. Και στο μακροχρόνιο πολέμο πλέον της Ρωσίας με την Ουκρανία, η επικεφαλής διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Κάλλας, θέλει να αυξηθούν κατά το τρίτο οι οντότητες της Ρωσίας σε βάρος των οποίων εφαρμόζονται οι κυρώσεις. Στα μέτωπα τώρα, 16 νεκροί σε μαζικές διαδρομές σε Ρωσία και Ουκρανία μέσα σε λίγες ώρες. Ενώ στην Ινδονησία είχαμε ένα μεγάλο σεισμό, 53 νεκροί μέχρι στιγμής, χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίγουσα βοήθεια. Στην Ιαπωνία, στους 9 νεκροί εξαιτίας των καταρακτωδών βροχών στο Τόκιο. Και να γυρίσουμε στη χώρα μας. Από οικόπεδο με σκουπίδια ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Περιστέρια Σαλαμίνας. Τελικά, 2 νεκροί και 9 τραυματίες. Θυμίζουμε ότι οι νεκροί στις φετινές πυρκαγιές έχουν φτάσει στους 10 αυτή την ώρα που μιλάμε. Στη Σαλαμίνα είναι από την πλευρά της κυβέρνησης ο κ. Κατσαβάτος. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες εκεί στα Καμένα. Την Τετάρτη μετεβαίνει στη Χαλκιδική ο κ. Κατσαβάτος και για να δει και από εκεί καντά το τι έχει συμβεί, το τι έχουν αφήσει πίσω τους οι πυρκαγιές. Από το Υπουργείο Εξωτερικών, παράνομα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν ωστόσο τελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Είναι η ανακοίνωση που έρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και παιδιά που φέρνουν χαμόγελα στα χείλη μας. Ένας από αυτούς είναι και ο Απόστολος Χρήσου για το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Από τους κορυφαίους, ίσως ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής όλων των εποχών. Ένα παιδί που δίνει τη μάχη του μόνη του, χωρίς την βοήθεια της πολιτείας και της κοινωνίας. Θα έλεγε κανείς από κοντά και ο Μανουήλ Κάρλης, ο οποίος πήρε και το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στην τελική ευθεία, έτσι, για τις υπογραφές, η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στο Ντόρτμουντ, αρκετές αναδράσεις στο ΠΑΟΚ για αυτή τη μεταγραφή. Στη δική μας περιοχή στην Ευρώπη, στην κατηγορία 3 είμαστε για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Σήμερα πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Υλικό σε κατάσταση οξείδωσης που θα αναλογείται πως πρόκειται για κάποιο πυρομαχικό εντοπίστηκε από λουόμενο στην παραλία του Μυρωδάτου Ξάνθης σε απόσταση ενός μέτρου από την ακτή και σε βάθος μόλις 30 εκατοστών του σημείου φυλάσσεται από την λιμενική αρχή του Πρωτολάγους για την ώρα. Και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ Ξάνθης ενέκρινε πενταετής επικοινωνιακό σχέδιο και σημαντικές αυξήσεις λογαριασμούς ύδρευσης από 30% παρακαλώ ως 55% σε διάφορες περιοχές. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τον τέος δήμαρχο Μανώλη Τσεπελή να μειοψηφεί σε αυτή τη διαδικασία. Και στην εντατική μονάδα θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται μια γυναίκα 29 ετών, η οποία για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό από τον 4ο πολυκατοικία στην Ξάνθη. Η κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα και η κατάσταση κρίνεται κρίσιμη ακόμα. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, χρόνια πολλά και καλό μεσημέρι.
2: Χρόνια πολλά σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλους και η είδηση είναι η οποία ξεχωρίζει στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα της Καβάλας είναι το γεγονός πως αυτές τις ώρες οδηγείται στον εισαγγελέα Καβάλας ένας 80χρονος άνδρας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας γίνεται αυτό, γιατί χθες έβαλε φωτιά σε πρανές δρόμου κοντά στο διπόταμο Καβάλας για να καθαρίσει την περιοχή από τα χόρτα. Το σημείο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε δασική έκταση. Με το περιστατικό αυτό ασχολήθηκε η ΔΑΕ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, οπότε είχαμε και αυτή την σύλληψη και να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και η αυτόφορη διαδικασία. Στη Δράμα τώρα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση 20 νέων κάδων για την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων. Αυτό έγινε από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας. Γίνεται έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να ενισχύσουν την προσπάθεια και να ανακυκλώσουν τα χρησιμοποιημένα λάδια ακολουθώντας τις οδηγίες, να βάλουν μέσα στους πορτοκαλείς κάδους τα μπουκάλια που σφραγίζουν καλά για την αποφυγή δυσάρεστων ατυχημάτων και να ξεκινήσει έτσι και αυτή η διαδικασία στην πόλη, στον τομέα της ανακύκλωσης. Στα πολιτιστικά μας, να πούμε πως την Τετάρτη συνεχίζεται το 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων με την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Επικεφαλή στην Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Κονόμου στο ρόλο του Φύλακα, η κορυφαία τραγωδία πιο επίκαιρη από ποτέ ανεβαίνει ανενεωμένη και επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου μέσα από το λόγο του Σοφοκλή τα αιώνια ερωτήματα της ελευθερίας, του δικαίου και της ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία, ενώ μην ξεχνάμε ότι 24, 25 και 26 Αυγούστου έχουμε το Jamaica Youth Festival και αυτό το καλοκαίρι στην πόλη της Δράμας από το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Δράμας. Την κεντρική σκηνή θα ανέβουν ο Σταν και η Ήβια Δάμπου, καθώς και πολλά τοπικά νέα συγκροτήματα, νεανικά συγκροτήματα, τα οποία θα λείπουν διάφορα είδη μουσικής. Βέβαια να πούμε πως οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί αυστηρά 8.30 με 12 παρά 10, διασφαλίζοντας την τήρηση της θερινής κοινής ησυχίας.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, για όλες τις ειδήσεις που έχεις μεταφέρει και από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, αλλά και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Τώρα θα πάμε για λίγο το μουσικό χαλί για να πάμε, θα προσπαθήσουμε να πάμε προς την περιοχή του Εύρου.

0: Πάμε τώρα σιγά σιγά προς την περιφερειά και νότα του Εύρου και στην Ασιάδα. Μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Χρόνια πολλά και καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλό μεσημέρι. Καλή επάνωδο σε όσους γύρισαν από τις διακοπές τους. Με το καλό όσοι πρόκειται να πάνε. Φαντάζομαι και εσύ θα είσαι από σε αυτούς. Γιατί δεν έχεις ακόμα, δεν έχεις λείψει από την πρωινή ενημέρωση σε μη.
0: Εγώ έχω δώσει τον χρόνο σε όλα τα κορίτσια τώρα να πάνε και στο τέλος θα πάω εγώ.
1: Στο τέλος εσύ. Εντάξει, θα πας το Δεκέμβριο, διακοπές.
0: Έτσι κάπως εκεί θα είναι. Για πάμε στα θέματα μας τώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε το αεροδρόμιο μας στο Δημόκρητος για άλλη μια φορά. Είναι στα ψηλά, σύμφωνα με τα στοιχεία επταμήνου που έδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για όλα τα αεροδρόμια της χώρας, και τα 24 αεροδρόμια δηλαδή τα οποία διαχειρίζεται. Και κινήθηκαν σε νέα υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας άνοδο 5,1% στην επιβατική κίνηση. Όπως και αυτό της Αλεξανδρούπολης. Να θυμίσουμε ότι εκτός των δρομολογίων προς Σιτία, Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη, Αθήνα, συγγνώμη, να πούμε ότι δρομολογείται, να το θυμίσουμε μάλλον στους ακροατές, ότι από τον Ιανουάριο θα έχουμε και ένα νέο σταθμό, ένα νέο προορισμό, αυτό της Μυτιλήνης, από Αλεξανδρούπολη προς Μυτιλήνη, για τους επιβάτες που ενδιαφέρονται και είναι αρκετοί. Στο θέμα της μεγάλης πυρκαγιάς του 2023, τρία χρόνια μετά την ολοσχερή καταστροφή του νομού από την μεγάλη πυρκαγιά, η κυβέρνηση και η περιφερειακή αρχή Τοψίδη επιδίδονται σε ένα επικοινωνιακό σοου στατιστικής αλχημίας, την ώρα που η τοπική κοινωνία βυθίζεται στην απόγνωση. Σχολιάζει τη δήλωσή της η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία με αφορμή το νέο κύκλο αντιπαράθεσης που άνοιξε για τον προϋπολογισμό του Master Plan του Εύρους. Μετά η παράταξη κάνει λόγο για μεγάλη απάτη, αφού όπως υποστηρίζει το ολιστικό Master Plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τάφθηκε οριστικά, δίνοντας την θέση του σε μια ισχνή ολοκληρωμένη χωρική επένδυση μόλις 309 εκατομμυρίων. Αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο Δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Χαλακίκος, ανήμερα του 15 Αύγουστου, έχει πάνω από 19.500 like, όπως λένε στην γλώσσα των social, με μια ομάδα έτσι κατοίκων της Ρούσας που μαζεύτηκαν, περίπου 30 άνθρωποι, και χτίζουν ένα σπίτι για ένα νέο ζευγάρι της περιοχής. Είναι ένα παράδειγμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και αγάπης, όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Σουφλίου στην ανάρτησή του, στο σχολιασμό του, ο Παναγιώτης Καλακίκος, για την πρωτοβουλία αυτή ενός ολόκληρου χωριού να προσφέρει ένα σπίτι σε μια νέα οικογένεια.
0: Αλληλεγγύη στην πράξη, Μαρία, γιατί κάπως έτσι ήταν στα χωριά και αυτά τα χωριά επιθυμούμε να δούμε.
1: Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν τρομοκρατηθεί από τα τόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έπεσαν κατά πάνω τους, ζητώντας όλα από μία δήλωση, από ένα πλάνο, από κάτι έτσι χαρακτηριστικό από τους ανθρώπους αυτούς. Ένας καταιγισμός από δημοσιογράφους και ρεπόρτερ άλλων ιδιωτικών τηλεοπτικών μέσων. Πάντως ο κύριος Καλακίκος εκφράζει συγχαρητήρια θερμά σε όλους τους κατοίκους της Ρούσας, στους Μπεχταρδίδες και Αλεβίτες, για το παράδειγμα που δίνουν, γιατί μέσα λέει από τις πράξεις τους αποδεικνύουν πως όταν μια κοινωνία έχει δεσμούς, καμία οικογένεια δεν είναι μόνη και κανένα όνειρο δεν είναι αδύνατο. Πάμε στο αστυνομικού δελτίου. Κλοπή, παράνομη πώληση, εντοπισμός και επιστροφή στην νόμιμη κάτοχο. Αυτή τη διαδρομή ακολούθησε ένα κλεμμένο ηλεκτρικό πατίνι στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο βρέθηκε να έχει την κατοχή του ένας άνδρας που το είχε αγοράσει από κάποιον άλλο, ο οποίος το είχε κλέψει από την ιδιοκτήτριά του. Εκτός από αυτόν που το αγόρασε, ταυτοποιήθηκε και αυτός που το έκλεψε και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε. Τα πολιτιστικά, το Διόνυσος, το αθλητικό εργαστήρι Διόνυσος, δίνει τις τελευταίες 4 παραστάσεις περιοδίας του από 21 έως 26 Αυγούστου. Παρουσιάζει τους συμπέθερους από τα Τίδενα, το γνωστό έργο.
0: Το οποίο πάει και πολύ καλά.
1: Πάρα πάρα πολύ καλά. Την ερχόμενη Παρασκευή θα εμφανιστεί στο Ορμένιο, την Κυριακή στην Κορνοφολιά, την Δευτέρα 24 του μήνα στην Κύρκη και την Τετάρτη στο κάστρο του Καλέ στο Δημότυχο. Και με κινηματογραφικές προβολές συνεχίζοντας 18 και 19 Αυγούστου για εκδηλώσεις πολιτιστικό καλοκαίρι για το Δήμο Σουφλίου στην έδρα του Δήμου και στους οικισμούς, αύριο στις 9 το βράδυ στα Άλλα Κοινά θα προβληθεί η ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού» και την Τετάρτη την ίδια ώρα στην Κορνοφολιά θα προβληθεί η ταινία «Η Ρόζα της Σμύρνης». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι το τέλος του μήνα και στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται για τις 27 Αυγούστου στην πλατεία Τυχερού συναυλία με τον Πάνο Καλίδη. Αυτά από τον Εύρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε εμείς από τον Εύρο προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ πολύ υπομονή και μεγάλη χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, χρόνια πολλά και καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, όλα καλά, χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας από το Δήμο Ηράκλειας, όπου ο Δήμος Ηράκλειας πρωτοστατεί στην τοπική μας ειδησιογραφία αυτή την εβδομάδα, αφενός γιατί ξεκινά ένας πολύ σημαντικός θεσμός για την περιοχή, με θρησκευτικό, πολιτιστικό και κυρίως οικονομικό χαρακτήρα η εμποροπανήγυρη Ηράκλειας. Η έναρξή της θα γίνει την Πέμπτη που μας έρχεται και θα σας πω πολλά περισσότερα σε νεότερες επικοινωνίες μας και για το και για το πρόγραμμα το πολιτιστικό αλλά και για τα νέα δεδομένα που θα υπάρξουν φέτος όσον αφορά τη λειτουργία της. Βέβαια, ο νέος χώρος που προετοιμάζεται για την εμποροπανήγυρη Ηράκλειας θα είναι έτοιμος από την επόμενη χρονιά, καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία που αφορά το νέο ανανεωμένο χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις που μπορεί να στεγάσει το υπαίθριο εμπόριο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε το πρωί στην ΕΡΤ Σερών ο δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Κλάνης Κουτσακεχίδης, τα καλά νέα για το Δήμο Ηράκλειας είναι ότι έχει εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή την ένταξη τριών έργων αγροτικής οδοποίησης συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μια προσπάθεια που προφανώς χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετική για το Δήμο Ηράκλειας, αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι ένας γεωργοκτηνοτροφικός δήμος. Μιλάμε για έργα που αφορούν στην ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής ειδοποίησης δασοχωρίου Ηράκλειας Βαλτερού Κίμησης και λιμνοχωρίου Αμμουδιάς Χυμάρου λιμνοχωρίου. Ο Δήμος Ηράκλειας είναι καταξοχήν αγροτοκτηνοτροφικό, συμμετέχει σε οποιαδήποτε πρόσκληση πρόγραμμα. Συντελεί στην βελτίωση των υποδομών του πρωτογενούς τομέα, υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος της περιοχής, τονίζοντας ότι μέσα στο φθινόπωρο θα ξεκινήσει η έναρξη των εργασιών, δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί και η δημοπράτηση του έργου, που θα πραγματοποιηθεί στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Τα καλά νέα συνεχίζονται για το συγκεκριμένο Δήμο, καθώς τον Οκτώβριο ξεκινά και η ανέγερση του νέου νηπιαγωγείου στην Κίμηση, όπως επίσης το νέο χώρο που πρόκειται να λειτουργήσει από τη νέα χρονιά η εμποροπανήγυρη Ηράκλειας, θα λειτουργήσουν και εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ Ηράκλειας που θα είναι καινούργιες και αναβαθμισμένες. Βέβαια, ο Δήμος Ηράκλειας πρωταγωνίστησε και σε μια πυρκαγιά χθες, καθώς χθες ξέσπασε πυρκαγιά στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Παλαιοκάστρου, στη θέση Νεράιδα, αλλά χάρη στην άμεση και συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο και έσβησε μέσα σε λίγες ώρες, παρά το γεγονός ότι, όπως αντιλαμβάνεσαι, σε ένα χώρο ενταφιασμού των απορριμμάτων με έφυλακτα υλικά, θα μπορούσε να πάρει πολύ γρήγορα άλλες διαστάσεις. Μιλώντας τώρα για πυρκαγιές, πολύ σημαντικό είναι η τοποθέτηση νέων υδατοδεξαμενών με σαρδάμα, αλλά το κατάφερα, σε ορεινά σημεία του Δήμου Συντικής για τον άμεσο ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων. Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προστασία Δασών, Αντινέρω 3, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας, το Βασαρχείο προχώρησε στην προμήθεια και τοποθέτηση 11 φορητών δεξαμενών νερού που θα διευκολύνουν τον αναφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης στο Δήμο Συντικής. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Γιώργος Τάτσιος. Οι δεξαμενές χωρητικότητας είναι 20 κυβικών οι 9, 17 κυβικών και 36 κυβικών οι υπόλοιπες. Τοποθετήθηκαν σε ορεινά σημεία δίπλα σε δρόμους που να έχουν πρόσβαση τα πυροσβεστικά οχήματα, ούτως ώστε εάν χρειαστεί να ανεφοδιάζονται άμεσα χωρίς να χρειάζεται να κατεβαίνουν στα παιδινά. Πολύ σημαντικό για την όσο το δυνατόν άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστούν, αλλά αν χρειαστεί θα φανεί η χρησιμότητά τους.
2: Θα φανεί χρήσιμο προφανώς και με ευχολόγια και ευχές δυστυχώς δεν γίνεται, γιατί και έτσι ξεκινήσαμε την νέα αντιπυρική περίοδο πανελλαδικά, ότι έχουμε τον καλύτερο συντονισμό φέτος, ότι όλα θα πάνε καλά και δυστυχώς είδαμε
0: και
2: την τραγική εξέλιξη που έχουν οι πυρκαγιές και με απώλειες ανθρώπινες ζωές και με τεράστια καμένη έκταση χιλιάδων στρεμμάτων και φυσικά με περιουσίες ανθρώπων που έχουν γίνει στάχτη. Θα σας μεταφέρω στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών, που όπως ήδη σας έχω πει λειτουργούν τμήματα που αφορούν διάφορες ηλικιακές κατηγορίες, τα παιδιά, ούτως ώστε και να περνούν δημιουργικά το χρόνο τους, το χώρο της βιβλιοθήκης, αλλά και να ενισχύσουν την φιλανογνωσία όσο το δυνατόν από την πιο μικρή ηλικία. Ο ήρωάς μου εγώ είναι μια δράση που θα πραγματοποιηθεί αύριο για παιδιά ηλικίας 8 έως 10 ετών, ενώ μικροί καπετανοί σε μεγάλα ταξίδια είναι μια ακόμη δράση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη για παιδιά ηλικίας από 5 έως 7 ετών. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας και πάλι με το Δήμο Ηράκλειας, όπου σήμερα και αύριο διοργανώνει ένα διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με μουσική, ποίηση και αγαπημένα τραγούδια. Τι πρόκειται να γίνει στην πλατεία του Δημαρχείου Ηράκλειας, το κέντρο δηλαδή της πόλης Ηράκλειας. 9:30 σήμερα είναι προγραμματισμένη βραδιά μελοποιημένης ποίησης. Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μελοποιημένη ποίηση με αγαπημένα έργα που συνδέουν τον ποιητικό λόγο με τη μουσική και δημιουργούν μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ατμόσφαιρα. Και αύριο την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί μουσικό αφιέρωμα στη Μαρινέλα και στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, που μεταφέρει τι εικόνε με λέξει τόσο ωραία. Να έχει ένα καλό υπόλοιπο τη ημέρα. Και εμείς λέμε να γυρίσουμε σιγά σιγά, να ξαναπάμε λίγο στον Εύω για αυτή την περίφημη συζήτηση που έχει ανοίξει πριν από λίγες μέρες, να δούμε τι γίνεται εκείνο το μεγάλο επενδυτικό master plan στην αρχή που ήταν στα 3 δισεκατομμύρια και με τις τελευταίες εξελίξεις φαίνεται ότι έχει κλείσει οριστικά σε κάποια 300 εκατομμύρια. Έχει ενδιαφέρον, η συζήτηση έχει ανοίξει. Θα πάμε να συναντήσουμε το χρόνο μαζί. Είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΒΟ, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΒΟ για αυτή την υπόθεση και το πώς θα βλέπει την όλη υπόθεση του ΠΑΣΟΚ.
3: Πραγματοποιήθηκε η πιο πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου. Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, σαν ΠΑΣΟΚ Εύρου, είχαμε συμμετάσχει και μάλιστα στο πλαίσιο της παραγωγικής συζήτησης και του διαλόγου που είχε πραγματοποιηθεί, είχαμε υποβάλει και προτάσεις. Είχαμε καταθέσει και τις δικές μας προτάσεις ουσιαστικά στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Πολλές από αυτές μελετήθηκαν και έγιναν και αποδεκτές. Και ξαφνικά βλέπουμε τον προτεργάτη του έργου αυτό, του Master Plan της Ανασυγκρότησης του Εύρου, τον κύριο Μπένο, ο οποίος ουσιαστικά ο ίδιος παραδέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής και μάλιστα ο ίδιος αποχώρησε και όλος ότι ουσιαστικά έμεινε έκθετος. Ναι. Ότι ουσιαστικά ακυρώθηκε όλο το έργο της μελέτης, δηλαδή του Master Plan της Ανασυγκρότησης του Εύρου. Και εν τέλει βλέπουμε ότι από τα 3 δις που είχε υποτίθεται είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για όλη την

στη μια νέα εποχή στην ανασυγκρότηση του ευρώ. Για έναν άνθρωπο ο οποίος το παρελθόν του και το παρόν του αποδεικνύουν εκ των πραγμάτων, ναι, την ποιότητά του και το επίπεδο αυτού του ανθρώπου, έτσι δεν δείχνει καμία αμφισβήτηση. Και βλέπουμε ότι είχε γίνει μια πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά. Βέβαια το Πασόκ Εύρου ήταν τότε και μάλιστα τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου του 2024, το οποίο το πρόγραμμα αυτό της ανασυγκρότησης του Εύρου είχε ουσιαστικά επικυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με την παρουσία του στην Ορεστιάδα, το σύσσωμο Υπουργικό Συμβούλιο και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, είχαν παραστεί στην Ορεστιάδα αρχές Οκτωβρίου του 2024 και είχαν ανακοινώσει ουσιαστικά τα έργα που πρόκειται να γίνουν στον Εύρο. Ακριβώς εκείνη την ημέρα εμείς είχαμε εκδώσει μια ανακοίνωση και ένα δελτίο τύπου παράλληλα, το οποίο ουσιαστικά χαιρέτιζε αυτή την προσπάθεια που ήταν για τον καλό του τόπου μας, έτσι δεν το συζητάμε, από όποια πλευρά και αν προέρχεται, τα επικροτούμε, αλλά είχαμε κρατήσει πάρα πολλές επιφυλάξεις για το τι πρόκειται να εφαρμοστεί και το τι μέλη γενέστε εν τέλει επί της πράγμασης στο πεδίο αυτό. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο και μέσα σε αυτά τα κομμάτια της ανασυγκρότησης του Εύρου δεν ήταν μόνο, δεν αφορούσαν μόνο τις πυρκαγιές. Ας πούμε το πιο βασικό και το οποίο υποτίθεται ότι είχε άμεση εφαρμογή και υλοποίηση ήταν η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου. Πράγματι μετά από 20 μέρες περίπου, 25, επαναλειτουργήσε ο σιδηρόδρομος στον Εύρο. Είχαμε βγάλει επίσης πάρα πολλές ανακοινώσεις και τα οποία τόνιζαν ότι το ορολόγιο πρόγραμμα των ημερήσιων δρομολογίων ήταν αντιστρόφως ανάλογο με τις ανάγκες του κόσμου. Επομένως ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο μια εφαρμογή του κομματιού του προγράμματος αυτού, το οποίο ήταν εκ των πραγμάτων καταδικασμένο να αποτύχει. Γιατί οι σειρμοί πηγαίνουν ερχόντουσαν άδειοι, δεν μπορούσαν φυσικά να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα και πλέον αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε καν για αυτά τα δρομολόγια. Είχαμε τεθεί σε εφαρμογή 3-4 δρομολόγια ημερησίως, τα οποία ήταν άδεια διαρκώς, και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι υπάρχει ένα δρομολόγιο πλέον ή δύο ενίοτε. Οπότε δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Μιλάμε, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση για μια προχειροδουλειά, μια πρόχειρη κατάσταση, τα οποία ουσιαστικά εντάσσονται στο πλαίσιο κατ' εμάς στο πλαίσιο των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων της κυβέρνησης, το οποίο θέλει να μας παρουσιάσει ότι στον Εύρο όλα βαίνουν καλώς, αλλά ο κόσμος έχει τη δικιά του άποψη, ειδικά οι πολίτες του Εύρου, τονίζουν διαρκώς ότι δεν μπορούν να μας εμπέζουν. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης περιβάλλοντος, ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης, κατέθεσε ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση προς τη Βουλή και μάλιστα προς το θερινό τμήμα της Βουλής, δηλαδή κατεπηγόντως, σχετικά με όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι, οπότε για το ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι κάτι. Είναι μια σειρά κινήσεων και πράξεων, το οποίο αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για τον Εύρο. Βλέπουμε ότι έχει φτάσει ήδη στη Βουλή το ζήτημα αυτό, καθώς ουσιαστικά μένουν έκθετοι τόσο η Επιτροπή Ανασυγκρότησης αλλά και πρωτίστως οι πολίτες του Εύρου, και βλέπουμε ότι όλο αυτό το κλίμα εντάξει τον επικοινωνιακό διάλογο ουσιαστικά, τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήσαμε την έκφραση και προηγουμένως, δεν υπάρχει κατ' εμάς άλλη έκφραση να το περιγράψει καλύτερα, το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση τον Εύρο τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο αυτών των παιχνιδιών, και βλέπουμε ότι οτιδήποτε και αν συμβεί, ο Εύρος για την κυβέρνηση είναι στο πρώτο πλάνο, αλλά μόνο για επικοινωνιακά παιχνίδια. Και τίποτα περισσότερο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επικοινωνιακές φιέστες τα τελευταία χρόνια, χωρίς καμία πραγματική υλοποίηση, χωρίς πράγματι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τον τόπο μας, δυστυχώς. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων. Δυστυχώς, πραγματικά δυστυχώς, καθώς υπάρχουν όλες οι καλές προθέσεις, ακόμα και εμείς εδώ πέρα, σαν ΠΑΣΟΚ Εύρου, είμαστε διαρκώς στις επάλξεις, καταθέτουμε διαρκώς προτάσεις, έχουμε καταθέσει πάρα πολλές παρεμβάσεις όσο στη Βουλή αλλά όσο και στις τοπικές κοινωνίες του Εύρου, τόσο και στους Δήμους όσο και στην ίδια την περιφέρεια, για το τι μπορούσε να εφαρμοστεί και τι μπορούσε να γίνει εκ των πραγμάτων στο πλαίσιο αυτό που είχε τεθεί εξ αρχής, όχι σε ένα καινούριο πλαίσιο, μη κοστολογημένο όπως μας κατηγορούν διαρκώς τα κεντρικά μέσα, έτσι. Θεωρούμε ότι μπορούσαν πάνω σε αυτά τα κομμάτια να γίνουν κάποιες βελτιστοποιήσεις και εμείς ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε. Αντιθέτως, η κυβέρνηση επέλεξε να κρατήσει αυτό το κομμάτι για τον εαυτό της, για να το εκμεταλλευτεί και μόνο επικοινωνιακά.
Δυστυχώς οι πράξεις μίλησαν όμως και από μόνες τους.

0: Δεν θέλαμε να γίνουμε κακοί, δεν θέλαμε να γίνουμε κακοί ιονοί. Δυστυχώς όμως γίναμε, με τα λύπης μας γίναμε. Θεωρούσαμε ότι αυτή τη φορά τουλάχιστον θα υπήρχε μια βελτίωση προς όλες τις κατευθύνσεις για τον ομό μας. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, από όσο γνωρίζω δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ας μείνουμε στο πρακτικό κομμάτι, ότι της αποχώρησης από την συνεδρία της Επιτροπής, της 12ης αν θυμάμαι καλά, Επιτροπής Ανασυγκρότησης στον Εύρο. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, για να μην πω κάτι που δεν ισχύει, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν έχει παραιτηθεί ουσιαστικά από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης, αλλά θεωρώ ότι μέσα στον μήνα αυτό που διανύουμε, μέσα στον Αύγουστο, θα ξεκαθαριστεί πλήρως αυτή η κατάσταση. Κατ' εμέ, προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει καταβάλει τόση μεγάλη προσπάθεια, μην ξεχνάμε ο κύριος Μπένος έχει διατελέσει υπουργός εσωτερικών, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο προτεργάτης των ΚΕΠ, ο προτεργάτης της διάβγειας και άλλων τόσων καινοτόμων πράξεων, κυριολεκτικά πράξεων, όχι μόνο έργων,
1: θεωρία,
0: στη χώρα μας, το οποίο έτσι δεν σε καμία περίπτωση μόνο θεωρία, έτσι ακριβώς, και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή μένει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κρεμασμένος.
2: Αυτά είπε ο Χόνης Μαραζίδης, ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στον Εύρο, για όλα όσα συμβαίνουν με την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου, για την αποχώρηση του κ. Μπένου, το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι οριστική πλέον από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Έχει όμως ιστορία και μέσα, φαίνεται ότι μέσα στο μήνα θα ξεκαθαρίσει και η υπόθεση. Πάμε τώρα στην Καβάλα, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Καβάλας εκεί πέρα, τον Θεόδωρο Μουριάδη, για τα λασπούλτα κρινίδων, να δούμε τι γίνεται.
3: Θεραπείες, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν να κάνουν τόσο με δερματικές όσο με σκελετικές ασθένειες, αλλά και καλοπιστικές, διότι βοηθάει πάρα πολύ στην επιδερμίδα. Και μάλιστα ένα από το... Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον είναι και η τυποποίηση της λάσπης, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να την αγοράσει και να το κάνει στο σπίτι του. Πρόσφατα έχουμε κάνει και συνεχίζεται, τελειώνει δηλαδή φέτος, την ανακαίνιση όλου του χώρου, βάζοντάς το στο ΕΣΠΑ με χρήματα 3 εκατομμυρίων, ούτως ώστε και έχει γίνει πλέον η ανακαίνιση τόσο της δεξαμενής, όσο οι χώροι φιλοξενίας, διότι υπάρχουν και ξύλινα σπιτάκια όπου μπορεί κάποιος να μείνει, υπάρχουν ατομικές θεραπείες, εστιατόριο, καφέ. Γενικά είναι μια οργανωμένη κατάσταση και μάλιστα η προοπτική μας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να λειτουργεί όλο το χρόνο σκεπάζοντας την δεξαμενή με ένα μεγάλο μπαλόνι. Από τότε που έχουμε ανοίξει τους δύο μήνες, Ιούνιος, Ιούλιος, έχουν περάσει περί τις 6.000 κόσμος, άτομα. Και αυτό που υπολογίζουμε ότι είναι περίπου 250 άτομα την ημέρα. Έρχονται από όλες τις ηλικίες, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, είναι νέοι και μπορώ να σας πω ότι από το 40% είναι νέοι άνθρωποι πλέον και αυτό αυξάνεται. Όπως επίσης και πάρα πολλοί επισκέπτες της πόλης. Διότι η Καβάλα, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ οδικό τουρισμό από την Βουλγαρία και από την Τουρκία, όπως και από την Ρουμανία, οι οποίοι επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις των λασπολούτρων. Καταρχήν, πολλοί είναι παραλαμβανόμενες οι επισκέψεις τους και μάλιστα έρχονται, μένουν περίπου 10 μέρες εδώ. Τώρα δεν μπορούν να μείνουν στους χώρους φιλοξενίας που έχουμε, αλλά του χρόνου. Μένουν όμως στα ξενοδοχεία της περιοχής, ούτως ώστε να κάνουν τις θεραπείες. Αυτό λοιπόν που λένε όσοι έρχονται, ότι το χειμώνα δεν έχουν προβλήματα. Δηλαδή, αν είχαν προβλήματα, παραδείγματος χάρη, πόνο στην ομοπλάτη ή στην μέση, ότι το χειμώνα τα προβλήματα αυτά ελαχιστοποιούνται. Και γενικά είναι αυτή η ευεξία που νιώθει κάποιος μέσα στον πυλό. Είναι μια περίεργη αίσθηση στην αρχή για όσους δεν έχουν κάνει, γιατί αυτό τι είναι ένα μείγμα ιαματικού νερού που βγαίνει από κάτω και πυλού. Λυπίζει να το δοκιμάσετε, έχει η άνοση, είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν βουλιάζεις μέσα και αυτό που όλο σου το σώμα λύφεται με τον πυλό, τρίβεσαι, είναι, πώς να σας πω, σαν να κάνετε καταρχήν και τίποτα να μην έχετε, peeling.
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο δήμαρχος της Καβάλας, ο Θεοδός Μουγιάδης, για την εικόνα στα λασπών, τα κρινίδων και το τι θα συμβεί και του χρόνου κιόλας, τι προγραμματίζουν. Ο Παναγιώτης Ζιώγας έχει επιστρέψει από τις καλοκαιρινές διακοπές, ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την βασίλισσα της εναλλακτικής μουσικής, την εξαιρετικά Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ποιήτρια, την Elizabeth Gulich Grant, ή όπως την ξέρουμε οι περισσότεροι, ως με το καλλιτεχνικό της όνομα, την εξαιρετική Lana Del Rey. Απολαύστε την και αύριο, αν είμαστε καλά, κάπου εδώ θα είμαστε. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Επιστρέψαμε από την άδεια, την καλοκαιρινή, από τη δεύτερη, τη μικρότερη δόση. Και δεν, καθώς δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη τα πρωταθλήματα. Και τώρα να δούμε τι είχαμε αυτή την εβδομάδα που λείπαμε και τι θα ακολουθήσει. Είναι η αθλητική ενημέρωση από, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ερμιόνη Αδαμίδου να είναι μαζί μας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου από το πρωί. Την έχουμε εδώ και θα κλείσει μαζί μας. Και ο Φώτης Ζέντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Και το γεγονός το οποίο κυριαρχεί είναι ασφαλώς η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, του καλύτερου Έλληνα παίχτη, θα έλεγα ίσως των τελευταίων δεκαετιών, όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι. Και γι' αυτό έχουμε και αντιδράσεις από οπαδούς του ΠΑΟΚ, αλλά ο ίδιος ο παίχτης και εσείς συνάστηκαν στη θέση του, δεν θα άφηνε τέτοια ευκαιρία να πας να παίξεις στην Bundesliga και όπου θα ανταμώσει και τον Κάρετσα σε μια ομάδα η οποία αποδεδειγμένα εξελίσσει παίκτες και στη συνέχεια τους δίνει στο πιο πάνω σκαλί. Βλέπεις ομάδες όπως η Bayern, η Real, εκεί πουλάει η Dortmund τους επιτυχημένους παίκτες της. Είναι μια τεράστια αλλαγή αυτή για τον ΠΑΟΚ που θα πρέπει να διαχειριστεί σωστά και τα 30 εκατομμύρια τα οποία θα πάρει από τη μεταγραφή, έτσι ώστε να ενισχυθεί, να καλύψει το κενό. Θα πάρει, που διάβασα, και κάτι δανεικούς από την Dortmund. Μέχρι πριν από λίγο δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα η μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ από οπαδούς της ομάδας. Αυτά όμως νομίζω ήταν μιας άλλης εποχής. Τα θυμάμαι στη μεταγραφή του Βενετίδη στον Ολυμπιακό. Δεν είναι για τώρα, γιατί τώρα το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και όλοι ξέρουμε ότι ένας παίκτης όταν φτάνει σε ένα επίπεδο αναγκαστικά θα πάει στο πιο πάνω. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα και μιλάμε για ένα συμβόλαιο 3,2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο που δεν μπορεί να το δώσει. Πάω ξύν τις προοπτικές εξέλιξης, γιατί άλλο ελληνική Super League και άλλο γερμανική Bundesliga. Τώρα, από εκεί και πέρα είχαμε το Super Cup, τον τελικό, με τον Όφη να παίρνει το τρόπαιο. Βρέθηκε πίσω στο σκορ από την ΑΕΚ με ένα 0, έκανε την ανατροπή 1-2-2-2 και στη συνέχεια το πήρε στα πέναλτι. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του Όφη. Την προηγούμενη φορά πάλι ήταν στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Ήταν για το πρωτάθλημα 24-25 που είχε γίνει στις αρχές του 26, το ψάχναμε πριν από μισή ώρα, όπου ιτήθηκε με 3-0. Αυτή τη φορά τα κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ και πήρε το τρόπαιο και τώρα να δούμε τι θα κάνει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει. Ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν να δώσουν όλες οι ελληνικές ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει αποκλειστεί από το Champions League, από τον, τώρα χωρίς να θέλει να υποτιμήσει την ομάδα, από τον Όφη της Ολλανδίας, από την Nijmegen, χωρίς να παίξει καθόλου, δηλαδή 40 λεπτά έπαιξε ποδόσφαιρο Ολυμπιακό στα δύο παιχνίδια. Θα έλεγα ότι είναι τιμητικό ότι αποκλείστηκε με ένα γκολ διαφορά μόνο και αυτό στην παράταση. Δεν τα πήγε καθόλου καλά. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ ήταν καλύτερη ομάδα. Θα του στοιχήσουν οι δύο αποβολές, θα λείπει ο Κωνσταντέλιας. Τρεις παίκτες μείον θα έχει στα παιχνίδια με την Μπραν. Από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός πέρασε την ΤΣΣΚΑ 1948 και παίζει με ομάδα από την Τσεχία, όπου είναι βαθμίμετρα ένα αντιπλή, θα λέγαμε, για τη χώρα, αφού είναι απέναντι σε αντίπαλο που κυνηγάμε στη 10η θέση της UEFA. Και η ΑΕΚ θα παίξει με τη Λέφη της Σόφιας, η οποία δεν είναι κανένα μεγαθύριο, αλλά είναι μια ομάδα που πριν 3 χρόνια απέκλεισε τον ΠΑΟΚ και είναι η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Η ΑΕΚ θα μπει πρώτη στο χορό αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ. Λέφη της Σόφιας, ΑΕΚ είναι το παιχνίδι το οποίο θα

Λοιπόν, για να δούμε τώρα και το Europa League, όπου ο Όφη θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 9 η ώρα το βράδυ, στις 20 του μηνός, την Πέμπτη. Αυτό το παιχνίδι είναι για το Europa League, εκεί όπου στους ομίλους έχει περάσει η ομάδα του Ολυμπιακού. Για το Conference League τώρα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ να παίζει με την Μπραν στις 9 παρατέταρτο την Πέμπτη. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι αρκετά περίεργο μετά τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Και το άλλο παιχνίδι είναι του Παναθηναϊκού με την Χράντεκ Κράλοβε, ομάδα απέναντι της Τσεχίας, στις 9.30. Όπως είπαμε, εδώ είναι διπλό, θα είναι το όφελος ή η ζημιά για την Ελλάδα, καθώς ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ως τώρα δεν έχει δείξει μια σταθερότητα. Πέρασε βέβαια δύο γύρους, αλλά πέρασε απέναντι σε πιο αδύναμες ομάδες και πέρασε στα σημεία. Αν και εφόσον έχει την βελτίωση και με τις μεταγραφές που έκανε, τότε θα έχουμε, θα λέγαμε, σίγουρα 4 ομάδες στους ομίλους και να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν. Βασικά αυτό μας ενδιαφέρει, να έχουμε 5 ομάδες στους ομίλους και για να μην κοροϊδευόμαστε, το Champions League αυτό που μετράει είναι τα χρήματα, όπως και στο Europa. Το Conference League είναι πολύ πιο εφικτός στόχος για τις ελληνικές ομάδες. Αποδείχθηκε και με τον Ολυμπιακό, πρώτη ελληνική ομάδα που πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο, και με την ΑΕΚ που πέρυσι, θα λέγαμε, αυτοκτόνησε με τη Ράγιο Βαγεκάνο, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι τον τελικό. Αυτά όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες, με ένα πρωτάθλημα το οποίο ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και έχει αναβληθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά λόγω των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Το πρωτάθλημα το οποίο ξεκινά Σάββατο 22 του μηνός και Κυριακή 23 είναι τα πρώτα παιχνίδια. Πριν από αυτό όμως έχουμε το κύπελο, το οποίο αφορά και τις ομάδες της περιοχής μας, όπου έχουμε νέα και από εκεί, μεταγραφές. Να πούμε ότι τα παιχνίδια τα πρώτα θα γίνουν χρονικά σήμερα. Στις 5 η ώρα έχουμε Καλυθέα Λάρισα, στις 6 η ώρα Γέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 η ώρα Ηρακλής Βόλος. Αύριο έχουμε στις 7 Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Στις 19 του μηνός έχουμε Ζάκυνθος και Κηφισιά στις 5. Ίδια ώρα ο Νέστος θα υποδεχτεί τον Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι νοκάουτ τα παιχνίδια αυτά, να θυμίσουμε. Νίκη Βόλου Πανιώνιος, 5 και 4 το Καλαμάτα Πανετολικός. Στις 7 έχουμε τον ντέρμπι της περιοχής, της Βόρειας Ελλάδας, θα λέγαμε, τον Πανσεραϊκό, να παίζει με τον Πανθρακικό σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, θα γίνει στις 7 η ώρα. Θα έχουμε και επικοινωνία με τον Βασιλή Αναστασιάδη αύριο ή μεθαύριο πριν τον αγώνα για τα τελευταία νέα. Και στις 24 του μηνός, από ό,τι βλέπω, θα γίνει το Ελλάς Σύρου Μαρκό, είναι το τελευταίο χρονικά παιχνίδι σε αυτή τη φάση, στη δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Όσες ομάδες προκριθούν θα δώσουν άλλον ένα αγώνα νοκάουτ και όσες περάσουν θα παίξουν τα παιχνίδια στον ενιαίο όμιλο, στο League Pace, όπως το λένε πλέον, το κυπέλλου Ελλάδος, το οποίο προσωπικά καθόλου δεν μου αρέσει, γιατί δεν δίνει καθόλου ελπίδα στις μικρές ομάδες. Είναι για να κάνουν προπόνηση μεγάλες, να μην παίζουν τώρα το καλοκαίρι και να κάνουν προπόνηση μετά, μέχρι να παίξουν μεταξύ τους από τη φάση των 8 και μετά. Πολύ σπάνια θα έχουμε κάποια έκπληξη. Και φέτος είχαμε μόνο ομάδες στη Super League. Αν το είδαμε από τις φάσεις των, από τους 16, νομίζω μια ομάδα ήταν της Super League 2 στο κύπελλο, το οποίο ολοκληρώθηκε. Και αν το πήρε ο Όφη, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ότι οι μεγάλοι ήταν στην άλλη σειρά όλοι μαζί και χτυπήθηκαν μεταξύ τους. Να πούμε ότι τα παιχνίδια του κυπέλου θα τα μεταδίδει τόσο η Eraspor βέβαια, όσο Sky, όσο και διαδικτυακά στο monoballa.gr μπορούν να δούμε κάποια παιχνίδια και στο Sky Hybrid για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Δεν είναι προγραμματισμένη μετάδοση για το Νέστος Καλαμαριά, δεν ξέρω τι θα γίνει με το Πανσεραϊκός Πανθρακικός, που είναι στις 7 η ώρα την Τετάρτη.
Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε τον Καντάβε, ολοκλήρωσε την μεταγραφή, η ομάδα της Χρυσούπολης. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Πανσεραϊκό, ο οποίος από τον οποίο έφυγε ο Μπρουξ, ο οποίος γύρισε ξανά στην Νότια Αφρική. Ο Σαραϊκός, ο οποίος δείχνει να έχει πολύ γεμάτο και δυνατό ρόστερ, ισόπαλος 2-2 με τον Άρη στο φιλικό παιχνιδί, το οποίο έγινε το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο είχαμε άδεια, γι' αυτό δεν είπαμε κάτι. Κέρδισε 3-1 τον ΠΑΟΚ Β, έχει δείξει πολύ καλά δείγματα εγγραφής και ο ίδιος ο προπονητής δήλωσε ότι η ομάδα έχει ένα γεμάτο ρόστερ και ασφαλώς είναι και το φαβορί για την... Είναι όπως λέγαμε το φαβορί, ένα από τα φαβορί για την άνοδο. Από τον Έστω επίσης αποχώρησε ο Σιδηρόπουλος μετά από μια τριετία στους Καβαλιώτες και επίσης να πούμε ότι για τα τηλεοπτικά της Super League 2 δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Ακούγεται για την ΕΡΤ, αλλά ακόμη δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο, δεν ξέρουμε εάν θα ανακοινωθεί αυτό, αν η ΕΡΤ θα μεταδώσει τα παιχνίδια της Super League 2 για την επόμενη χρονιά. Τώρα, όσον αφορά τα παιχνίδια του κυπέλου για τους διαιτητές που θα τα διευθύνουν, ο Τωμαράς από τη Θράκη είναι ο διαιτητής του Νέστος Χρυσούπολης από Απόλλων Καλαμαριάς, με τον Ναυρίδη από το Κυλκής και τον Χρυσαΐδη από τη Χαλκιδική να είναι οι βοηθοί, ενώ το Πανσαραϊκός Πανθρακικός, ο Γκαϊτατζής από τη Δράμα, όλοι οι τριάδες από τη Δράμα, Ζήρδας και Δημητριάδου είναι αυτοί που θα διευθύνουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, να πάμε λίγο στον Πανθρακικό. Ο Πανθρακικός, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα τον Τσίλεν, τον Νιγηριανό, ο οποίος προπονούνταν με την ομάδα. Ο Πανθρακικός, ο οποίος το φιλικό που έδωσε με τον Έστω, 1-1 είχε έρθει το παιχνίδι στη Χρυσούπολη, 0-0 στην Κομοτηνή. Δοκίμασαν αρκετούς ποδοσφαιριστές, οι δύο προπονητές, τόσο ο Τίμος Καβακάς, όσο και ο κύριος Γεωργιάδης, και ο οποίος ξεκίνησε με τον Παϊτέρη κατά τα δοκάρια στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και μένει να δούμε τώρα, περιμένει το πρώτο επίσημο παιχνίδι, που είναι το παιχνίδι Κυπέλλου, δύσκολο παιχνίδι, που όπως είπαμε το φαβορί ασφαλώς και είναι η ομάδα των Σαρών, ο Πανσεραϊκός. Πάμε λίγο και στη Γάμα Εθνική, εκεί όπου 1-1 ισόπαλο το φιλικό προετοιμασίας του ΑΟΚΣ με τον Ορφέα Ελευθερούπολης. Στο 55ο λεπτό ο Λάτα για τον Ορφέα, ο οποίος έχει κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές, προηγήθηκε, ενώ η Ξάνθη ισοφάρισε στο 26ο λεπτό με τον Κοσμά Γκέκα. Δοκίμασαν και αρκετούς βέβαια ποδοσφαιριστές, λογικό είναι, όλοι οι προπονητές των δύο ομάδων, και ο κύριος Ανιπαντάκης και ο κύριος Καζεπίδης. Τώρα από εκεί και πέρα αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Ελπίδα Σαπών προπονητής θα είναι ο Παναγιώτης Μπουνάτσος. Μετά από 26 ολόκληρα χρόνια ο Βασίλης Χαριτόπουλος αποχωρεί από τον πάγκο της Ελπίδα Σαπών, θα λέγαμε θρύλος της ομάδος πλέον, με 26 χρόνια, με χαρές και με λύπες για την ομάδα της Ελπίδα Σαπών. Από εκεί και πέρα, σε ένα προπονητικού χαρακτήρα φιλική αναμέτρηση, κέρδισε με 3-6 ΑΟΚ των Βύρων Καβάλας, σε άλλα φιλικά που είχαμε. Επίσης, ο Ακιντούμπε, ο οποίος τραυματίστηκε επιθετικός, προβλήθηκε σε επέμβαση στο μενίσκο, 2 μήνες εκτός, απώλεια για την ομάδα της Καβάλας, για το πρωτάθλημα της Γεμαχνικής, ενώ ο Βασίλης Παπαδόπουλος και επίσημα ανακοινώθηκε από τη Δόξα Δράμα, σημαντική μεταγραφή για τους Δραμηνούς, που όπως είχε δηλώσει και ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, ο στόχος είναι η άνοδος. Λοιπόν, και όσον αφορά τις εκδηλώσεις που διοργανώνει οι ομάδες, μια συναυλία με το Σώτη Βολάν ήταν διοργανώσει ο Ορφέας Ελευθερούπολης, η οποία ακυρώθηκε, έβγαλε ανακοίνωση ο Ορφέας ότι
Εχμές για την ακύρωση από τον Σόντι Βολάνη, ο οποίος το προηγούμενο βράδυ ήταν στη Θάσο, και αμέσως μετά βγήκε ένα κίνηση από τον καλλιτέχνη, ο οποίος διαψεύδει ότι ακυρώθηκε από τους διοργανωτές και όχι από εμένα. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει για σε αυτή την περίπτωση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το ποδόσφαιρο, και είχαμε και την παρουσίαση της φανέλας του Παθρακικού με έναν έξυπνο τρόπο στο Instagram, και από ό,τι βλέπω έχουμε ακόμη, με σταλιώνει ο χρόνος, 2 λεπτά, και να πούμε ότι θα περισσότερα και για το μπάσκετ που από αύριο. Σήμερα απλά κάναμε μια αναφορά σε αυτά τα οποία δεν είχαμε αναφερθεί καθόλου την προηγούμενη εβδομάδα και σε αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν, και σίγουρα θα έχουμε και ρεπορτάζ, όπως και με τις αίρες θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανθρατικό. Η Ερμιόνια Ταμίβη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Τα λέμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Έρευνα για τα αίτια της διπλής φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τις αναζωπυρώσεις. Αυτοψίες από κλιμάκια στη Σίβηρη Χαλκιδικής για τις ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές όπου κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του Δημάρχου Δημήτρη Καρύδη. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς έχουμε αυτοψία την οποία πραγματοποιούν κλιμάκια στις καμένες περιοχές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η περιοχή προσπαθεί να βρει τους κανονικούς της ρυθμούς, η εικόνα όμως από όπου πέρασαν οι φλόγες είναι αποκαρδιωτική. Οι πληγήσεις επιχειρήσεις πλέον μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής και εμείς θα πάμε ευθύς αμέσως στο συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής για να μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη, μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βρίσκονται από το πρωί εδώ στην περιοχή της Σίβηρης, κυρίως στον οικισμό Ναυτίλος που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 13ης του μήνα και καταγράφουν τις ζημιές σε κτίρια. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Γίνεται μια πρώτη καταγραφή των ζημιών. Υπάρχει μια πληροφορία ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφτεί την περιοχή την Τετάρτη, προκειμένου να δει η διεισόμαση τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα της καταγραφής, γιατί συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε κτίρια, επαναλαμβάνω. Υπάρχει και η καταγραφή από την πλευρά των άλλων υπηρεσιών, δηλαδή της περιφέρειας και του Δήμου, που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Ο Δήμος ήδη έχει ανακοινώσει ότι για τις αποζημιώσεις ή για το βοήθημα κοινωνικής αλλαγής στις επιχειρήσεις μπορούν οι ετούντες, αυτοί που θα διεκδικούν στην αποζημίωση, να κάνουν αιτήσεις από σήμερα μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου, είτε με email, είτε με το ταχυδρομείο, είτε και με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην περιφέρεια, Χαλκιδικής. Εδώ η κατάσταση, όπως είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Κασανδρίας, είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε τελειώσει με τη φωτιά, έχουμε αρχίσει όμως τη μάχη των εγγράφων προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις στους ανθρώπους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι 5 έως 7 κτίσματα τα οποία έχουν υποστεί είτε μεγάλες είτε μικρότερες ζημιές. Πάντως μέχρι τώρα όσα έχουν επισκεφτεί τα μέλη της Επιτροπής, τα περισσότερα τα έχουν χαρακτηρίσει κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμα. Αυτή την ώρα μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές, μπορούν να γίνουν κατοικήσιμα όμως με τις επισκευές. Δεν έχουμε δει κάποιο κόκκινο σπίτι μέχρι τώρα. Περιμένουμε την εξέλιξη των καταγραφών που γίνονται από την πλευρά της Επιτροπής και οι υπόλοιπες υπηρεσίες τις επόμενες ημέρες. Ήδη η συνεργεία του Δήμου κόβουν κλαδιά, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται εδώ στην περιοχή της Σίβηρης. Η πυροσβεστική είναι διαρκώς μέσα, ακόμη και μέσα στα καμίνα. Μήπως υπάρχει κάποιο σημείο που βγαίνει καπνός και μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση και κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Είναι σε επιφυλακή όλοι. Και πλέον, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η μάχη των εγγράφων.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε 2 μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνονταν δια θαλάσσης. Σήμερα η εικόνα στη Σαλαμίνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Στο Δημαρχείο μάλιστα του νησιού βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας για μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών. Τώρα υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που άφησε η συγκεκριμένη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που σχηματίστηκαν σκεπάζοντας ένα μεγάλο μέρος του ουρανού της πόλης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε καλά βεβαίως αυτή η εβδομάδα για την Λάρισα Βίκη, γιατί οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Καράτζης ΑΕ στο 5ο χιλιόμετρο της παλαιάς της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής. Είχαμε μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, μόλις το νέφος καπνού άρχισε να επηρεάζει την περιοχή. Απευθύνθηκαν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση των καπνών και να παραμένουν όσο το δυνατόν στους εσωτερικούς χώρους, κρατώντας κλειστά πόρτες και παράθυρα. Η εικόνα του ουρανού της Λάρισας πάντως χθες με τους μαύρους καπνούς, και μιλάμε για ένα νέφος που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος, θύμιζε περισσότερο εικόνα από τη Μέση Ανατολή, με τις πετρελοπηγές που φλέγονται από τους πυράβλους, τα πυραυλικά χτυπήματα. Κάτι αντίστοιχο είδαμε και εμείς εδώ χθες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν βεβαίως μετά σήμερα το πρωί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό που ωστόσο που παρατηρήθηκε τουλάχιστον από τους σταθμούς μέτρησης της αέριας ρήπανσης είναι κάποια υπέρβαση στα μικροσωματίδια, τα οποία σιγά σιγά άρχισε να εκτονώνει την κατάσταση από αργά χθες το βράδυ. Ωστόσο, όπως έλεγε και ο μιλώντας στην Ελλάδα και ο σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντολόγος, ο κ. Ζήσης Ερυθρόπουλος, έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή και σταθμοί φορητοί για να μετρήσουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βεβαίως που φαίνεται να είναι τουλάχιστον εκ πρώτης όψης μέσα στις επόμενες 2 μέρες θα ξέρουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως έλεγε ο κ. Αγυρόπουλος, έχει καεί πολυεθυλένιο, το οποίο δεν αφήνει βεβαίως ιδιαίτερα κατάλοιπα όσον αφορά καρκινογόνα συστατικά στην ατμόσφαιρα. Αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί. Μιλάμε για διοξίνες δηλαδή. Τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει. Ωστόσο, θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και σήμερα και αύριο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή. Να πω ότι τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα σε σχέση με χθες το βράδυ που η φωτιά βεβαίως βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Και κλείνοντας, Βίκη, να πω ότι σχεδόν το 25% της επιχείρησης έχει καταστραφεί και μιλάμε και για εγκαταστάσεις, για αποθηκευτικούς χώρους αλλά και για μεταλλικές κατασκευές βεβαίως που έλειωσαν κυριολεκτικά, παραμορφώθηκαν οι λαμαρίνες από την μανία της φωτιάς και τις υψηλές θερμοκρασίες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Κέρυας σημασίας η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών για την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στα Κρίτσα Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλάπ, ότι είναι έρθει Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη ένα τοπικό γλέντι με αρκετό κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μια περίεργη κατάσταση, διότι η φωτιά εκεί που εκδηλώθηκε ουσιαστικά στις παρυφές του χωριού δεν δείχνει να είναι από καλώδιο ή από βραχυκύκλωμα ή από κάποιο άλλο θέμα, αλλά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν πρόκειται για έναν εμπρισμό. Τώρα να πούμε ότι ήταν άμεση η επέμβαση της προσβεστικής των εθελοντών και πολιτών εκεί της περιοχής που βοήθησαν έτσι ώστε να οριοθετηθεί η πυρκαγιά πολύ γρήγορα. Υπήρχε βέβαια τρόπος να πλησιάσουν κοντά στην ευθεία της φωτιάς οι προσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά 40 πυροσβέστες, 10 οχήματα, υδροφόρα του Δήμου, παρόν και την περιφέρεια Λασιθίου. Εδώ βρέθηκε και ο διοικητής των προσβεστικών δυνάμεων Λασιθίου, ο κ. Καλιωτής, και εθελοντές όπως είπα και πριν. Οπότε είχαμε τον γρήγορο έλεγχο της φωτιάς όπου κατασβέστηκε και έτσι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες παρότι ήταν κοντά η αιστεία της φωτιάς με σπίτια.
0: Και να πάμε τώρα στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθνο του Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς για τέταρτη φορά φέτος εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες στα Αυλιχάδια Καλύμνου, ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στην ΚΟ ανέδειξε τις ελλείψεις στα μέτρα πυροπροστασίας του νησιού, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είχαμε στην Κάλυμνο χθες το βράδυ την τέταρτη κατά σειρά φωτιά στην ίδια περίπου περιοχή με τις τρεις προηγούμενες κοντά στην πόλη της Πόθιας, στην περιοχή Βλιχάδια. Πρέπει να σας πω ότι χτύπησε και 112, οι πολίτες πήραν μήνυμα από το 112 προκειμένου όχι να εκενώσουν ευτυχώς την περιοχή αλλά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Δεν χρειάστηκε βέβαια κάτι παραπέρα αφού η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών στην Κάλυμνο περιόρισε πολύ γρήγορα την φωτιά. Υπάρχει ωστόσο προβληματισμός, πρέπει να σας πω, γιατί όπως είπαμε είναι το τέταρτο συμβάν μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στην ίδια περίπου περιοχή και είναι κάτι που προφανώς θα πρέπει να ερευνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα, στην ΚΟ είχαμε μία φωτιά την παραμονή του 15 Αυγουστού σε περιοχή κοντά στο Πυλί. Αυτή η φωτιά προκάλεσε και εκεί μία μεγάλη κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας που υπάρχουν στο νησί, όσο όμως και εναερίων μέσων που δεν σταθμεύουν στην ΚΟ. Μεταφέρθηκαν ενισχύσεις δηλαδή από τη Ρόδο. Η φωτιά κατέστη δυνατόν να σβήσει κάποιες ώρες αργότερα. Ωστόσο, ο δήμαρχος της ΚΟ, Θεοδόσης Νικηταράς, επισημαίνει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον σχεδιασμό που έχει να κάνει με την αντιπυρική προστασία στο νησί της ΚΟ. Ένα νησί που και δαστικές εκτάσεις έχει και είναι μεγάλο, με αρκετό πληθυσμό και με βέβαια πολύ περισσότερο πληθυσμό το καλοκαίρι. Ο δήμαρχος λοιπόν αναρωτιέται γιατί στην ΚΟ δεν υπάρχει κλιμάκιο ΕΜΟΔΕ, είναι τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, αλλά και γιατί δεν έχει προβλεφθεί να σταθμεύει μόνιμα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Και τονίζει ότι η ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού πλούτου της ΚΟ δεν μπορεί να εξαρτάται από αποστάσεις και καθυστερήσεις. Απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό, επαρκή μέσα και μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του Αστακού Ετώλο Ακαρνανίας έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση χθες βράδυ πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στα Λεύκα. Ευτυχώς το απρόοπτο περιστατικό είχε αίσια έκβαση με τον πιλότο να διασώζεται και η Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
5: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι το αεροσκάφος να σου πω ότι είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου 8 και 10 χθες το βράδυ. Πραγματοποιούσε υδροληψία στην περιοχή Βαλτή. Ο πιλότος, όπως είπες και εσύ Βίκη, είναι καλά στην υγεία του και η συλλογή έγινε από σκάφος του λιμενικού σώματος. Το αεροσκάφος συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης κοντά στο μοναστήρι της Λεσσινιώτισσας Έτωλο Ακαρνανίας. Να σου πω ότι έχει ρημουλκηθεί στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου και αναμένεται να ανελκυστεί στην ξηρά, ενώ για προληπτικούς λόγους ο φορέας διαχείρισης του λιμένα έλαβε μέτρα αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης. διενεργείται προανάξη για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία.

0: Τώρα είχαμε μεγάλες καταστροφές, τις οποίες άφησε πίσω του το καλοκαιρινό Μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη. Τα περισσότερα προβλήματα μάλιστα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Η ποσότητα του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες ήταν τεράστια και από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Ο Κώστας Γαζούλης από την Έρτα Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Ναι, βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει η Βίκη, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, ύστερα από το καλοκαιρινό Μπουρίνι που έπληξε την περιοχή ανήμερα το 15 Αύγουστο και είχε διάρκεια περίπου 4 ώρες, ενώ το πιο έντονο φαινόμενο σημειώθηκε από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι χαρακτηριστικό το στο μετεωρολογικό σταθμό της Κοκάλας, εκεί στην ανατολική πλευρά του Δήμου, καταγράφηκαν ποσότητες 140 τόνων αστρέμα. Ποσότητες που χρειάζονται ολόκληρα καλοκαίρια για να πέσουν υπό κανονικές συνθήκες στην περιοχή έπεσαν μόνο με μεγάλη ραγδαιότητα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετατραπούν σε χυμάρους σε κεντρικοί δρόμοι, να υποχωρήσουν, να δημιουργηθούν μεγάλες καταστροφές σε σημαντικές υποδομές όπως σε επαρχιακούς δρόμους και τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στα δυτικά του συγκεκριμένου Δήμου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή του Ιτήλου. Το παραλιακό του μέτωπο στο Καραποστάσιο και στο Νέο Ιτήλιο, αλλά και στην ανατολική πλευρά, σε μεγάλη απόσταση δηλαδή τα δύο ξεχωριστά σημεία που επλήγησαν. Μιλάμε για το περιοχή στο έξω νυμφίων Λακωνία, στην Κοκάλα, αλλά και στην παραλία τη Αλίπα, μια πανέμορφη παραλία, η οποία εκεί θέλω να σου πω ότι αντιμετωπίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθότι είναι σχεδόν αποκλεισμένοι εκεί οι άνθρωποι που είχαν μεγάλη καταστροφή. Μέχρι και αργά χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα, συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης, Βίκη, από συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αλλά και της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο και στους αγροτικούς δρόμους. Είναι πολύς ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτές τις ημέρες που βρίσκεται και στην περιοχή της Μάνης λόγω της τουριστικής περίοδου. Από θαύμα πάντως θέλω να σου πω ότι δεν είχαμε κάτι χειρότερο, καθότι μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά όταν χτυπήθηκε το αυτοκίνητό της από κεραυνό, ενώ βρισκόταν σταθερμένη κάτω από μια βελανιδιά στο Ίτλο. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες ανθρώπου που βρέθηκε εκεί, ότι άνοιξαν μέχρι και ρώσακες στο αυτοκίνητο. Η ίδια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου σήμερα πήρε και εξιτήριο, είναι καλά στην υγεία της. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε και το κύμα αλληλεγγύης, δηλαδή τους ανθρώπους εκεί στο Ίτυλο που άνοιξαν τα σπίτια τους και μπήκαν οι εγκλωβισμένοι από τα αυτοκίνητα. Ήταν περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εκεί την ώρα στο σημείο. Μπήκαν μέσα λοιπόν οι οικογένειες, μικρά παιδιά και γλίτωσαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Πραγματικά πολλοί άνθρωποι γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Τώρα έχω ξεκινήσει η καταγραφή σήμερα αυτών των ζημιών. Κυρίως θέλω να σου πω ότι επικεντρώνονται κυρίως στα κατεστραμμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές, όπως είπαμε, σε υποδομές που προσπαθούν να τις αποκαταστήσουν. Ενώ υπήρχαν και πλημμυρισμένα σπίτια, τα οποία ωστόσο κανένα δεν έπαθε κάποια ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό είναι το ευτύχημα. Χρειάζεται προσοχή πάντως όσοι θα κινηθούν και τις επόμενες μέρες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μάνης. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχουν πέσει φερτά υλικά στο δόστρωμα. Γίνονται προσπάθειες αυτά να καθαριστούν. Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης που διενέργησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνης, 3 άτομα προσήχθησαν για να εξεταστούν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά. Να πάμε στην Ερτ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και όπως είπε ο Δήμαρχος Ρεθυμνού, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, όπου βρίσκονται τα σελιά που έγινε η τελευταία αυτή πυρκαγιά, ένας πυρόπληκτος Δήμος που όταν δεν φυσάει, όταν φυσάει έχει στρατιές και όταν δεν φυσάει υποδέχεται στρατιές μεταναστών. Περιέγραψε μελανά χρώματα της πυρκαγιάς του Αυγούστου και αναφέρθηκε και στην πυρκαγιά στα σελιά που ευτυχώς τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο. Ο 35χρονος Ισραηλινός αντιμετωπίζει την κατηγορία της δίωξης για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Ξεκίνησε από ψυχαριά σε βίλα που έμεναν ο ίδιος με φίλους του. Μετά την άσκηση της δίωξης κρατείται μέχρι και τώρα και αναμένεται να αποφασίσει ο εισαγγελέας για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Πάντως ο ιδιοκτήτης της βίλας έκανε δημόσια ανάρτηση στην οποία εκφράζει την οδύνη του και ζητά συγγνώμη, ενώ υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια της παράβασης κατοικίας στους ενοικιαστές και γραπτά και προφορικά είχε αναφερθεί ρητός ότι δεν πρέπει να ανάβουν την ψυσταριά τις ημέρες που φυσά ο δυνατός άνεμος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα άμεση ήταν και η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρίσμου του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνελήφθη ένας 80χρονος με την κατηγορία ότι έφεσε φωτιά με πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα, χθες στις 7.30 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος, όπως είπαμε, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για έμπρισμο από πρόθεση. Ο συλληφθής κρατείται, ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Τώρα βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από πολύχρονη μάχη με την επάρατη νόσο. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
3: Καλό σας μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τη δημαρχία των φούρνων το Δεκέμβριο του 20, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 23, οι κάτοικοι των φούρνων τον εμπιστεύθηκαν με ποσοστό 60,90% και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Δημοτική Διοίκηση είχε θέσει ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νησιού. Σήμερα μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια από τον βουλευτή, από τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, από αυτοδιοικητικούς, από τον πρώην δήμαρχο και από τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, οι οποίοι είχαν δύο καλές κουβέντες να πούν για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκαν τώρα. Να πω ότι είχαν δρομολογηθεί οι μελέτες για την επισκευή του κρυπηδώματος στο λιμάνι των Φούρνων και ένα από αυτό που ήθελε ήταν να κάνει τα εγγένεια του νέου λιμανιού τον Σεπτέμβριο, κάτι που δεν πρόλαβε. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναφερθεί επανειλημμένα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι, επισημένοντας την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο ίδιος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει ότι πρόκειται για ένα διαρκή αγώνα δρόμου. Σε όσους όμως

0: Βούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στις 12 περίπου σήμανε συναγερμός Βίκη στην πυροσβεστική και στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για το συμβάν που ανέφερες και εσύ, δηλαδή την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτελούμενη από 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης μονάδας δασοκομάντος, 11 οχήματα της πυροσβεστικής και βέβαια εθελοντές συνδράμουν επίσης, καθώς και υδροφόρες από το Δήμο Αριστοτέλη. Είναι παραμένω διευκρίνιστα προς το παρόν τα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς, για την οποία βέβαια έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βούλα, για την πρώτη ενημέρωση. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα που είχε δηλώσει σε ακινησία οχήματα τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και να εκμισθώνονται κανονικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο διαπίστωσαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία, αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Το έβριμα οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Και για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου, όπως αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΗ. Για τα αιτήματα των εφοριακών στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε ο κύριος Μενέλαος Παπαποστόλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης Κιλκής Χαλκιδικής. Ας τον ακούσουμε.
2: Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου του 2026, αποφάσισε να προκηρύξει απεργία αποχή από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου. Οι λόγοι για τους οποίους προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση είναι η έλλειψη ασφαλών ειδικών κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, η χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων, πολλές φορές η απέτηση χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, δεν υπάρχει καταβολή προβλεπόμενου ελεκτικού επιδόματος για τον επιτόπιο έλεγχο, υπάρχουν απλήρωτες και ανεπαρκώς αμοιβόμενες υπερορίες. Σε πολλές περιπτώσεις οι υπερορίες μπορεί με το φιλότιμό μας να είναι και πάνω από 30-40% των υπεροριών. Υπάρχει μια μονομερής άποψη, μια μειοπική θα έλεγα της φορολογικής διοίκησης, μια τρομακτική επένδυση σε πόρους και σε χρήματα στο AI και μια απαξίωση στο ανθρώπινο παράγοντα. Τα αποτελέσματα όμως της πάταξης φοροδιαφυγής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι η φοροδιαφυγή πιάνεται από το φιλότιμο και από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς είχαμε ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης, με αφορμή το περιστατικό τραυματισμού του 22χρονου νεαρού που έπεσε σε φρεάτιο γεώτρησης ιαματικού νερού στα Θέρμα, κάτι που αποστόνησε ο επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας, δυσφήμισε το νησί πανελλαδικά και έβαλε το Δήμο σε περιπέτειες. Μαρία, καλώς μεσημέρι.

0: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. 10 μέρες μετά το περιστατικό εκείνο που σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα της παράταξης μειοψηφίας, με επικεφαλής τον Νίκο Γαλατούμ, ο οποίος κάλεσε τον Δήμαρχο Θανάση Βίτα να απαντήσει σε μία σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τα μέτρα που ασφαλείες που ελήφθησαν γύρω από τη γεώτρηση πριν και μετά το περιστατικό, για το πρόσωπο του Δήμου που είχε την ευθύνη επίβλεψης, αλλά και τις ενέργειες που έκανε ή πρόκειται να κάνει ο Δήμος σε ενδεχόμενες ποινικές, οικονομικές ή άλλες συνέπειες που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει και για τις οποίες θα απαιτηθεί νομική κάλυψη. Ο Δήμαρχος Αμοθράκης από την πλευρά του απάντησε με μια λιτή δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει στη διάθεση της οικογένειας να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη, εφόσον βέβαια αυτή ζητηθεί, και ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν από την παράταξη μειοψηφίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να απαντηθούν μέσα σε μια δημοτική συνεδρίαση, ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση και εντυπωσιασμούς, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της μειοψηφίας, ο οποίος ανέφερε πως ο Δήμαρχος με τη σιωπή του δεν απαντά γιατί δεν έχει κάτι να πει, ότι ο κόσμος απαιτεί απαντήσεις και εξηγήσεις και ότι η στάση αυτή του Δημάρχου και γενικά το περιστατικό αυτό δυσφημίζει το νησί πανελλαδικά, και ότι είτε φοβάται ο ίδιος να απαντήσει είτε αποκρύπτει κάτι, και ότι ο Δήμος μπήκε σε περιπέτειες από τις αμέλειες του. Πάντως, σε αυτές τις αιχμηδές δηλώσεις του επικεφαλής μειοψηφίας, ο κύριος Βίτας, ο Δήμαρχος Αμοθράκης, σήκωσε το γάντι, δεν απάντησε δίνοντας, αν θέλετε,
1: τροφή
0: ακριβώς για σχόλια και για συνέχιση σε έντονο ύφος της συνεδρίασης. Πάντως είπε ότι με όσα ανέφεραν σύμβουλοι της μειοψηφίας, το καλύτερο που έχουν να κάνουν, εφόσον έχουν τόσα στοιχεία στη διάθεσή τους, είναι να πάνε να καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζοντας αυτά που είπατε, στήχησε τη ζωή σε μία γυναίκα και από την άλλη μεριά ισοπαίδωσε το χωριό. Τα σημάδια του φωνικού αυτού σεισμού, του ισχυρού αυτού σεισμού, είναι ορατά ακόμα και σήμερα. 9 χρόνια ομοιρίας για αυτό το χωριό, που δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε ένα καφενείο. Ούτε ένα καφενείο λοιπόν, ούτε μία επιχείρηση δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το χωριό, και από την άλλη μεριά οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους γιατί είχαν χτυπηθεί από τον σεισμό. Είχαν πληγωθεί από το σεισμό, κάποια είχαν καταρρεύσει, κάποια ανασυστάθηκαν από την αρχή και έμεναν στις γειτονικές περιοχές, στα Βατερά ή αλλού. Θα πρέπει να σας πω ότι όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Ταξιάρχης Σβέρος, ήδη έχει σταλεί το σχετικό έγγραφο στη κοινότητα για το σημειακό αποκλεισμό των περιοχών με επικίνδυνα κτίρια. Η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών πρόσβασης θα γίνει με μέρημνα του Δήμου και με τη βοήθεια του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, του κ. Νίκου Λάσκαρη. Οι σημειακοί αποκλεισμοί δεν θα επηρεάζουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες εντός οικισμού. Στην συνέχεια, μετά από αυτοψία, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα συνταχθεί το σχετικό έγγραφο και θα σταλεί στην περιφέρεια προκειμένου να γίνει η άρση της επικινδυνότητας του οικισμού. Εντός του Αυγούστου ο Δήμος θα έχει τελειώσει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καταλήγει ο Δήμαρχος. Να θυμίσουμε ότι η απαγόρευση διέλευσης στον οικισμό είχε ισχύσει τον Ιούνιο του 2017, όταν ο σεισμός εντάσσεως 6,2 ρίχτερ ισοπαίδωσε μεγάλο μέρος του χωριού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του ΟΛΚΕ με την εταιρεία Κέρκυρα Lines αναφορικά με τη μεταφορά των εκδοτηρίων στη νέα προβλεπόμενη θέση δίπλα στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Ο ΟΛΚΕ με εξώδικο καλεί την εταιρεία εντός 5 ημερών να δηλώσει την ημερομηνία μετεγκατάστασης των εκδοτηρίων. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλάσσεται, όπως δηλώνει, παντός νόμιμου δικαιώματός του. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το θέμα λοιπόν ξεκίνησε αρχές Αυγούστου, όταν όλοι και ζήτησε από τις εταιρείες Κέρκυρα Lines και Κέρκυρα Seaways να μεταφέρουν άμεσα τα εκδοτήρια στη νέα προβλεπόμενη θέση, δίπλα δηλαδή στο νέο πορτμό της δομής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Όλοι και έκανε λόγο για καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση, η οποία προκαλεί μια σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που αναγκάζονται τώρα να διανύουν περίπου ένα χιλιόμετρο για να μεταβούν από τα εκδοτήρια στο νέο πορτμό. Αυτό ήταν το πρώτο έγγραφο του Όλκε. Απαντάει η εταιρεία Κέρκυρα Lines, η οποία ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην εταιρεία, αλλά στην μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον οργανισμό λιμένος και οι οποίες είχαν αποτελέσει εξ αρχής αναγκαία και ρητό συμφωνημένη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί αυτή η εγκατάσταση. Μάλιστα, όπως επεσήμαναν, οι νέοι χώροι δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής για την ασφαλή εργασία, προστασία και υγεία των εργαζομένων και καλούσαν τον Όλκε να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Τώρα ο Όλκε επανέρχεται με νέο εξώδικο που κάνει λόγο για βάσιμη, ανακριβής, αντιφατική και προσχηματική διαμαρτυρία από πλευράς της εταιρείας Κέρκυρα Lines και τους καλεί εντός 5 εργάσιμων ημερών να δηλώσουν εγγράφως την ημερομηνία έναρξης της μετεγκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Όλκε επιφυλάσσεται ρητός παντός νόμιμου δικαιώματός του, ιδίως του δικαιώματος να προβεί σε κάθε νόμιμη διοικητική, αστική ή δικαστική ενέργεια για να αποκαταστήσει την έβραχη λειτουργία του λιμανιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στον αέρα βρίσκονται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταστήματα εστίασης στη χώρα της Αλονίσου μετά την ευνηδιαστική ανάκληση των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων που τους είχε χορηγήσει ο Δήμος. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη για να μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι την ακύρωση της διαδικασίας την έκανε η αποκεντρωμένη διοίκηση έπειτα από προσφυγές δημοτικών συμβούλων και άφησε τους επαγγελματίες χωρίς άδειες παραμονής. Υποθέτω ότι κάποια έγγραφα θα έλειπαν για να κάνει δεκτές προσφυγές. Άνοιξε λοιπόν μια σφοδρή πολιτική αντιπαράσταση. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Αναγνώστου, απέδωσε το αδιέξοδο στους αιρετούς που προσέφυγαν και ανακοίνωσε νέα προσφυγή, ενώ ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Βαφίνης, καταγγέλει στοχοποίηση δημοτικών συμβούλων και μεταφορά ευθυνών. Πρώην μέλη τώρα της Δημοτικής Επιτροπής προειδοποιούν ακόμη και με προσφυγή στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος μπορεί να εκδώσει άμεσα νέες άδειες και να τερματίσει όλη αυτή την αναστάτωση. Η υπόθεση, να σας πω, ότι ξεκίνησε από τη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στις πλατείες της χώρας. Ο Δήμος προχώρησε σε δημοπρασία και συνέχεια εξέδωσε άδειες, βάσει των οποίων τα καταστήματα ανέπτυξαν βέβαια και τα δικά τους τραπεζοκαθίσματα και λειτουργήσαν μέχρι την ανάκλησή τους. Δημοτικοί σύμβουλοι όμως της αντιπολίτευσης προσέφυγαν στην αποκεντρωμένη, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων. Και η αρμόδια αρχή έκανε δεκτές προσφυγές και ακύρωσε τη διαδικασία εξέλιξη βέβαια που οδήγησε στο Δήμο την ανάκληση των αδειών που είχαν ήδη εγκριθεί. Τώρα λοιπόν ξεκινούν και πάλι από την αρχή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Δήμος Ιθάκης, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού την ημέρα, συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Να πάμε στο Ζάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ζάκη. Σάκη, μας ακούς?
5: Ναι, ναι.
1: Ναι.
5: Καλό μεσημέρι λοιπόν από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Έχουμε μια συνεργασία του Δήμου Ιθάκης και της ΔΕΙΑΣ προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Ιθάκης στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης πόσιμου νερού συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ και έτσι ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου. Η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, να πούμε εδώ, ότι διαθέτει πλέον διαπιστωμένη διαχειριστική επάρκεια με σχετική απόφαση. Ο Δήμος Ιθάκης ζήτησε τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου, ώστε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ζακύνθου να τον υποστηρίξει τεχνικά και διοικητικά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας. Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαχειριστική επάρκεια που έχει λάβει η ΔΕΗ ΑΣΕ Ακίνθου, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη νομικής δέσμευσης για έργα παρόχων ύδατος που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ ή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα διοίκηση της ΔΕΗ ΑΣΕ Ακίνθου, εργάστηκε οργανωμένα για να αποκτήσει η επιχείρηση τη διαχειριστική της επάρκεια. Ήταν μια στρατηγική επιλογή για την επόμενη μέρα της ΔΕΗ ΑΣΕ. Και πλέον η ΔΕΙΑΣ διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά εργαλεία για να συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις στη διαχειριστική της επάρκεια. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑΣ Ακίνθου αναλαμβάνει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης το ρόλο του φορέα εκτέλεσης με τις τεχνικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους της να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εγκατάστασης, στους προβλεπόμενους ελέγχους και στην παραλαβή της μονάδας. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται χωρίς οικονομικό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, γιατί η συνεργασία μεταξύ των νησιών μας, δηλαδή Ζακύνθου και Ιθάκης, δεν μπορεί η ΔΕΙΑΣ να μετριάται μόνο σε ευρώ. Είναι μια σημαντική λοιπόν εξέλιξη που η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου παρέχει την τεχνογνωσία της και όχι μόνο, για να μπορέσει ο Δήμος Ιθάκης να αποκτήσει, όπως είπαμε και στην αρχή, μια φορητή μονάδα αφαλάτωσης πόσιμου νερού, καθώς έχει θέμα με την υδροδότηση Ιθάκη, δεν έχει τρεχούμενα νερά και έχει μόνο μονάδες αφαλάτωσης.
1: Σε ευχαριστούμε, Σάκη. Παραδόθηκε χθες στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής το υπερσύγχρονο δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου Βοίου Κοζάνης, με την τέλεση των εγγενείων του έργου, παρουσία των επιστήμων της περιοχής από την ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Ο αγιασμός τελέσει και η παρουσία του Δημάρχου Βοίου Χρήστου Ζευκλή, του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρου Γκερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και επίσης της πολιτεύτριας κυρίας Βίκης Βρυζίδου και τοπικών φορέων εκπροσώπων ενόπλων δυνάμων, σωμάτων ασφαλείας και πλήθους πολιτών. Τώρα να πούμε ότι το δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Έγινε πραγματικότητα εκπληρώνοντας τη βούληση του μεγάλου ευεργέτη Ηλία Δουρμούση και τη λειτουργία της πρώτης επίσης αυτής δομής έχει αναλάβει η εταιρεία Ενήλιον, αποτελεί ένα έργο που νοείς για την ευρύτερη περιοχή, όπως τόνισαν τουλάχιστον οι ομιλητές στα χθεσινά εγγένεια. Όπως αναφέρθηκε, σε πρώτη φάση θα φιλοξενήσει 70 ηλικιωμένους με προοπτική για 110, προσφέροντας κορυφαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργεί και 40 νέες θέσεις εργασίας. Στον χαιρετισμό του Δήμαρχου Βοϊού, ο κ. Ζευκλίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το έργο έγινε δυνατό να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί μετά από χρόνια προσπαθειών και ξεπερνώντας μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια. Θα προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, είπε ο Δήμαρχος Βοϊού, ενώ σταθερός σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι τα έσοδα του Δήμου από τη δομή να κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα φιλοξενίας για ανθρώπους από το Τσοτίλι και την ευρύτερη περιοχή του Βοϊού που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπουν σε αυτό το γυροκομείο εφόσον υπάρχει ανάγκη. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη της τιμητικής πλάκας με το όνομα του ευεργέτη Ηλία Δουρμούση από τον Δήμαρχο Βοίου και τον Παναγιώτη Ξενόπουλο, καθώς και την ξενάγηση που έγινε στους παρευρισκόμενους στους σύγχρονους χώρους αυτής της πρότυπης δομής του γυροκομείου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα δύο ιδιαίτερες σημαντικές παρεμβάσεις στον χώρο του καταφυγίου του ολοκλήρωσε ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής, για τις οποίες αυτές παρεμβάσεις θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, πράγματι. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποδεικνύεται ιδιαίτερα δραστήριο, όχι ότι δεν ήταν και τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια. Πάντα ο Ορειβατικός Σύλλογος χαρακτηριζόταν από δράση και εκδηλώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, το καταφύγιο Χαράλαμπος Δήμου στη θέση φύλακας της οροσειράς της Ευρώπης σε υψόμετρο 1050 μέτρων είναι πλέον έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες, τουρίστες, ορειβάτες, πεζοπόρους, σχολεία, οργανώσεις, εκδηλώσεις, οτιδήποτε. Διότι αφενός ολοκλήρωσε την βατότητα του δασικού οδικού δικτύου που οδηγεί στο καταφύγιο, δηλαδή αποκατέστησε με πλήρη επάρκεια την πρόσβαση στο καταφύγιο, αφετέρου αποπεράτωσε και μια σειρά από εργασίες στο ξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου, το οποίο είναι συμβολικά εκεί προστάτης του καταφυγίου και των ορειβατών. εντός και εκτός ναού έγιναν μια σειρά από εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οργανωμένων ορειβατικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, καθώς και θρησκευτικών δράσεων και εκδηλώσεων για μια υψηλού επίπεδου αναβάθμιση του καταφυγίου, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γεράσιμος Ξαγοράρης, σημειώνοντας πως έτσι ενισχύεται και η προστασία και η ανάδειξη της οριζίνης Ροδόπης ως τόπος φυσικού κάλους, ιστορικής μνήμης, πνευματικής αναφοράς και υπαίθριας δραστηριότητας. Απευθύνει δε ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν, συνεργαζόμενοι γόνιμα με τον Σύλλογο, τις τοπικές αρχές και φορείς, κυρίως όμως τον συνεταιρισμό υλοτόμων του ορεινού όγκου, διότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ανάδειξη γεγονότων, δράσεων, όπως αυτές του ορειβατικού συλλόγου. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να συμβάλλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού στην παραλία Διονυσίου λόγω της περιορισμένης επάρκειας είχε απευθύνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ο νομός Χαλκιδικής, κυρίως οι τουριστικές περιοχές, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερπληθυσμού. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι και όσοι έχουν εξοχικές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή, είναι και οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επάρκεια νερού. Γι' αυτό και γίνονται εκκλήσεις. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες στην Σιθωνία, στην περιοχή της Σάρτης, το είδαμε και εδώ στο Δήμο Νέας Προποντίδας στα Νέα Φλογητά, όπου υπήρξε πρόβλημα με την υδροδότηση. Να θυμίσουμε το ότι μέχρι και τις 25 Αυγούστου στην περιοχή των Νέων Φλογητών απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για άρδευση του δημοτικού δικτύου, και ο Δήμος Νέας Προποντίδας, όταν κρίνει ανάλογα με το ύψος της στάθμης του νερού στις δεξαμενές, αν χρειαστεί θα προχωράει νυχτερινές ώρες και σε διακοπή νερού, ούτως ώστε να υπάρχει επάρκεια. Έτσι λοιπόν γίνεται έκκληση και εδώ στην ακτή Διονυσίου, στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής, όσον αφορά τα ντουζ, τα οποία βρίσκονται σε καταστήματα, σε beach bar, να γίνεται λελογισμένη χρήση, ούτως ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Έπειτα από 25 χρόνια, ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας φαίνεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία της υλοποίησής του. Πρόκειται για την επαναλειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Τροπαίων Γορτινίας. Πρόσφατα, μάλιστα, έγιναν και τα εγγένεια του εν λόγω εργαστηρίου, και εμείς θα πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης για να ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, για την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου εργαστηρίου, όπως είπες, όπως αναφέρει η έκτη υγειονομική περιφέρεια, προσελήφθη και επικουρικό προσωπικό. Ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτό που μένει, Βίκη, είναι η προμήθεια μιας νέας καρέκλας εμολυψιών. Αναμένεται και αυτή άμεσα η παράδοσή της. Με την ολοκλήρωση λοιπόν και αυτής της τελευταίας εκκρεμότητας, το εργαστήρι θα μπορεί να επαναλειτουργήσει, προσφέροντας στους κατοίκους της περιοχής πρόσβαση σε βασικές εργαστηριακές εξετάσεις, στον τόπο διαμονής τους, περιορίζοντας βέβαια την ανάγκη μετακίνησης σε άλλες υγειονομικές δομές. Το Κέντρο Υγείας Τροπαίων καλύπτει 52 χωριά και οικισμούς. Η επαναλειτουργία ενισχύει, αν μη τι άλλο, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής. Ήταν ένα αίτημα, Βίκη, που ήταν σε εκκρεμότητα για πάρα πολλά χρόνια. Περισσότερα από 2 δεκαετίες ήταν αυτά τα χρόνια. Κάτι λοιπόν αυτονόητο που τελικά δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Τώρα λοιπόν παίρνει σάρκα και οστά. Και σε συνδυασμό με μια ακόμη ευχάριστη είδηση, έχουμε και την ανακαίνιση ενός περιφερειακού ιατρίου στο χωριό Δάρα, πάντα στην Αρκαδία, στο Δήμο Τρίπολης, όπου και αυτό πλέον εγκαινιάστηκε πρόσφατα και μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών εκεί, πάντα σε αυτή τη δύσκολη έτσι περιοχή, όχι μόνο της Γορτινίας, αλλά και της υπόλοιπης Αρκαδίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πλήθος Ελλήνων και ξένων επισκεπτών έδωσαν το παρόν το βράδυ του 15 Αυγούστου στην παραλία της Πάργας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα Παργινά 2026, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θέσμους του Δήμου Πάργας. Να πάμε στην Έρτη Ιωαννίνων και στο Χρήστο Ανεμοζάλη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
10: Ναι, Βίκη, η φετινή εκδήλωση συνδύασε με μοναδικό τρόπο την ιστορική μνήμη και την παράδοση με τη μουσική, το θέαμα και το γιορτινό κλίμα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες. Η βραδιά ξεκίνησε να αναφέρει μουσικές εκδηλώσεις και αναφορές στην ιστορία της Πάργας, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώθηκε με τη Βαρκαρόλα και την εντυπωσιακή αναπαράσταση της επιστροφής των Παργινών στην πατρίδα τους. Πρόκειται δίκη για ένα ιστορικό δρόμενο που κάθε χρόνο αναβιώνει μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάσος και η Καβάλα τώρα ζουν την κορύφωση της θερινής σεζόν, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να αγγίζουν το 100%. Ο οδικός τουρισμός από τα Βαλκάνια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, βλέποντας και την υψηλή κίνηση να ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Κώστα, τα πράγματα τελικά είναι πολύ θετικά για την περιοχή.
11: Βίκη, όπως είπες, η Θάσος βουλιάζει από κόσμο, ζώντας τις πιο θερμές μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια να αγγίζουν το 100%. Μόνο τον Ιούλιο, στη γραμμή Κεραμοτή-Λιμένας, πέρασαν πάνω από 500.000 επιβάτες και πάνω από 130.000 οχήματα, 3% δηλαδή παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Το κύριο χαρακτηριστικό της Θάσου είναι ο οδικός τουρισμός, πέραν των χιλιάδων Ελλήνων που κατακλείζουν το νησί. Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι ταξιδιώτες φτάνουν οδικώς μέσω των συνοριακών σταθμών και γεμίζουν τους δρόμους του νησιού. Στις δημοφιλείς παραλίες όπως Ψηλή Άμμος, Αλική, Φυσία, Μουδιά, δεν πέφτει καρφίτσα από νωρίς το πρωί. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις ημέρες που διανύουμε, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα του Ιουνίου, και είναι αισιόδοξο ότι η υψηλή κίνηση αναμένεται να κρατήσει μέχρι και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
11: Σε ό,τι αφορά την Καβάλα, παρόμοιο είναι το σκηνικό. Οι πληρότητες αγγίζουν το 100% κατά την κορύφωση της θερινής περίοδου. Και βασικό χαρακτηριστικό της Καβάλας είναι ο δικός τουρισμός, όπως και η Θάσος, ενώ η εγκύτητα μέσω της Εγνατίας Οδού κατέστησε στην περιοχή πρώτη επιλογή για πολυήμερες διακοπές, αλλά ακόμη και εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, αύξηση κατέγραψε και το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, 4% για τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αντιστοιχεί συνολικά σε 60.000 επιβάτες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στόχος διαρρηκτών έγινε ανήμερα του 15 Αυγούστου ο Ναός της Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη, με τους δράστες να εισβάλλουν στην εκκλησία, να προκαλούν ζημιές και να αρπάζουν χρήματα από το παγκάρι. Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
12: Έτσι είναι ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καθώς η ιερός Ηλία Δίστακτη, οι διαρρήκτες δεν σεβάστηκαν ούτε τη μέρα του 15 Αυγούστου και ανήμερα της Παναγίας αποφάσισαν να διαρρήξουν έναν από τους ιστορικότερους ναούς που φέρει και το όνομα της Παναγίας, Παναγία Καθολική συγκεκριμένα, στην περιοχή της Γαστούνης. Μετά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και την τελετή έγινε η όλη επιχείρηση, η οποία μάλιστα έγινε και με επαγγελματικό τρόπο, γιατί φαίνεται να είχαν μελετήσει καλά το τι θα κάνουν οι επιτίδιοι. Έτσι, αφού κατάφεραν να καταστρέψουν το συναγερμό του ναού, στη συνέχεια επέδραμαν μέσα σε αυτόν και σήκωσαν το παγκάρι της εκκλησίας, προκάλεσαν παράλληλα και σημαντικές ζημιές εντός του ναού, όπως υποστηρίζει ο ιερέας της εκκλησίας, και στη συνέχεια πήραν χρήματα που σήκωσαν από το παγκάρι και κάποια άλλα αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Ήταν κάτι που προκάλεσε την οργή όλων των κατοίκων της περιοχής. Είχαν στοχεύσει, φαίνεται, στα χρήματα που είχαν εισπραχθεί από την θρησκευτική πανήγυρη για τον εορτασμό της Παναγίας και χτύπησαν την κατάλληλη ώρα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά. Υπήρξε και συνέχεια με άνθρωπο κυνηγητό από την αστυνομία, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι δράστες. Έγιναν κάποιες προσαγωγές στην αστυνομία, προσαγωγές κυρίως Ρωμά, και ακολούθησε το δεύτερο επεισόδιο αυτού του επεισοδίου, καθώς κάποιος από τους προσαχθέντες προσπάθησε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, να διαφύγει. Έσπασε και μια πόρτα εκεί στο αστυνομικό τμήμα, δημιουργήθηκε μια ένταση. Έξω από το αστυνομικό τμήμα είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι προκειμένου να τους συμπαρασταθούν. Τελικά τα πλήματα ηρέμησαν λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να βάλουν την τάξη που λέμε και τώρα έχει ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής της θρασίδας της διάρρηξης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ξεκινά σήμερα η βιντεοτέχνη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
13: Στη συνεργασία λοιπόν με τη Στέγη Φιλοτέχνων, το Video Art 0 διοργανώνει ένα διήμερο πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας με επιλεγμένες θεματικές ενότητες από την ελληνική και διεθνή σκηνή της βιντεοτέχνης, ανοιχνεύοντας τις σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις του μέσου. Μέσα από την θεματική και την αισθητική ποικιλία των έργων, το βλέμμα στρέφεται στο σύγχρονο ανθρώπινο βίωμα και στις πολλαπλές εκφάνσεις της πραγματικότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται και μετασχηματίζονται μέσω της κινούμενης εικόνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Καιρός. Στα βόρεια αρχικά προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έφριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν εκεί τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η τραγωδία στη Σαλαμίνα επισκιάζει τα πάντα σήμερα στην επικαιρότητα. Οι κάτοικοι του νησιού μετρούν τις πληγές τους, όπως κάνουν πολλοί σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας που κάηκαν, όπως κάνουν και εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, αυτό το πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι με τις καταστροφικές πυρκαγιές, την ξηρασία και τη λειψιδρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές στο νησί. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς. Αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Όπως ανέφερε στο News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πορτογερμένο, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμα 18 περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδική, άρχισαν οι καταγραφές των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης, Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο, για τις διακρίσεις τους, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα διεκδικεί στην διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελλάς φωτογραφίες των τριών συλληφθέντων που διέπρεταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις σήμερα, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Τις πληγές τους προσπαθούν να κλείσουν οι άνθρωποι στη Σαλαμίνα από τη χθεσινή φωνική πυρκαγιά που βρήκε τραγικό θάνατο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όταν οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι του στην περιοχή των Περιστεριών. Την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές στο νησί. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στη Σαλαμίνα για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική ατζέντα, καθώς είχαμε σύσκεψη νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μέτρα για τα μεσαία τάξη και τους επαγγελματίες. Ουσιαστικά είχαμε τον πρώτο πρωινό καφέ, ας το πούμε έτσι, στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αύγουστου, καθώς ο Πρωθυπουργός και οι στενοί συνεργάτες του επέστρεψαν στο γραφείο του στην Ηρώδου Αττικού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιμπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε ρυθμούς κανονικότητας πλέον η κυβέρνηση, ουσιαστικά από σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Νίκη Άγη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στην τελική φάση λοιπόν επεξεργασίας βρίσκεται ο φάκελος της Διεθνούς Εκκλησίας Θεσσαλονίκης με την κυβερνητική δραστηριότητα και την επιστροφή του Πρωθυπουργού να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς. Ήδη το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι γεμάτο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να επισημανθούν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν εν ώψη της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Μία διήμερη εξόρμηση στη Θεσσαλονίκη για το μετρό και επαφές με παραλογικούς όρους, όπως είπες και εσύ, περιοδεία στα δυτικά και βεβαίως συσκέψεις οι οποίες θα είναι συνεχείς για μια σειρά ζητημάτων, ειδικά για το πακέτο της ανακοινώσεως του Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά βέβαια και την προετοιμασία για την συνέντευξη της Κυριακής. Ουσιαστικά έχουμε την ολοκλήρωση της αντιμετρήσης για την Θεσσαλονίκη. Στην επίσκεψη θα κάνει πριν από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να αποτελέσει και ουσιαστικά μια πρόβα για την παρουσία του στο βήμα της ΔΕΘ. Μέχρι ως τότε θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί, όπως έχει δώσει την εντολή, το οικονομικό καλά των παροχών μαζί με τις βασικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν και τους επόμενους μήνες. Και βέβαια όλα αυτά δεν μπορεί πλέον να γίνει διαφορετικά. Συνδέονται και με τον πολιτικό ορίζοντα των εθνικών εκλογών, οι οποίες τοποθετούνται με σαφήνεια πλέον την άνοιξη του 27. οι συσκέψεις, ένα έκτος συσκέψεων σταδιακά θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο κατάφυγμα της ΔΕΘ ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων αλλά και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Και βέβαια στο τραπέζι θα βρεθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές που έχει η κυβέρνηση, πάντα με την δημοσιονομική προσοχή, έτσι ώστε να μπορούν να δοθούν πρόσθετες ανάσεις από την ύτερα διαφυγής και την πορεία των φορολογικών εισόδων και τον τουρισμό, βέβαια, έτσι επιδόσεις της οικονομίας. Για μία ακόμα φορά να υπενθυμίσουμε, στο επίκεντρο σύμφωνα με τις πληροφορίες βρίσκονται μισθωτοί και συνταξιούχοι, χωρίς να μένουν εκτός και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέοι αλλά και τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.
0: Θα είναι συμπεριληπτικό το πακέτο των παροχών, το είπε αυτό εδώ στο Star News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου του Καλάθι της ΔΕΘ ποιες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες είναι κατηγορίες και ποιες κατηγορίες αφορά. Θα τον ακούσουμε λοιπόν. Τι είπε, Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Ναι, και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μίας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένα και με ρεαλισμό, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Προσεγγίσεις δηλαδή του δώστα όλα και προσεγγίσεις ακοστολόγητες της λογικής εμείς θα είμαστε πιο τίμοι που ακούμε διάφορους, ξέρετε, στον πολιτικό λόγο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκονται.
0: Στη συνέχεια, ο κ. Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το κόστος των μέτρων και των προτάσεων των κομμάτων. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς πάντως να τον κατονομάσει.
2: 13η σύνταξη. Αν κάποιος δηλαδή παίρνει 1.000 ευρώ, να πάρει 1.000 ευρώ, αν παίρνει 900 να πάρει 900, αν παίρνει 1.100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο με μόνιμο πλέον τρόπο. Η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής εκθέση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνής εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα, ανεστραμμένο. Πολύ σωστά, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν, και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
0: Το Γάντι λοιπόν σήκωσε ο Λευθέρης Κερχυμάκης, τέλεχος και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Παλτατζή, έκανε λόγο για λαθροχειρίες της κυβέρνησης και εξήγησε ποιες είναι αυτές.
3: Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνη στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1 χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση τη 13η σύνταξη, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος. Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν τα υπολογίζουμε εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές τις προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, και η επόμενη είδηση όμως που θα ακούσουμε τώρα, στην οποία θα περάσουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τα όσα θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα. Ισχυρές επιδόσεις καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, με το πρωτογενές πλεονάσμα να διαμορφώνεται πάνω από το στόχο που έχει τεθεί για την αντίστοιχη περίοδο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος στο τέλος Ιουλίου, εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι πολλοί φορολογούμενοι πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο, ενίσχυσε τις καθαρές εισπράξεις του προϋπολογισμού, οι οποίες τον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 895 εκατομμύρια έναντι του μηνιαίου στόχου, σχεδόν 900 εκατομμύρια πάνω, Γρηγόρη. Ειδικότερα τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 9 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 528 εκατομμύρια ή 6,2% έναντι του στόχου. Βέβαια, αυξημένες ήταν και οι επιστροφές εσόδων. Βασικά, οι επιστροφές φόρων έφτασαν τα 842 εκατομμύρια. Η υπέρβαση τώρα στο στόχο των εσόδων οδήγησε στο επτάμηνο του έτους, όπως είπες και εσύ, σε πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη, η οποία αυξάνει τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετες ενισχύσεις για τις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Ο στόχος τώρα για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ήταν για πρωτογενές αποτέλεσμα 4,4 δις. Άρα βλέπουμε εδώ μια αύξηση σε ποσοστό 29% πάνω. Αλλά αν δούμε βέβαια την περσινή επίδοση, είναι κάτω η φετινή. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν ακόμα ψηλότερο, έφτανε στα 8 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την περίοδο τώρα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού ήταν 45,2 δισεκατομμύρια. Είχαμε αύξηση σχεδόν 2 δις. Και αν δούμε τους φόρους, επιμέρους τα έσοδα από φόρους, αυτό που αφορά άλλωστε στις τσέπες μας, εδώ ανήλθαν σε 42,9 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι, έμεση και άμεση φόροι. Αυξημένες βέβαια ήταν και οι επιστροφές σε φορολογούμενους που έπρεπε να πάρουν πίσω φόρους. Και στο σκέλος των δαπανών παρατηρούμε κάτι διαφορετικό φέτος. Στο επτάμηνο έχουμε αυξημένες δαπάνες, είναι στα 45,5 δισεκατομμύρια. Ένα δις πάνω οι δαπάνες, ακόμα και έναντι του στόχου είναι ένα δισεκατομμύριο. Και επίσης είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κατά 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και τι γίνεται σήμερα και ποια είναι η επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα. 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν διά θαλάσσης. Πάμε στο να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον ρεπόρτερ μας, τον Κωνστανούση, ο οποίος είναι στο σημείο όπου βρίσκονται οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε στο νησί, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τα Περιστέρια Σαλαμίνας. Εδώ, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, είναι από το πρωί πολυπληθής ομάδα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού. Παραμένουν και συλλέγουν κάθε στοιχείο στο οποίο θα μπορούσε να τους οδηγήσει στα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς. Παρακολουθούσαμε και νωρίτερα να συλλέγουν από ένα οικόπεδο εδώ πέρα στοιχεία, αλλά και να φωτογραφίζουν και στους πυλώνες ηλεκτροδότησης με την βοήθεια των, των συνεργείων του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι έπαιρναν νωρίτερα και καταθέσεις από κατοίκους, συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις και να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Προσπαθούν να δέσουν, αν θέλετε, όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο τι ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρκαγιά, αν ήταν αμέλεια, αν ήταν από η θελημένη έναρξη από εμπρισμό. Προσπαθούν όλο αυτό να το δέσουμε με στοιχεία. Συνεχίζεται από εχθές το βράδυ όλη αυτή η δραστηριότητα των στελεχών. Μέχρι και αυτήν την ώρα παραμένουν στο σημείο. Υπάρχει ένα τρίγωνο μεταξύ κάποιων σπιτιών εδώ πέρα που συνεχώς πηγαίνουν γύρω-γύρω για να μαζεύουν στοιχεία. Τώρα, η εικόνα εδώ πέρα στην περιοχή που βρισκόμαστε είναι αποκαρδιωτική. Είναι όλα μαύρα, καμένα με περιοχή. Έχουν αρκετά, αρκετό μέρος από πέσκα που ήταν καταφράσινο. Βεβαίως είχαμε την τραγική κατάληξη για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εχθές, το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Την ώρα που είδαν την φωτιά, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους και από την κατοικία τους, και στη συνέχεια βρήκαν τραγικό θάνατο λίγο πιο κάτω. Είχαμε 10 εγκαυματίες που αρχικά μετά διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, κάποιοι από αυτούς στο Θριάσιο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία τους. Μία γυναίκα είναι λίγο σοβαρότερη, σε σοβαρότερη κατάσταση. Τουλάχιστον 5 είναι τα σπίτια που έχουμε καταγράψει εμείς με την κάμερα του Ατμιούς που έχουν υποστεί ή έχουν καεί, και κάποια από αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μένει να ξεκινήσει από εκεί πέρα προφανώς το έργο των πυροσβεστών. Συνεχίζει, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Συνεχίζουν στην διάφορα σημεία που μπορεί να καπνίζει. Οι επίγειες δυνάμεις νωρίτερα κάνανε ρήψεις το πρωί και τα εναέρια μέσα.
0: Το βάρος όλοι καταλαβαίνουμε τώρα, Κώστα, πέφτει την επόμενη μέρα στο πώς οι άνθρωποι αυτοί θα μαζέψουν τις πληγές τους και τα συντρίμια τους για να ξανασυνεχίσουν τη ζωή τους εκεί στις πυρόπληκτες περιοχές. Και βέβαια, μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τα αίτια. Πώς ξεκίνησε όλο το κακό, έτσι? Υπάρχουν διάφορα σενάρια.
6: Δύο μέτωπα ουσιαστικά. Στο πώς ξεκίνησε είναι το ένα κομμάτι, στο οποίο θα καταλήξει η διεύθυνση και αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρισμού. Έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Και το πιο μακροπρόθεσμο, εάν θέλετε, είναι στο ότι θα ξεκινήσει από αύριο η καταγραφή αυτών των ζημιών και πότε θα αποζημιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Νωρίτερα βρέθηκε στο νησί ο Υπουργός Κλιματικής και Λύσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κασαφάδος. Είχε συνάντηση με τους τοπικούς φορείς για αυτό το θέμα, για να αποκτήσει μια εικόνα στο τι έχει συμβεί στην περιοχή, τόσο στα Περιστέρια και όσο και στα Σελήνια. Εδώ είναι οι μεγαλύτερες ζημιές και οι ζημιές σε σπίτια. Και στα δύο προφανώς υπάρχει και μεγάλη ζημιά περιβαλλοντική. Και θα ξεκινήσουν από αύριο η καταγραφή των ζημιών και να ανοίξει μετά και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε και τις έρευνες βεβαίως και για τα αίτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνστανούση. Όπως διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο earthnews.gr, οι ερευνητές εξετάζουν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες η φωτιά ξεκίνησε από συγκεκριμένο σημείο της περιοχής, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται το γεγονός ότι εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δύο εστίες, μία στα Περιστέρια και μία στα Σελήνια. Τώρα, η εικόνα ακούσαμε είναι σαφώς βελτιωμένη πλέον. Συνεργεία του ΔΔΕ ήδη έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Τα επόμενα 24 ώρα τώρα αναμένονται τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει τη διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έφτασε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είχε σύσκεψη με τον Δήμαρχο του νησιού και εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων, με αντικείμενο βεβαίως την πρώτη αποτίμηση της καταστροφής και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Τώρα, 9 είναι οι τραυματίες από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο. 2 γυναίκες παραμένουν για νοσηλεία. Η μία είναι πιο σοβαρά, περαστικά σε όλους. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου εάν θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για τους πυρόπληκτους της Σαλαμίνας ή αν θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους στο Πόρτο Γερμενό. Για να ακούσουμε τα όσα είπε.
2: Η κρατική αρρωγή διαρκώς συνεδριάζει αυτές τις ημέρες. Είναι βέβαια στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα. Προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευθούν. Σήμερα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεση.
0: Τι γίνεται τώρα με την καταγραφή των ζημιών? Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
7: Θα ξεκινήσουμε την καταγραφή των ζημιών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ήδη κανονίσει και μια σχετική σύσκεψη. Είναι να τον δω και πέρα πόσα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που υπέστησαν τις περιουσίες της ζημιάς, πώς θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές αυτές. Μια πρώτη σκέψη είναι, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για τις ζημιές στην περιουσία των ανθρώπων, σε σπίτια και αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κλιμάκια του Δήμου μου είναι έξω ήδη. Αλλά φαντάζομαι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν κάτι ανάλογο. Εμείς είμαστε ήδη εκεί.
8: Οι ζημιές είναι στα Περιστέρια κυρίως.
7: Ναι.
8: Στη Φωτιά, στα Σελήνια έχουμε ζημιές εκτός από το δάσος, βέβαια.
7: Στα Περιστέρια.
0: Η επόμενη μέρα, βέβαια, βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Δίνουν μάχη να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι και κάτοικοι και παραθεριστές όμως απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης.
9: Από μέσα, εγώ με τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος, έσπαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές αιστείες. Έκαηκε επάνω όλη η οροφή από τις κέραμο σκεπές που ήταν σχεδόν καινούργιες. Εδώ άρπαξε το παράθυρο και είχε αρχίσει να εισέρχεται και μέσα.
10: Να φωνάζω, να του λέω, σε παρακαλώ, φύγε από εκεί. Φύγε, ας το σπίτι να καεί. Δεν πειράζει, θα το ξαναχτίσουμε. Κάπως θα το ξαναφτιάξουμε. Είναι έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκει τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, τέλος πάντων. Τον συνεφέρνει, του ρίχνει νερά, τον βάζει μέσα στο αμάξι και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι με εγκάβματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ανθρώπους κατοίκους της Σαλαμίνας που μίλησαν εδώ στην κάμερα του Ερτ Νιούς. Πάμε τώρα στα μέτωπα των πυρκαγιών εκτός συνόρων, στο Βέλγιο. Η σημερινή βροχόπτωση βοήθησε στην προσπάθεια κατάσβεσης του πυρηνού μετώπου, την ώρα που στην Ισπανία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Κυριακή στο μέτωπο της Αραγωνίας. Είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο Δέσποινα Στυριοπούλου, για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από τα πύρινα μέτωπα που ταλαιπωρούν για μία ακόμα φορά την Ευρώπη, η Δέσποινα.
8: Η Ευρώπη, Γρηγόρη, αντιμετωπίζει πέρα από τα υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών και τις πυρκαγιές, οι οποίες εκτείνονται σε πολύ μεγάλη εκτείνονται πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, όπως είπες, από το Βέλγιο. Η βροχή άρχισε να πέφτει σήμερα το πρωί, βοηθώντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης για την κατάσβεση της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς που είχαν να δει η χώρα χρόνια. Η φωτιά έχει καταστρέψει περίπου 300.000 στρέμματα κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Περίπου 500 πυροσβέστες και στρατιώτες επιχειρούν για την κατάσβεσή της, η οποία έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που έχει φτάσει μέχρι τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα στείλει 2 στρατιωτικά ελικόπτερα για ρήψεις νερού και η γερμανική πόλη διέταξε, που είναι κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, διέταξε την εκένωση περίπου 30 κατοίκων από τους δρόμους κοντά στα σύνορα. Λοιπόν, όπως είπες και στην Ισπανία, ένας Ισπανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του την Κυριακή ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αραγωνία. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη δύναμη πυρόσβεσης στην ιστορία της περιοχής. Μάλιστα να σου πω ότι η Πυρκαγιά απείλησε και ένα μοναστήρι χιλίων ετών, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, και η Γαλλία θα στείλει επιπλέον δυνάμεις για να βοηθήσει στην κατάσβεση. Τώρα, ως προς την Πορτογαλία, υπάρχουν διάφορα αρκετές πυρκαγιές. Σε μία από αυτές, κοντά στο χωριό Ντίνε, στα σύνορα με την Ισπανία, 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφριά όταν το όχημά τους τυλίχθηκε στις φλόγες. Και τέλος, να πάμε στη Γαλλία, όπου 200 κάτοικοι στο χωριό Λε Πόρζα αποδοκίμασαν τον Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί όταν κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, γιατί θέλοντας να του δείξουν ότι δεν ήταν υποδομές κατάλληλες ώστε να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Τέλος, να σου πω και για την Κροατία ότι 4 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές της περασμένης εβδομάδας. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η πόλη Ομής, η τουριστική περιοχή που εκτείνεται στην Αδριατική. Σημειώθηκε ένας θάνατος, 40 τραυματίες. Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις ακτές της περιοχής εκεί.
0: Δέσποινα Σιριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό.

0: ως μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η τουρκική κίνηση, να πούμε ότι αφορά δύο διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές και έρχεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Το ένα τουρκικό πάρκο αποτυπώνεται στο Βόρειο Αιγαίο σε περιοχή δυτικά της Σύμβουρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται από την περιοχή βόρειο-ανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, αποκόπτοντας εντελώς το Καστελόριζο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει διευκρινίσει ότι ο σχεδιασμός της χώρας δεν εξαρτάται από την έγκριση της Τουρκίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα άσκηση κυριαρχίας στις περιοχές όπου θεσμοθετούνται. Η αντίδραση δε του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι κατηγορηματική, με την ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές ανακοινώσεις δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Όπως επισημαίνει, η Τουρκία προχώρησε στον καθορισμό δύο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών που εκτείνονται και σε διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου μετά την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλασσίων πάρκων. Η εξαγγελία σε μη οριοθετημένες περιοχές εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων συνιστά απαράδεκτη, μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τι προσπαθεί να πετύχει η Άγκυρα? Το ερώτημα τέθηκε στον Πέτρο Λιάκορα, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε από πίσω τι κρύβεται.
3: Αυτό είναι που ρωτάμε. Ότι τι επιχειρεί.
2: Κρύβεται αυτή τη στιγμή, ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί πράγματι η Τουρκία θέλει να κάνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό, φοβάμαι και λυπάμαι. Αλλά μέχρι τότε θέλει αυτή την περιοχή να την κλείσει για περιβαλλοντικούς λόγους, να την εντάξει σε μία ΑΟΣ, την οποία θα την ορίσει μόνο μερός άλλη δυνάμη του νόμου, και την οποία θα την βαφτίσει ως προσωρινή μέχρι ότου την οριοθετήσει για να αποκτήσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση με την Αίγυπτο.
1: Στο σταθμό μας μίλησε και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, Κώστας Φαντής, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Στέλιο Βραδέλη εάν ήταν αναμενόμενη η κίνηση αυτή της Άγκυρας.
4: Παρόλο που περιμέναμε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ευνηδιάζεται πλήρως, δηλαδή ότι η Τουρκία θα αντιδρούσε με κάποιο τρόπο σε όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει εμείς τα προηγούμενα δύο χρόνια, δηλαδή με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με την χωροθέτηση των δικών μας θαλάσσιων πάρκων και βεβαίως και το τελευταίο, η τελευταία εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση που φαίνεται να ζωογονείται ως project. Βεβαίως υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ότι η Ελλάδα φρόντισε όλες αυτές τις κινήσεις να σεβαστεί τις προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή δεν χωροθετήσαμε θαλάσσια πάρκα έξω και πέρα από τα χωρικά ύδατα, θεωρώντας ότι βεβαίως, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, εφόσον δεν είναι οριοθετημένες αυτές οι περιοχές, κανένας δεν δικαιούται να ασκεί.
5: Κάτι όμως που δεν
4: είναι.
5: Ναι,
4: γι' αυτό λέω, η θεμελιώδης διαφορά είναι αυτή. Ενώ η Τουρκία κάνει μια κίνηση η οποία θα εξηγήσω ούτε αυτή είναι μία αναμενόμενη, αλλά δυστυχώς έχει μέσα της τα σπέρματα της αύξησης της έντασης.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα μετά την απόφαση της να ανακηρύξει δύο εθνικά παραθαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και να δούμε τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς νύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν μεταξύ άλλων την νύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και

0: τα χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής γαλάζιας πατρίδας, που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος τουρκικού κράτους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να πράξει ταυτονόητα, μας διαβεβαίωνε ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε, εμένοντας την προδοτική πολιτική των ήρεμων νερών που επέτρεψε τον εξοπλισμό του προαιώνιου εχθρού. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, κερκόπορτα που μόνο η ελληνική λύση μπορεί να κλείσει, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική λύση. Άλλη μια προκλητική ενέργεια της Άγκυρας, όπως μας έχει συνηθίσει στις μέρες του Αυγούστου, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, αναφέρει επίσης ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα πανηγυρίζει από χθες ένα σπουδαίο διπλό θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο, και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ με τον Εμμανουήλ Καραλή, που κέρδισε το ασημένιο στο άλμα επί κοντό. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για δύο αθλητές διαμάντια, δύο αθλητές που μας χάρισαν δύο μετάλλια και μια ξεχωριστή στιγμή υπερηφάνειας, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε να πούμε ειδικότερα για την Κολύμβηση. Στο Ευρωπαϊκό κατακτήθηκαν τρία μετάλλια, 14 τελική και 13 παλινά ρεκόρ, ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο. Είναι από τα πιο πετυχημένα ευρωπαϊκά, σε ένα πολύ δύσκολο που μετήχαν όλοι οι αθλητές, ακόμα οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι, οπότε ήταν σχεδόν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε ό,τι πέτυχαν οι αθλητές μας ήταν κάτι παραπάνω από πάρα πολύ καλό και θετικό, με θετικό πρόσημο, όπως το και χθες το βράδυ επίσης, έτσι, μέσα στην Μαυρίλα από την φωτιά είχαμε τους δύο αθλητές στην Κολύμβηση και στο Στίβο να τα πάνε υπέροχα. Για μια ακόμη φορά ο Μαρίου Καραλής έτυχε το στόχο του. Είναι σαν να λέμε ότι πέρα χρυσό, όταν έχεις το Ντουμπλάντιτς, ίσως ο κορυφαίος αθλητής του Στίβου, όχι στο αγώνισμα του Στίβου γενικότερα των τελευταίων ετών, είσαι από πίσω και κεντροκοντράρης σχεδόν στα ίσα για το χρυσό. Μόνο πολλά μπράβο μπορούμε να πούμε και για το Εμμανουήλ Καραλή, για αυτό πέτυχε για μία ακόμη φορά και αυτό έχει περάσει, έτσι, στην προσωπική του και αθλητική του καριέρα.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το αθλητικό δελτίο. Τώρα στην κορυφή της Ευρώπης και πάλι ο Έλληνας πρωταθλητής κολύμβησης Απόστολος Χρήστου, σε ένα συγκλονιστικό τελικό κέρδισε την κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
2: Δεν το περίμενα, θα κερδίσω σήμερα, να πω μη πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
0: Σε έναν επίσης συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα καταλάβει τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό. Πρωταθλητής Ευρώπης αναδύθηκε για μία ακόμα φορά ο Σουηδός σούπερστάρ Μόντο Ντουμπλάντις με επίδοση 6-15. Για να ακούσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή.
3: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
0: Να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, καθώς εντός 30 λεπτών σβήστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 17 οχήματα. Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτή, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ακριβώς άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό της Αργυθέας, στο Δήμο Σπάρτων, επί της Λεωφόρου Σπάρτων. Από τη φωτιά υπέστη ζημίες και ο προάβλιος χώρος μιας αγροτικής αποθήκης, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για τον οικισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι άμεσες ρήψεις νερού από αέρος από αεροσκάφη, πραγματοποιούσαν έμφορτες περιπολίες ενώ στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διενεργείται έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και αν ξεκίνησε από το πρανές του δρόμου. Παράλληλα, τις 302 έχουν φτάσει στη σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρησμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 16 Αυγούστου, από τις οποίες οι 271 είναι από αμέλεια και οι 31 από πρόθεση. Επίσης, έχουν επιβληθεί συνολικά πάνω από 722 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τις δύο ισχύες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι με διαφορά 20 λεπτών στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα Σελληνίων στη Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια φαίνεται να εκδηλώθηκε σε οικόπεδο πλησίων της οδού Ανδρομάχης και κόστησε τη ζωή σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκαν νεκροί έξω από το σπίτι τους. Για το περιστατικό, οι αξιωματικοί της ΔΑΕ συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις και ήδη αναλύουν βιντεολογικά υλικά, ενώ σύντομα ενδέχεται να υπάρξουν και εξελίξεις. Άμεση ήταν η δομεξή κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπιση επικινδυμάτων εμπρησμού για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμο του Δήμου Νέας του Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 80χρονος προκάλεσε χθες φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής λόγω ασεξιά χόρτα περίπου μισή ώρα μετά τις 7 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους πυροσβεστικής για εμπρησμό από πρόθεση. Ο συλλεφτής κατήτα ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Το ανακριτήριο θύμνο οδηγήθηκε για να απολογηθεί ο 35χρονος τουρίστας από το Ισραήλ που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια ύστερα από χρήση ψυσταριάς την παραμονή του 15 Αύγουστου στην περιοχή του Φίνικα Αγίου Βασιλείου. Είχαν προηγηθεί συλλήψεις και επιβολή του οχτερών προστήμων σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο Αττικής για θερμές εργασίες, κάψη απορριμμάτων σε οικόπεδο και χρήση πυσταριάς σε ημέρες μακραίου κίνδυνου πρόκλησης πυρκαγιών.
0: Θοδωρή Παναγιωτήδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στη Χαλκιδική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας. Εκεί βρίσκεται το Κώστας Καντούρης, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βέβαια να πούμε νωρίτερα και μια νέα φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής γύρω στις 12 το μεσημέρι και υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Αλλά να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Μηχανικοί μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης σε επιπτώσεις φυσικών καταστροφών Βόρειας Ελλάδας είναι αυτοί οι οποίοι καταγράφουν τις ζημιές στα κτίρια που έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας εδώ στη Σίβηρη. Επισημαίνουν με συγκεκριμένα χρώματα τα σπίτια. Τα περισσότερα έχουν σημειώσει το κίτρινο χρώμα που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμο αυτή τη στιγμή, όμως είναι επισκευάσιμο και μόνο τότε μπορεί να κατοικηθεί. Δεν έχουμε ακόμη τον αριθμό των κτηρίων που έχουν επισημάνει ότι έχουν προβλήματα από την πυρκαγιά. Συνεχίζεται η αυτοψία αυτή την ώρα, καθώς γράφουν συγκεκριμένα έντυπα και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κτηρίων σπίτια κατά κύριο λόγο, ενώ παράλληλα άρχισε από σήμερα να κινείται η διαδικασία για την καταβολή επιδόματος κοινωνικής αρρωγής σε επιχειρήσεις από την πλευρά της περιφέρειας, και αυτό γίνεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία αιτήσεων, είτε με email, είτε με φυσική παρουσία, είτε και με το ταχυδρομείο προς την περιφέρεια στο τμήμα πολιτικής προστασίας. Όσον αφορά τα κτίρια, μετά την καταγραφή των ζημιών θα κινηθεί η διαδικασία με την έκδοση φύλου εφημερίδας της κυβερνήσεως για την αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών σχετικά με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί. Μια ξεχωριστή διαδικασία θα κινηθεί από την πλευρά του Δήμου για τις υπόλοιπες ζημιές. Δεν έχει αρχίσει. Τις επόμενες μέρες, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα αρχίσει η μάχη των εγγράφων, όπως τη χαρακτήρισε, για την καταγραφή των ζημιών από την πλευρά του Δήμου. Πρόκειται για αυτοκίνητα και για άλλες εκτάσεις εδώ που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Εδώ υπάρχουν ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν, είναι σε επιφυλακή ουσιαστικά για να μην συμβεί οτιδήποτε.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να προσθέσουμε ότι μεγάλη ήταν η καταστροφή και είναι η καταστροφή στη μονάδα παραγωγής εργοστασίου πλαστικών κοντά στη Λάρισα που προκλήθηκε μετά τη χθεσινή πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ευτυχώς τοξικό νεφο στην περιοχή. Τα αίτια, ωστόσο, ερευνώνται, ενώ και οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχίες για τον μέλλον τους. Και να πούμε επίσης ότι καλά στην υγεία τους είναι ο πιλότος του πυροσβεστικού αεροσκάφους, ο οποίος πραγματοποίησε χθες αναγκαστική προσγείωση στο Ολεσίν έτολο Καρνανίας κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στο Μεσολόγγι.
6: Sport News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών τώρα και να πάμε να συνεχίσουμε όμως με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω το καλοκαιρινό μπουρίνι στην Ανατολική Ιμάνη. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Πάμε να συνδεθούμε την Μπέκη Μπρουσαλή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή. Είναι τεράστια η ποσότητα πέγγι του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες και από θαύμα δεν είχαμε και θύματα. Καλό μεσημέρι.
7: Και να σου πω, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, ότι η εικόνα και τα βίντεο που παρακολουθούσαμε προχθές, το βράδυ που έγινε η καταστροφή, δεν πραγματικά ταιριάζουμε τίποτα με τη σημερινή εικόνα. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί, γίνεται αποκατάσταση των ζημιών, μπορούν οι επισκέπτες να προσέλθουν άφοβα εδώ στην περιοχή. Συνεργεία έχουν ήδη φροντίσει για την αποκατάσταση και την απομάκρυνση των φερτών υλικών. Παράλληλα με όλες αυτές τις δραστηριότητες, συνεχίζεται και η τουριστική δραστηριότητα, γιατί συναντήσαμε επισκέπτες που μόλις έφτασαν και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δεν υπάρχουν ακυρώσεις και δεν έχουμε αναφορές για αποχωρήσεις επισκεπτών από την περιοχή. Βέβαια, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο 24ωρο από το απόγευμα της εορτής της Παναγίας 15 Αύγουστου μέχρι και χθες, έως ότου αποκατασταθούν τα όποια προβλήματα είχαν προκύψει από τον μεγάλο όγκο του νερού. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην περιοχή καταγράφηκαν πάνω από 2.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Θα πρέπει να σου πω ότι είναι και η μορφολογία του εδάφους τέτοια που δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό που είδαμε και στα βίντεο, με την ποσότητα του νερού να τρέχει από το βουνό προς τη θάλασσα, εκεί κατέληξε. Τώρα σε Ήτυλο, Νέο Ήτυλο, Καραβοστάση, Κοκάρλα, Λάγια, Έξω Νυμφίο, Αλίπα και Πόρτο Κάγιο εντοπίστηκαν τουλάχιστον οι περισσότερες δυσκολίες και γίνεται και αποκατάσταση στους δρόμους. Είναι καθαρό το οδικό δίκτυο, απλώς χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί έτσι κι αλλιώς το οδικό δίκτυο της Λακωνίας σε κάποια στενά είναι ιδιαίτερα στενό και χρειάζεται προσοχή και υπομονή βέβαια από τους οδηγούς, Γρηγόρη.
0: Και το βάρος πέφτει τώρα στην καταγραφή των σημείων και στη διαδικασία να αποζημιώσουν. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε καλοκαιρινή περίοδο. Το νησό αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε μάλιστα αν έχει ξεκινήσει ήδη καταγραφή των ζημιών.
8: Να καταλάβετε ότι και εδώ στη Λακωνία ήμασταν σε επιφυλακή, είχαμε συναγερμό για λόγους ενδεχόμενης πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. Αυτό το ραγδαίο και εσείς όπως είπατε ακραίο καιρικό φαινόμενο που έφτιαξε την περιοχή μας. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι καλοκαίρι. Όταν ειδοποιηθήκαμε για το φαινόμενο και έφυγα εγώ από τη Σπάρτη για να πάω προς τα εκάτω, τίποτα δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στην... στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη μέχρι και το Γήθιο.
9: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει, σήμερα.
8: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει. Τόσο ο Δήμος Ανατολικής Μάνης που στη συνεργασία με το Υπουργείο θα δει τις κατοικίες, όσο και η περιφέρεια η οποία θα δει τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιτροπών Κρατικής Αρρωγής. Ξεκινούν σήμερα με αναγγελία των δηλώσεων των ζημιών, προκειμένου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει πραγματοποιηθεί.
0: Εκτός συνόρων τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ, όπου σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 60 ημερών για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις 17 Ιουνίου. Ωστόσο, κάθε άλλο παρά κοντά σε συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται οι δύο πλευρές. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, το αδιέξοδο είναι ορατό, ενώ η σκληρή ρητορική ένθεκα κήθεν επιμένει.
9: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σήμερα λοιπόν η 60 ημερών κατάπαυση του πυρός. Βέβαια δεν ήταν κατάπαυση του πυρός, διότι μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία άρχισαν τα χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, το μνημόνιο κατανόησης, να θυμίσω, ότι προέβλεπε κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και 60 μέρες για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επίσης προέβλεπε και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να έχει ρόλο στη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας. Ωστόσο, βέβαια, όπως προείπα, υπήρξαν οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, και η Τεχεράνη χτύπησε και χώρες που φιλοξενούν τις αμερικανικές δυνάμεις, η Ορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη ζητά άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και πολεμικές αποζημιώσεις. Πριν από λίγο τώρα, είχαμε την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social ότι η αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο παραμένει ο βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάμε στην Τεχεράνη και από τους αξιωματούχους. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκατέι, δήλωσε ότι η περίοδος των 60 ημερών που συνδεόταν με το μνημόνιο προοριζόταν για διαπραγματεύσεις και πλέον δεν έχει σημασία, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν τη συμφωνία. Μάλιστα, είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λαμβάνει αποφάσεις ως προς απάντηση τελεσίγραφα. Επίσης, να σου πω, αναφέρθηκε και στην συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της διέλευσης των πλοίων για τα στενά του Ορμούς. Είπε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη χάραξη της διαδρομής διέλευσης και ότι οι δύο χώρες επεξεργάζονται μια κοινή ανακοίνωση. Βέβαια, όμως, μίκρινε τις προσδοκίες, γιατί είπε ότι οι συζητήσεις με το Ομάν για τα στενά είναι μακρές λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήματος, επειδή εμπλέκονται πολλοί και επειδή υπάρχουν χώρες που υπονομεύουν τη διαδικασία.
0: Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση αυτή. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Μέση Ανατολή και να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, αυτό της Γάζας. Δέσποινα συνάντηση με τον Νετανιάχου έχει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, με στόχο να προωθήσει, όπως λένε οι πληροφορίες, την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για το θύλακα.
9: Όπως είπες, Γρηγόρη, ο Τζάρετ Κούσνερ συναντάται αυτή την ώρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη συνάντηση επίσης συμμετέχουν οι ανώτεροι απεσταλμένοι του Συμβουλίου της Ειρήνης, Νικολάη Μλαντένοφ και Τόνι Μπλερ. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιοι άλλοι θα βρίσκονται. Θα σου πω όμως αυτό που είπε, αυτό που έγραψαν οι Times του Ισραήλ, ότι προσπαθώντας να υποβαθμίσει τις διαφωνίες μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι ο στόχος της συνάντησης δεν είναι να εξασφαλιστεί η επίσημη υπογραφή του Ισραήλ στο σχέδιο, αλλά να προχωρήσουμε όσα περισσότερα σημεία του σχεδίου είναι εφικτό. Να διευκρινίσουμε ότι το Συμβουλίο της Ειρήνης, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, προσπαθεί να προωθεί στον οδικό χάρτη των 15 σημείων για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η Χαμάς, από τη μία πλευρά, έχει δηλώσει ότι αποδέχεται το σχέδιο, ενώ ο Νετανιάχου το έχει απορρίψει δημόσια, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως πριν την οποιαδήποτε Ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στις τσέπες μας, τι επιπτώσεις έχουν στην οικονομική καθημερινότητα των πολιτών. Να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να δούμε τι γίνεται και με την ηλεκτρική ενέργεια, η τιμή της οποίας στην χοντρεμπορική αγορά της Ελλάδος καταγράφει σήμερα ισχυρή άνοδο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να δούμε τα τρία βασικά ενεργειακά μεγέθη, προϊόντα, αν θέλεις, που ενδιαφέρουν και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι γίνεται στο πετρέλαιο με τα υγρά καύσιμα, τι γίνεται στο φυσικό αέριο και τι γίνεται βέβαια και με το ρεύμα. Το πετρέλαιο, αν ξεκινήσουμε πρώτα από το εξωτερικό και να δούμε πώς αυτό φτάνει στην Αγγλία, θα διαπιστώσουμε ότι εδώ και πάρα πολλές μέρες παραμένει καρφωμένο στην περιοχή των 88-89 δολαρίων. Εκεί φλερτάρει με τα 90, δηλαδή. Μια τα πιάνει, μια πέφτει. Είναι πολλές μέρες σε αυτή την περιοχή. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα και στις εγχώριες τιμές, ωστόσο σταθερότητα σε υψηλά. Δηλαδή, το να πει κάποιος ότι το 1,99 μέση τιμή αμόλυβδης είναι μια καλή εξέλιξη, σίγουρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν φαίνεται τουλάχιστον από τα δηληστήρια να υπάρχει τάση να πάμε πιο πάνω. Σίγουρα όμως αυτή η μέση τιμή είναι μια τιμή την οποία τη συναντά κανείς στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μπορεί να βρει ακόμα και 1,95. Όμως όσοι έχουν πάει διακοπές σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές, την αμόλυβδη την πληρώνουν κοντά στα 2,10. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν στην εγχώρια αγορά. Έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 15 μέρες, έχουν ακριβήνει τα κάψιμα. Απλώς δεν υπάρχει προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει και προοπτική να ανέβουν περαιτέρω. Εκεί όμως θέλω να επικεντρώσω σύντομα κλείνοντας, είναι πρώτον στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει την δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου, κοντά στα 61, μάλλον λίγο πάνω από τα 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Είχε φτάσει κάποια στιγμή και τα 63. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Άρα τώρα στα 61 είμαστε δεύτερη υψηλότερη. Και βέβαια στο ρεύμα, το οποίο έκανε μια βουτιά την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, δηλαδή, όταν λέω βουτιά, ήταν κοντά στα 95, αν θυμάμαι καλά, ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα όμως έχει πάει και πάλι στα 153. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μέση τιμή γύρω στα 120 ευρώ η μεγαβατόρα για τον Αύγουστο, που σημαίνει ότι τέλος Αυγούστου, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα δούμε εάν θα υπάρξουν πιέσεις για τη λιανική του ρεύματος, για τα τιμολόγια, ή αν θα απορροφήσουν τις πιέσεις αυτές η παραγωγή ρεύματος.
0: Ας ελπίσουμε να έχουμε το δεύτερο ενδεχόμενο. Άκη Θανασόπουλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καθημερινότητά μας τώρα αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς είχαμε διευκρινήσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που έχουν να κάνουν με το καθεστώς που ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων μέσω ΕΡΙΣ. Πάμε και πάλι στον Κώστα Τσάβαλο. Πότε φορολογούνται οι συναλλαγές και πότε όχι, Κώστα?
11: Από τη φορολογική αρχή, Γρηγόρη, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι καθημερινές μεταφορές μικροποσών δεν προκαλούν κανένα φορολογικό ενδιαφέρον. Όταν αυτές αφορούν οικογενειακά έξοδα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων από γονείς σε φοιτητές, για ενίκια, δίδακτρα, σούπερ μάρκετ, επίσης για χαρτζηλίκη, μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα χρηματικό όριο εκτός του βασικού κανόνα ότι κάθε κίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 1000 ευρώ την ημέρα. Προβλήματα με την εφορία ενδέχεται να προκύψουν όταν γίνονται λάθη και αναγράφεται για παράδειγμα αιτιολογία, όπως δωρεάν ή δάνειο, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, θεωρητικά τουλάχιστον, πάντα παίζει ρόλο το ύψος των μεταφορών, να ενεργοποιηθεί αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%. Να κλείσω λέγοντας ακόμα ότι οι μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, είτε γίνονται μέσω ΑΕΡΙΣ είτε με άλλη τραπεζική συναλλαγή, δεν αποτελούν από μόνες τους αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, εκτός εάν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής, δηλαδή σταθερή συχνότητα, ίδια και κυρίως μεγάλα ποσά.
0: Οπότε προσοχή λοιπόν. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να πάμε τώρα στο μέτωπο των σεισμών. Είδαμε τι γίνεται με τις φωτιές στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται και με τους σεισμούς. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στην Ασυριοπούλη να μας μεταφέρει τα νεότερα από την Ινδονησία, όπου είχαμε νέα σεισμική δόνηση 5,9 ρίχτερ στην περιοχή Φουλόρες, Δέσποινα, μετά τα 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε το θάνατο 68 ανθρώπων μέχρι τώρα.
9: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Φουλόρες, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μετά τον μεγάλο σεισμό, Γρηγόρη, των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή πριν από δύο ημέρες, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς και έχουν ξεπεράσει τους χίλιους. Επίσης, να σου πω για τους πάρα πολλούς τραυματίες και πολλές ζημιές σε σπίτια και υποδομές που είναι σοβαρές.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κολομβία τώρα. Σχεδόν μηδενικές συνεπλέσεις πιθανότητες ανέβρεσε επιζώντων στα ερείπια κτηρίων μετά το φωνικό σεισμό. Πλέον το μεγάλο στοίχημα αποτελεί ανακούφιση των πληγέντων και αποκατάσταση των υποδομών. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερμιού στην Κολομβία, Βαλέρια Δολαψάκη.
12: Και δυστυχώς αυξάνεται και ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων. Έχουμε και τα τελευταία στοιχεία. 298 είναι οι νεκροί. Στην πλειονότητά τους έχουν ταυτοποιηθεί και δυστυχώς ανάμεσά τους είναι και 21 παιδιά. Για πρώτη φορά έβρεξε μετά από τον σεισμό. Ξεκίνησε να βρέχει το απόγευμα και δεν σταμάτησε όλη τη νύχτα. Και αυτό ήταν μια λοιπόν εφιαλτική νύχτα για τους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί είναι χιλιάδες που έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Εμείς χθες πριν να αρχίσει να βρέχει, τους συναντήσαμε στις σκηνές τους. Είναι οικογένειες ολόκληρες που πλέον δεν τους έχει μένει τίποτα. Και μαθαίνουμε ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα και αναμένεται και μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Έχουν βραχεί τα φαγητά, έχουν βραχεί τα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για φάρμακα. Οπότε είναι μια εφιαλτική κατάσταση και μάλιστα ακόμη και αυτή Ακόμη και αυτοί που έχουν σπίτια είναι τα περισσότερα στα πρόθυρα κατάρρευσης. Όμως, από το να μείνουν έξω να κοιμηθούν στη βροχή στο δρόμο, προτίμησαν να μείνουν μέσα, θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο. Οπότε καταλαβαίνουμε τι τραγικές καταστάσεις χρειάζεται να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι εδώ. Την ίδια ώρα παραμένουν απροσπέλαστα τα γύρω χωριά λόγω των συντριμμιών και λόγω των προβλημάτων που έχουν και λόγω του οδικού δικτύου που έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα μετά τον σεισμό. Οπότε τα σωστικά συνεργεία και οι έρευνες είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν και να ενισχυθούν στα γύρω χωριά.
0: Και από την Κολομβία να πάμε στη Νότια Κορέα, όπου σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθούν κανονικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες επειδή δεν μπορούν να βληθούν, θα είναι όμως περιορισμένες. Και αυτό, Δέσποινα, γιατί.
9: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ασκήσεις ακατάλληλες και εχθρικές, επικαλούμενος την καλή προσωπική σχέση που έχει, όπως είπε, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιον Ουν. Επειδή ήταν λοιπόν αργά να ακυρωθούν, ζήτησε από τον Υπουργό Άμυνας και Υπολέμου, τον Πιτ Χέξεθ, να τις περιορίσει σημαντικά. Οι ασκήσεις λοιπόν επρόκειτο να διαρκέσουν 11 ημέρες, περιλαμβάνουν περίπου την εμπλοκή 18.000 Νότιο Κορεατών στρατιωτών μαζί με τις Αμερικανικές δυνάμεις που συνολικά είναι στη χώρα 28.500 στρατιώτες.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε ξανά στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά να δούμε τι γίνεται στον κόσμο του ποδοσφαίρου τώρα πλέον, Δημήτρη, όπου κυριαρχεί βεβαίως κυριαρχούν εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου συνεχίζονται αντιδράσεις για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη γερμανική Dortmund.
13: Ακριβώς, ήταν χτες ουσιαστικά επισημπούθηκε το ενδιαφέρον και η μετακίνηση του νεαρού μέσου στην Dortmund. 28 εκατομμύρια συν 3 μπόνους και με τις απολαβές του παίχτη να αναγγίζουν τα 3 εκατομμύρια και να ξεπερνούν, όμως αυτό δεν άρεσε το παδού τους. ΠΑΟΚ υπάρχει μια κατάληψη κατά κάποιο τρόπο στα γραφεία της ομάδας από χτες το απογευματάκι ως και σήμερα, ενός αντίδραση για αυτή την μεταγραφή. Αλήθεια είναι ότι μπορεί να το περιμέναμε, αλλά 16 Αυγούστου, λίγη μια εβδομάδα πριν να ξεκίνησε το πρωτάθλημα και 2-3 μέρες πριν από κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι αυτό που στήχησε και κνεύρισε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όμως από την άλλη, τώρα κινεί το δικέφαλος για να μπορέσει να πάρει άλλον παίχτη στη θέση του. Ολυμπιακός από την άλλη, πολύ γρήγορα σε μια ακόμη μεταγραφή, ανακοίνωσε τον Αλβετό Ρέμο Φλόερ, αρκετά καλός ποδοσφαιριστής και διεθνής με την εθνική Ελβετία, 34 ετών, μέσος 1,81, πέρασε ιατρικές και ανακοινώθηκε, ενώ σήμερα ξεκινάει και επίσημα το κύπελλο με 3 αγώνες, στις 5 Άθενς Καλυθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Μάτς Σούπερλίγκας Ηρακλής κόντρα στο Βόλο.
0: Και όλοι στην Αγγλία, εντωμεταξύ, για να κλείσουμε με αυτό, μιλάνε πλέον για τον Χρήστο Τζόλι. Όλοι στην Αγγλία και ειδικά στην Άρσεναλ.
13: Στην Άρσεναλ, έτσι. Είναι μία από τις μεταγραφές της Άρσεναλ.
0: Πολύ εντυπωσιακό.
13: Και πολύ γρήγορο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δείχνει το ταλέντο του και νομίζω τις επόμενες εβδομάδες μέσα στο χειμώνα και στην Ευρώπη συχνά θα μιλάμε και θα βλέπουμε βίντεο με τις προσπάθειες του Έλληνα διεθνή μέσου.
0: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
6: Καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
14: Την Τρίτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και σε ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, το Ιόνιο και την Κρήτη. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 36 και πολυτοπικά 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, το απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι νότιοι νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
15: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
16: Στον Ζημιών. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρησης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του συνεχάρει τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης, Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο, για τις διακρίσεις τους. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, ενώ άρχισαν οι καταγραφές των ζημιών. Ένας 80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
17: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
18: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: There I thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Φώτια ξέσπασε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανία. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη, 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ξηρόμερο Αιτωλοκαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και στα 2 περιστατικά δεν απειλούνται οικισμοί. Σε εξέλιξη έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εν αέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Στα Σελήνια οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στο νησί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, με στόχο την πλήρη καταγραφή των ζημιών και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις προς τους πληγέντες. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στα Περιστέρια και μία επιχείρηση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργο Παναγόπουλο. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, είπε, προτρέποντας ωστόσο να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Όπως είπε ο Κώστας Κατσαφάδος σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, ο κρατικός μηχανισμός κινήθηκε άμεσα, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για την απώλεια των 2 συνανθρώπων μας. Η Σαλαμίνα θρηνεί και η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις, όχι αυτοθαυμασμό. Το ερώτημα είναι αν η πρόληψη που εφαρμόζεται σήμερα είναι πραγματική, αναφέρει το Πασόκ. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε 20 συσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό, εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές, ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Επίθεση από 3 άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα του 15 Αυγούστου κατά την προσαγωγή 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Οι 3 δράστες προκάλεσαν σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς και στη συνέχεια έφυγαν μαζί με τον προσαχθέντα 18χρονο. Οι αστυνομικές αρχές της Σιλίας κατάφεραν να συλλάβουν έναν ανήλικο που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή και έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απίθεια, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Επιρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
4: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
6: Καλό απόγευμα σε όλους σας. Ζωντανά είμαστε μετά από μία εβδομάδα που έχουμε να τα πούμε. Σας έλειψα, μου λείψατε σίγουρα πάντως, όπως και να το κάνουμε. Αυτή τη βδομάδα θα είμαστε μαζί, κανονικά, είναι ακόμη Αύγουστος, θα υπάρχουν αυτά, πότε λίγο να ξεφύγουμε, πότε λίγο παραπάνω, κάπως έτσι. Ωστόσο, ο Σεπτέμβρης έρχεται σιγά σιγά και θα μπούμε όλοι μας μέσα στα παπούτσια μας, κυριολεκτικά όμως. Χαίρετε λοιπόν φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες συντονίζονται αυτήν την ώρα μέχρι και τις 5. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και έχετε φυσικά τη δυνατότητα να μας ακούτε είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε από τις συχνότητές μας, οι οποίες είναι... Για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου στους 101 των FM μας βρίσκεται, στο υπόλοιπο κομμάτι του στους 103 και 5 μας αναζητάτε. Για τη Ροδόπη και την Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, για την Καβάλα και τη Δράμα στους 96,3 και για τις Σέρες στους 101,5. ertheco.gr, όπου κι αν είστε μπορείτε φυσικά να μας ακούτε διαδικτυακά, κυριολεκτικά όπου κι αν είστε, έτσι παίρνετε το ραδιόφωνο μας, σας, μαζί σας. Τι θέλει διαδίκτυο, τίποτα παραπάνω. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Λιγοστές και οι συνεντεύξεις, όπως ξέρετε αυτό το διάστημα η πλειοψηφία των καλλιτεχνών είτε ξεκουράζονται είτε κάνουν τις διακοπές τους είτε τις συναυλίες, τα tour αντά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτή η εβδομάδα μία θα έχουμε την ερχόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, σήμερα όμως φίλες και φίλοι, να αυτό το απόγευμα στην παρέα μας με τραγούδια που έρχονται από διαφορετικές εποχές, με διαφορετικούς ήχους και διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά θα μπορούσα να πω ότι έχουν κάτι κοινό, μιλούν για όσα μας ακολουθούν, για τον έρωτα, για την απουσία, για τη μνήμη, την ελευθερία, το ταξίδι, για εκείνες δηλαδή τις στιγμές που η μουσική λέει για εμάς όλα όσα εμείς δεν βρίσκουμε εύκολα λόγια για να τα πούμε. Και ξεκινώ με λίγες νότες, ένα πιάνο, μια κιθάρα και μια φωνή που μοιάζει να μιλάει σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται ήδη μακριά. Εκεί αναφέρεται ή επικεντρώνεται καλύτερα το τραγούδι που σαν σήμερα κυκλοφόρησε από τους Rolling Stones, μια σπουδαία μπαλάντα. Ήταν 1973 σαν σήμερα, όταν μας χαρίσαν οι Rolling Stones αυτό το τραγούδι για μια σχέση που έχει φτάσει στο τέλος της, αλλά το συναίσθημα δεν έχει τελειώσει ποτέ.

Να και εκείνο το αντίο που δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση, γιατί μέσα υπάρχει ακόμη αγάπη, υπάρχει μνήμη, υπάρχει το συναίσθημα. Και από τους Rolling Stones, ένα τραγούδι που έχει μέσα του κάτι από εκείνη την ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί στα πόδια του και να πει μέχρι εδώ. Οι Όναρ συναντούν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο «Δεν χρωστάω σε κανένα». Καλά, είναι ένας τίτλος, φίλες και φίλοι, που ακούγεται σαν δήλωση ανεξαρτησίας, αλλά πίσω από τις λέξεις, σκεφτείτε το, υπάρχει κάτι πιο βαθύτερο. Θα έλεγα ότι υπάρχει ανάγκη να μην χρωστάμε σε κανέναν εξηγήσεις για όσα νιώσαμε, για τις επιλογές μας, για τις ήττες, τις μικρές μας νίκες και όχι μόνο. Από το 2000 για το άλμπουμ Αλαντίν.

0: Η συνέχεια με μια από τις πιο χαρακτηριστικές δυναμικές μπαλάντες της δεκαετίας των 90, ένα τραγούδι που γράφτηκε για την αγάπη όταν αυτή έχει πληγωθεί αλλά αρνείται να πεθάνει, γραμμένο από τον Τζον Μποντζόβι το 1994. Και μπορεί εδώ να ξεκινάει σε μια προσωπική εξομολόγηση το κομμάτι, όμως πολύ γρήγορα γίνεται κάτι που όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε, δηλαδή εκείνη η κατάσταση όπου ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή μας αλλά εξακολουθεί να κατοικεί μέσα στη σκέψη μας.
1: This Romeo

Το επόμενο τραγούδι χρησιμοποιεί τη θάλασσα σαν μια μεγάλη μεταφορά για τη ζωή, μπορώ να πω, την περιπλάνηση, την απώλεια αλλά και την αναζήτηση μιας ταιριάς. Είναι έτσι κι αλλιώς η θάλασσα στα ελληνικά τραγούδια, φίλες και φίλοι, δεν είναι ποτέ μόνο θάλασσα, είναι και δρόμους, είναι και φυγή, είναι και μνήμη, είναι και ταξίδι. Και θα έλεγα όπως ότι είναι και καθρέφτης όπου ο άνθρωπος μπορεί να δει τον εαυτό του. Ένα τέτοιο τραγούδι γράφει ο Νίκος Πορτοκάλογλου το 2001 που μοιάζει με ταξίδι σε ανοιχτή θάλασσα, μια θάλασσα ωστόσο σκοτεινή και αγριεμένη που πραγματικά δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

Να κάπως έτσι πιθανά να είναι και η ζωή, να ξεκινάς δηλαδή έχοντας την αίσθηση ότι ξέρεις που πηγαίνεις και στην πορεία να ανακαλύπτεις ότι η διαδρομή εκείνη έχει αλλάξει, είναι, μάλλον είναι εκείνη που σε έχει αλλάξει, θα μπορούσε να πει κανείς, όσο για το επόμενο ένα τραγούδι για την αγάπη που επιμένει ακόμη και όταν όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει. Από εκείνα τα πολύ μεγάλα τραγούδια της δεκαετίας του 80 που χρόνια μετά το 2000 οι Scorpions μας το ξανασύστησαν μέσα από μια διαφορετική μουσική προσέγγιση, με μια ματιά διαφορετική συνεργαζόμενη με την φιλαρμονική του Βερολίνου των 100 μελών και βάλε σε ένα σπουδαίο άλμπουμ.

0: Τι σπουδαίο άλμπουμ και τι σπουδαία συναυλία ήταν αυτή, βέβαια, που ηχογραφήθηκε, μαγνητοσκοπήθηκε. Μπορείτε να τη βρείτε και σε ψηφιακό υλικό, να τη δείτε δηλαδή, και στο διαδίκτυο λογικά θα υπάρχει. Και λέω το λογικά γιατί τελευταία δεν το έψαξα. Παλαιότερα υπήρχε. Εγώ το έχω να φανταστείτε και σε DVD αυτή την παράζη που είναι καταπληκτική. Λοιπόν, είμαστε στα 31, σχεδόν 32 λεπτά μετά από τις 4. Πάμε σε διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά τη μουσική μας περιπλάνηση.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο.
0: Ειδήσεις με ρυθμό.
6: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
6: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να μεταλλεύω.

0: βάζω στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Χαχέ, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
6: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
5: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
6: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
5: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, περιφερειακό πρόγραμμα, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες, προς τη μεριά του ανέμου. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου κάθε απόγευμα. 4 με 5 εκτός από αργίες, από άδειες και τέτοια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, κάναμε μία βόλτα σήμερα στο χώρο της μουσικής και θα γυρίσουμε, θα πάμε στη δεκαετία του 90 τώρα, σε μία μπάντα που είχε αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ελληνόφωνη ροκ σκηνή. Αναφέρομαι στους Αχαιούς, δεν ξέρω αν τους θυμάστε. Εμφανίστηκαν σε μία εποχή όπου πολλά ελληνικά συγκροτήματα αναζητούσαν έναν διαφορετικό ήχο. 1998 κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο 49 και 19, όσο δηλαδή διαρκούσε συνολικά το άλμπουμ αυτό, και ανάμεσα στα τραγούδια υπάρχει και τούτο. Έχει τον τίτλο «Υγρή πτήση», ένα κομμάτι που είναι γεμάτο με εικόνες, γεμάτο με κίνηση, φωτιά, άνεμο και την ανάγκη για φυγή. Σε στίχους και μουσική του Τάσου Κωνσταντινόπουλου.

Να, είναι αυτό το παράξενο συνέστημα της ελευθερίας που θέλεις να φύγεις ακόμη και αν δεν ξέρεις ακριβώς πού θέλεις να πας. Και τώρα έρχεται ένα τραγούδι που οι αρχαίοι ήταν αυτοί, έτσι σημειώστε τους, οι Γρήπτοι είστε το τραγούδι. Ένα τραγούδι έρχεται που μοιάζει να βγαίνει από ένα όνειρο, από έναν κόσμο που υπάρχει κάπου ανάμεσα στη φαντασία. Περιέχει και τη μνήμη, περιέχει και τη νύχτα, όλα αυτά τα στοιχεία των ξύλινων σπαθιών σε ένα τραγούδι με τίτλο «Ατλαντής» από το άλμπουμ «Πέρα από τις πόλεις της ασφάλτου». Ήταν νομίζω το δεύτερο άλμπουμ τους, κάπου στο 94-95 είχε κυκλοφορήσει. Παύλος Παυλίδης στο επίκεντρο

0: lágrimas no inferno nos aire. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.
1: Κάναμε ένα ταξίδι όπου, σε ένα φανταστικό κόσμο όπου η πραγματικότητα μπλέχτηκε με το όνειρο, και τώρα θα πάμε σε μια σπουδαία ταινία για τους φαν κυρίως του είδους, μια σπουδαία ταινία western, Μεγάλη Μονομαχία, ο τίτλος της, 1973, και μιλάμε εδώ για μια ταινία όπου είχε συμμετοχή ο Bob Dylan. Η σκηνοθεσία ήταν από τον κορυφαίο σκηνοθέτη, τον Sam Peckinpah. Η ταινία ξεχώρισε για την λυρική αλλά και βίαιη, αν θέλετε, αποδόμηση του μύθου της Άγριας Δύσης, καθώς και για το θρυλικό soundtrack που κυκλοφόρησε αργότερα. Και περνάνε κάπως τα χρόνια και έρχονται οι Guns N' Roses και μετά από αρκετές δεκαετίες μάλιστα παίρνουν στα χέρια τους αυτό το κομμάτι και το μετατρέπουν σε έναν ύμνο του δικού τους ήχου.

Το ταξίδι μας θα συνεχιστεί και αύριο με μια σειρά από ελληνικά και ξένα τραγούδια που τόσο αγαπήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου, νεότερα και παλαιότερα. Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν στη φροντίδα του ήχου. Γιάννης Κερλίδης στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Αύριο λοιπόν και πάλι περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 11 οχήματα μαζί με εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης συντροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής διεξάγει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας νωρίτερα σήμερα, με χερσαίες και ναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Επί τόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη από αέρος. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ενός 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό παρακαλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, ως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρησης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνεχάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της Κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν τα διεθνή ύδατα, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και ως εκ τούτου η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, όπως τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την κυρία Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένινα Δούρου, αναφέρει σε ερώτηση σε ανακοίνωσή της απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας. Οξύνεται εκ νέου η ρητορική της Τεχεράνης, οι αξιωματούχοι της οποίας απαντώντας στην πρόθεση Τραμπ να κηρύξει τα στενά του Ορμούζου αμερικανικό έδαφος. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, δήλωσε απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο: «Υπάρχουν υπερασπιστές του Ιράν που θα σου σπάσουν τα πόδια». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ουσιαστικά εκδιωχθεί από την περιοχή και δεν έχουν πλέον κατά την Τεχεράνη δικαίωμα εισόδου στον Περσικό κόλπο, τον κόλπο του Ομάν ή τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις New Edition. Τόνια Σουφλέρη,
4: Άρης Παναγιωτίδης. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
5: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Άκου να δεις New Edition.

Νέλη Φουρτάδο, Say It Right. Δεν μπορούμε πάντα να λέμε το σωστό πράγμα, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε με το χαμόγελό μας, με τη θετική μας διάθεση, με καλή ενέργεια και κυρίως με ψυχραιμία να μεταφέρουμε οποιαδήποτε είδηση, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή. Καλώς μας ήρθατε, εδώ που είναι όμορφα, δροσερά και ωραία, στο Summer Edition. Άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου, ο Χρήστος ο Σιδερίδης. Πού είναι το χειροκρότημα, ρε εσύ Χρήστο, εγώ φταίω, δεν το έβαλα. Σε χειροκροτώ όμως, να ξέρεις. Χειροκροτώ και όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ηρεμία. Δευτερίτσα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερίτσα. Όχι όμως μία οποιαδήποτε Δευτέρα, η Δευτέρα μετά το 15 Αύγουστο. 17 του Αυγούστου βρισκόμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 33 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από κίνηση βαίνουμε καλώς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, από Καλαμαριά με μηχανή φυσικά πάντα έφτασα σε 7 λεπτά, πετώντας ήρθα δηλαδή. Δεν είδα κίνηση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε. Τα έχουμε ξαναπεί και για να σας βάλουμε κατευθείαν στην παρέα, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, αν έχετε ξεμείνει και εσείς εδώ στην πόλη ή οπουδήποτε μας ακούτε, πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελίες για τραγούδια στο Viber στο 6930-078-228. 17 του Αυγούστου και γιορτάζει, σου λέει, σήμερα ο Θύρσον και ο Μύρονας. Πολλά γλυκά. Εμείς φάγαμε όμως το γλυκάκι μας, γιατί γιορτάζει ο δικός μας, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον ακούτε τώρα. 5 με 6 στη μηχανή αναζήτηση, στο αδελφάκι μας τον 958. Κατά τα άλλα, σήμερα είναι και Εθνική ημέρα μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξύπνησα, λέει, να πάω στη θάλασσα και τι να δω, τελικά δουλεύω. Δεν πειράζει. Θα έρθει και η άδεια, αν ήρθε. Και αν τελείωσε πάλι θα έρθει και κάτι άλλο. Ας τα βλέπουμε έτσι θετικά. Και η σάλα με υγεία λοιπόν για όσους τελείωσε η άδειά τους. Για άλλοι που, για εσάς που περιμένετε να ξεκινήσει, τέλεια. Ακόμα καλύτερα. Ιδιαίτερο Σεπτέμβρης είναι μήνας για διακοπές. 52 εβδομάδες λέει και ο χρόνος. Έπρεπε να βάλετε σε όλες τις Δευτέρες. Δεν ξέραμε να σε ρωτήσουμε. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας να περάσουμε όμορφα, να δροσιστούμε με όμορφα κομμάτια, να σας πούμε τα νέα και του Σαββατοκύριακου αλλά και τη εβδομάδα που έρχεται και γενικότερα οτιδήποτε έτσι μας φτιάχνει τη διάθεση. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Βάλαμε καφεδάκι, βάλαμε μουσικάρες. Ιδού και η απόδειξη. Άνα, καλησπέρισω τη φίλη μου τη Στέλλα που βρίσκεται στην παρέα μας και μου στείλε εδώ τώρα μηνυματάκι. Φιλιά στο άκου να δεις. Φιλάκια πολλά, Στέλλα.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας, 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο να εορτάσατε τους δικούς σας ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, όποιος γιόρταζε. Εμείς θα πούμε και στη Μαρία τη Βλαχοπούλου χρόνια πολλά, ξανά μανά, την οποία την αγαπώ πολύ και το ξέρει και της εύχομαι τα καλύτερα. Στη Μαρία τη Βασιλιάδου που επίσης γιόρταζε, στον Παναγιώτη τον Μανή που επίσης γιόρταζε. Παιδιά, ξεχνάω κανέναν? Ελπίζω όχι. Σε εσάς όλους εκεί έξω που γιορτάζατε, τους Παναγιώτηδες, τον Μάριο, την Μαρία, τη Δέσποινα, όποιοι είχατε τη γιορτή σας, ευελπιστώ να περάσετε πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Ναι, αλλά σου λέει, αν δεν υπήρχε το Σαββατοκύριακο θα ήμουν 7 κιλά πιο αδύνατη. Αυτή είμαι εγώ, διότι πάλι το Σαββατοκύριακο, ό,τι χάνω μέσα στην εβδομάδα, τελείωσε αυτό ήταν. Ξαναμπαίνει το Σαββατοκύριακο, δεν πειράζει, υγεία να έχουμε. Άντε λέει να τελειώσει και ο Αύγουστος, οι έρωτες και τα πανηγύρια, διότι έχουμε να μαζέψουμε και σιγά σιγά ξύλα για τον Τζάκι. Αυτό αφορά τους χειμωνάκηδες. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή κίνηση δεν έχουμε, σαν να είναι άδεια ακόμα η πόλη. Νομίζω ότι ακόμα αυτή την εβδομάδα θα είναι άδεια σχετικά. Από την ερχόμενη εβδομάδα περιμένουμε, από την επόμενη εβδομάδα, ότι θα επιστρέψει ο κόσμος. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες, διότι το μελτέμι εξασθενεί, άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση σε δυτικούς. Αυτή η αλλαγή συμβάλλει στην αύξηση των θερμοκρασιών, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα το Σαββατοκύριακο να εκδηλωθούν τοπικά και 38, αν και τα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν συνθήκες καύσωνα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο καιρός μας είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μπορφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ και για να μην σας κουράζω και για αύριο, Τρίτη, Τετάρτη, παρόμοια θα είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, αίθριος ο καιρός με θερμοκρασίες από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, και όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία έχει να δώσει και άλλο, δηλαδή θα φτάσουμε και 36 από ό,τι βλέπω μέχρι και την επόμενη Δευτέρα. Οριοθετήθηκε στα καλά νέα της ημέρας η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα μεσημέρι Δευτέρα σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12 το μεσημέρι για την κατάσβεση της φωτιάς. Κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και φυσικά πάντα εθελοντές. Και επειδή πήγα στην περιοχή, αναφέρομαι στην πυρκαγιά τη μεγάλη της Πέμπτης στη Σίβηρη, και στη Σίβηρη και στη Φούρκα, το μεγάλο κακό απεφεύχθη, και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσοι συνέδραμαν σε αυτή την κατάσβεση της φωτιάς, όπως ήταν φυσικά και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και γενικότερα και η ιδιωτική πρωτοβουλία και. Πραγματικά το μεγαλύτερο κακό, πιστέψτε με, απεφεύχθη. Λοιπόν, υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Τρίτη, επιπέδου 3, για ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αχαΐα, Εύρος, όχι όμως η Χαλκιδική. Λοιπόν, θα συνεχίσω έτσι με ένα θρυλεράκι από Michael Jackson, διότι έχουμε καιρό να το ακούσουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θέλουμε να μας μιλήσετε στο 2313 338 420, να μας πείτε τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε θέλετε.

Το έχω αυτό το κακό. Τι να κάνουμε, τραγουδάω σε αυτή την εκπομπή. Εδώ είμαστε Αγκουναδί, ήταν 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Τελευταίο, λέει, 15ήμερο του καλοκαιριού.

Ανήμερα του 15 Αυγουστού, η 90χρονη Γερμανίδα γλύπτρια η Καρίνα Ρεκ, γνωστή και ως Καρίνα των Ανογιανών, εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους. Οι κάτοικοι του χωριού την έβαλαν εκεί να χορέψει πάνω σε ξαπλώστρα, προσφέροντάς της μία μοναδική εμπειρία. Και αξίζει να δούμε λίγο την ιστορία της Καρίνας. Έχει μία πλούσια καλλιτεχνική πορεία, διότι υπήρξε και μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί, αλλά και συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνη. Η έμπνευσή της, άκου να δεις, για να επισκεφθεί τα Ανόγια προήλθε από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο είχε ακούσει κάποια στιγμή στο Βερολίνο. Μόλις έφτασε στο χωριό, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια, γνωστό ως Αντάρτης της Ειρήνης, το οποίο βρίσκεται για τους γνωρίζοντες στο οροεπέδιο της Νίδας. Η Καρίνα εργάστηκε 2 χρόνια για την κατασκευή αυτού του μνημείου, χρησιμοποίησε 5.000 πέτρες από την περιοχή, συνεργάστηκε με ντόπιους εργάτες και το μνημείο είναι ορατό μόνο από ένα αέρια μέσα ή δορυφόρους, διότι βρίσκεται, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μεγάλο υψό. Αυτή λοιπόν η αξιαγάπητη ψυχή, η Καρίνα Ρεκ, που τα τελευταία χρόνια διαμένει πλέον μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, χόρεψε και πάλι γράφοντας ιστορία σε ένα πανηγύρι γεμάτο ζωή και μουσική. Νομίζω ότι ήταν όμορφη ιστορία και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Εσύ που μας ακούς τώρα και έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέ με μια πανέμορφη γυναίκα, την Μπελίντα Καρλάιλ. Μπελίντα Τζο Κουρζέσκι Καρλάιλ κατά κόσμο, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1958. Ή τη σβήνει τα 68 κεράκια. Λίγα λόγια για την Μπελίντα Καρλάιλ. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή της σε ένα από τα πιο πετυχημένα γυναικεία συγκροτήματα εκείνων των δεκαετιών, 70-80, των Go-Go's. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία και σαν solo τραγουδίστρια. Τη γουστάρουμε, την αγαπάμε πολύ. Εννοείται μας ακούει. Της ευχόμαστε τα καλύτερα. Ένα από τα πιο δημοφιλή της τραγούδια είναι το Ooh Baby. Heaven is a place on earth, έτσι.

Με βλέπει, τραγουδάω, γελάω, χορεύω, σου λέει τώρα τις δίνω μικρόφωνο, δεν τις δίνω, τι κάνω. Άρε Χρήστος Σιδερίδη, Χρήστος Σιδερίδης φίλες και φίλοι στην τεχνική υποστήριξη, χειροκρότημα. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Καλή εβδομάδα λέει, καλή νέα σεζόν. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Γενέθλια έχει αυτό το υπέροχο κορίτσι, Μπελίντα Καρλάιλ, εξού και το άσμα. Γίνεται 68 χρονών σήμερα και παραμένει φυσικά πανέμορφη. Και ο Γκίλμπι Κλάρκ όμως έχει γενέθλια σήμερα και αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το όνομα του συγκροτήματος των Guns N' Roses. Σαν σήμερα λοιπόν το 1962, ο Αμερικανός κιθαρίστας, παραγωγός Γκίλμπι Κλάρκ γεννήθηκε στο Cleveland, στο Ohio. Υπήρξε κιθαρίστας του Αμερικανικού ροκ συγκροτήματος των Guns N' Roses για 3 ολόκληρα χρόνια, αντικαθιστώντας τον Izzy Stradlin το 1991. Μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα, συμμετείχε σε άλλα συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως Lassie Snake Pit, Nancy Sinatra Rockstar Supernova και πολλά άλλα. Οπότε, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, πάμε λίγο Take me down to the paradise city when the grass is green and the girls are pretty. Take me home. Νάτος και ο φίλος μου ο Στάθης στην παρέα του, άκου να δεις, χειροκρότημα και από εμένα λέει και στον Χρήστο το Σιδερίδη, ο φίλος μου ο Στάθης, αλλά και στη Στέλλα. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930, νάτο, 078, 2-2-8.

ροκάρουμε, τζαμάρουμε, γουστάρουμε, headbanging και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ στα Άγουνα Δίσταν 102, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Και τώρα βλέπω στη στάση R3 στην R3 για την εκπληκτική Βίκη Λεάνδρος, η οποία συγκίνησε, ενθουσίασε το κοινό σε μια συγκλονιστική βραδιά. Βάλιστα, διάβασα στα πλαίσια φυσικά του Sunny Festival ότι κατέβηκε και στο κοινό και τραγούδησε με το κοινό, το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Και έτσι έκλεισε η αυλαία και για το Sunny Festival 2026, το οποίο και φέτος φιλοξένησε πάρα πολύ έτσι δυνατά ονόματα. Βλέπε Waterboys, βλέπε Soul to Soul, βλέπε James Arthur και όχι μόνο. Και του χρόνου λοιπόν με υγεία. Τι να πω εγώ τώρα για αυτό το παλικάρι. Πόσο περήφανη και πόσο τα χαίρομαι αυτά τα παιδιά. Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον απίθανο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Μετά από την ολοκλήρωση των προσπαθειών του και σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, ο Καραλής τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος με την εμφάνισή του, ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι πεινασμένος για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Επιπλέον αναφέρθηκε στην αγωνιστική, μέσα σε εισαγωγικά πάντα, κόντρα με τον Ντουμπλάντης, αλλά και τις αναφορές στο Μίλτον Τεντόγλου και τον ίδιο. Ο ίδιος είπε ότι οι αθλητές πρέπει να παλεύουμε πάντα για το καλύτερο. Συγχρόνως, ναι, μεν είχε κάποιες αμφιβολίες, αλλά αυτή τη στιγμή ζει το όνειρό του. Πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο, να παλεύει για την πρωτιά. Για τον ανταγωνισμό με τον Ντουμπλάντης είπε: είναι μαγικό, είναι απίστευτο. Ο Μόντο έτσι τον αναφέρει, έχει κάνει τεράστια ρεκόρ, ο κόσμος το χαίρεται, αλλά είναι σημαντικό για τους αθλητές να έχουν ευγενή άμυλα και αγάπη. Επίσης, είπε και προς τιμήν του ότι στεναχωριέμαι, λέει, που γράφουν μόνο για εμένα και για τον Μίλτο, εννοεί τον Τεντόγλου, διότι υπάρχουν και άλλα παιδιά. Ενώ επίσης η κάμερα κατέγραψε τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουμπλάντης να αστειεύονται και να γελούν μεταξύ των προσπαθειών τους και αυτό πραγματικά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, εξακολουθούμε, είπαμε, να είμαστε σχεδόν στην άδεια πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι όσο περνάει η εβδομάδα, η θερμοκρασία θα αυξάνεται, αλλά δεν μιλάμε για καύσωνα. Μιλάμε ότι θα φτάσουμε γύρω στους 35 με 36 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με την εκπομπάκλα. Και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Συνεχίζω με το συγκρότημα των Cream, διότι σαν σήμερα το 1968 για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ τους Wheels of Fire, από τα πιο σημαντικά rock άλμπουμ όλων των εποχών. Είναι επίσης και το πρώτο διπλό άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής που γίνεται πλατινένιο. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, εμείς ακούμε το White Room για τη συνέχεια.

Σαν σήμερα το 1974, ο Eric Clapton και το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο 461 Ocean Boulevard ή αν θέλετε 461 Ocean Boulevard βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200. Θα παραμείνει εκεί κατσικωμένο στην κορυφή για 4 εβδομάδες και δημοφιλεί τραγούδια πάρα πολλά του άλμπουμ, όπως αυτό που ακούσαμε, το I Sat the Sheriff. Ενώ επειδή σαν σήμερα επίσης το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν αυτή την τεράστια τους επιτυχία, το Angie, έτσι είπαμε να σβήσουμε όμορφα και ωραία την πρώτη ώρα της εκπομπής με το υπέροχο αυτό τραγούδι. Και φυσικά να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται ότι σημείωσα το τραγούδι που μου ζήτησες. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Οδεύουμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Ελάτε στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, για την κατάσβεση της οποίας κινητοποιήθηκαν 41 σπυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας, με χερσαίες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Επιτόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα με τραγικό απολογισμό, 2 νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό καλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρησης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι χάρη με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα 2 θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε ήδη σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Στο πεδίο των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την κυρία Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας, που αναμένεται τον Οκτώβρη να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Βούρου. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τονίζει σε ανακοίνωση ότι η νέα σοβαρή εξέλιξη της δημοσίευσης των τουρκικών προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν τη δημιουργία 2 θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πέρα από τα χωρικά ύδατα της γειτονικής χώρας, διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα των ήρεμων νερών. Μηχανική βλάβη παρουσίασε ιστιοφόρος σκάφος με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες και σημαία Τουρκίας, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ήου. Για την παροχή βοήθειας έσπευσαν πλωτό σκάφος του λιμενικού και ένα αλλιευτικό, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 5 μποφόρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος, προβλέπεται με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και εγώ σου έχω εσένα, δεν φοβάμαι τίποτα. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Εδώ είμαστε, είστε πολύ σωστά στην. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό με τα Σαρδάμ. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Ελάτε κι εσείς στην όμορφη παρέα μας. 17 του Αυγούστου, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 32 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, στους δρόμους οδεύουμε πολύ, πολύ καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Στέλιο Ρόκο, διότι ξέρουμε ότι μας ακούτε και εκεί, στην υπέροχη Κατερίνη, στο κάστρο του Πλαταμόνα, στον παλιό Παντελεήμονα, στο νέο Παντελεήμονα. Και σήμερα λοιπόν ο Στέλιος ο Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέροντας μαζί του τη γνώριμη του ενέργεια, το πάθος, τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Σήμερα Δευτέρα 17 του Αυγούστου θα τον απολαύσετε στο κάστρο του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Ενώ ακούσαμε και τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος εμφανίστηκε από ό,τι έμαθα τώρα το 15 Αυγούστου, το Σάββατο, στα Πόζαρ, πάρα πολύ ωραία, στο Πόζαρ Πάρκ για την ακρίβεια. Αν δεν έχετε πάει στα Πόζαρ, βάλτε το έτσι στην ατζέντα σας, διότι εκεί κάνεις πολύ ωραία, φυσικά ωραίο φαγητό, αλλά και μπορείτε να κάνετε τα λουτρά σας, τα οποία είναι και ιαματικά και να σας βοηθήσουν και γενικότερα να περάσετε πάρα πολύ ωραία, είτε με ζευγάρι, είτε με οικογένεια, είτε με φίλους. Εδώ θα περάσουμε ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας είπαμε, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θεωρώ ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα θα είμαστε σχετικά άδεια. Ευελπιστώ να έχουμε μια εβδομάδα με υγεία και ηρεμία, θα πω εγώ. Λοιπόν, 2-3-13-3, please don't stop the music, baby. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στον 102-6930-078-228. Πάρα πολύ ωραία η αντίδρασή μου για το Σαρδάμ, δεν το συζητάω, αλλά δεν πειράζει.

Και ο υπέροχος Λένι Κράβιτς, την όμορφη παρέα του Άγνου Αδύ στον 102. Super love, super αγάπη για αυτό που κάνουμε, super αγάπη για τη μουσική, για τη χαρά. Εδώ είμαστε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ Άγνου Αδύ, απόγευμα Δευτέρα 17 του Αυγούστου. Στο χωριό σου λέει και 6.30 το πρωί να πέσει για ύπνο, θα ξυπνήσει στις 7 ξεκούραστο. True story. Ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στη Χαλκιδική, μια χαρά ξυπνά. Στη Θεσσαλονίκη με την υγρασία και αυτά, ξυπνά καζανοκέφαλο. Έχει μια καζάνα απίστευτη. Θα μου πει γιατί είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη αυτό, ναι, ακόμα και στην Καβάλα που πήγα, να στείλω ξανά την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα που μας ακούτε. Μια χαρά ξυπνάω, ξεκούραστη. Ίσως μου φταίει αυτή η πόλη. Ίσως αυτή η πόλη σιγά σιγά μετά από τόσα χρόνια μου λέει φύγε. Δεν ξέρω, θα την ακούσω, δεν θα την ακούσω, θα δείξει. Ακόμα λέει και με τα σαρδά μας κάνεις και περνάμε όμορφα. Ο φίλος μου Αντώνης, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζει να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εικάζω ότι όλη αυτή η εβδομάδα πάλι θα είναι σχετικά άδεια, πολλά κλειστά μαγαζιά, πολλά κλειστά καταστήματα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, αυτό το Σαββατοκύριακο είχε τη γιορτή της, αλλά και τα γενέθλιά της. Αναφέρομαι στη βασίλισσα της pop, τη Μαντόνα, η οποία έκλεισε τα 68 χρόνια και διαβάζω ότι βρέθηκε στην χώρα μας, στην Ελλάδα, συγκεκριμένα βρέθηκε στην Κέρκυρα στις 11 του Αυγούστου και πέρασε σχεδόν μία εβδομάδα παρατήρητη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η παραμονή της στο νησί κορυφώθηκε φυσικά το βράδυ της 16ης του Αυγούστου που είχε τα γενέθλιά της με ένα γλέντι στους κουραμάδες, παρουσία της οικογένειας φίλων και συνεργατών της. Η Μαντόνα λοιπόν έφτασε, έχουμε το χρονικό, στην Κέρκυρα στις 11 Αυγούστου. Την επόμενη μέρα, 12 Αυγούστου, έκανε βόλτα στην πλατεία Ληστών, υπέροχη, και αν δεν έχετε πάει στην Κέρκυρα, φυσικά να πάτε. Παρά την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, κατάφερε να περάσει απαρατήρητη διότι φορούσε και καπέλο και μαντήλι. Δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, αναχώρησε με ιδιωτικό εννοείται ελικόπτερο για τα Μετέωρα, άλλο υπέροχο σεληνιακό από αλλού, από άλλο κόσμο φερμένο μέρος, τα Μετέωρα, όπου μετέβει φυσικά προκειμένου να προσκυνήσει, ξαναεπιστρέφει στην Κέρκυρα και κατά την παραμονή της στο νησί της Κέρκυρας, εννοείται διέμενε σε πολυτελή βίλα, στο πεντάτη στην Κέρκυρα, σε έκταση λέει περίπου 49 στρεμάτων. Η βίλα διέθετε εννοείται πισίνα, πρόσβαση σε ειδική παραλία, ειδικό ντεκ, όπως κλείνω και εγώ βίλες, not φυσικά. Λοιπόν, το βράδυ των γενεθλίων της δεν επέλεξε όμως κάποιο πολυτελές εστιατόριο ή κάποιο κοσμοπολίτικο θέρετρο, αλλά γιόρτασε τα γενέθλιά της στους Κουραμάδες, στο χωριό αυτό της Κέρκυρας, σε ένα παραδοσιακό μεζεδοπολείο. Η ομάδα της ήδη είχε φτάσει από τις 3 το μεσημέρι. Το μεζεδοπολείο εννοείται αυτό ανέλαβε την παρασκευή του φαγητού με το μενού να βασίζεται φυσικά αποκλειστικά σε ελληνικές γεύσεις. Φυσικά σερβιρίστηκε η παραδοσιακή κερκυραϊκή παστιά. Ενώ διαβάζω ότι εντυπωσιακή ήταν και η τούρτα των γενεθλίων σε κλασική γεύση βανίλια. Η μουσική εννοείται ότι είχε κεντρικό ρόλο στη βραδιά. Μάλιστα υπήρχε ζωντανή μουσική. Εμφανίστηκε και η χοροδία Σαν Τζιάκομο, η οποία τραγούδησε και για τη Μαντόνα και ιταλικά και ελληνικά τραγούδια. Ακούστηκε και το δικό της τον Μπάμπολα και άσπρες κορδέλες και μαύρες κορδέλες και γενικότερα χαμός έγινε. Το πάρτι φυσικά απέκτησε ελληνικό χαρακτήρα διότι έσπασαν πιάτα, σηκώθηκαν για χορό, για κλέντι, ξεκίνησαν σου λέει από τις 10 και τελείωσαν στις 3 τα ξημερώματα. Αυτή ήταν ευδιάθετη, φορούσε και ένα ωραίο στεφάνι. Μαζί της ήταν και φίλοι και συνεργάτες και φυσικά ήταν και ο σύντροφός της, 68 αυτή, 30 χρονών ο σύντροφός της, Τζαμαϊκανός πρώην ποδοσφαιριστής, ο Ακίμ Μόρις, αλλά και τα παιδιά της. Μέχρι να σας πω, τα παιδιά θα φτάσει 7 η ώρα. Ο Ρόκο Ρίτσι, η Λούρδη, η Λιόν, η Μέρση Τζέιμς, η Δίδη με Στέλλα και Εστέρ. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου, η Μαντόνα, αφού γιόρτασε, τα έσπασε, πέρασε τέλεια, αναχωρεί με προορισμό το Λονδίνο και πάμε να της πούμε φυσικά happy birthday και να την απολαύσουμε για τη συνέχεια καθώς θα βρίσκεται miles away.

Μας θυμίζει την παιδική μας ηλικία, τα μικρά τα μας. Βέβαια, έτσι προδίδουμε και το πόσο χρονών είμαστε, αλλά δεν πειράζει. Μαντόνα είχε γενέθλια, αυτή έγινε 68 χρονών. Τόσο δεν είμαι, Χρήστο Σιδερίδη, ακόμα και ευελπιστώ να γίνω φυσικά. Είχε γενέθλια αυτό το κορίτσι, τα γιόρτασε με τον 30χρονο σύντροφό της, να τα λέμε αυτά. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε λοιπόν η Μαντόνα. Εδώ είμαστε, Αγκουναδί, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Και εμπρός επίσης στον δρόμο που χάραξε και η Οδύσσια, συνεχίζεται η φρενίτιδα τώρα. Θα πάω σε ένα κινηματογραφικό νέο με το Spider-Man Brand New Day. Σαρώνει, σου λέει, στο box office με 2 δις δολάρια μόνο σε 21 ημέρες. Το φιλμ σε σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton έχει δείξει από την πρώτη στιγμή τη δυναμική του και έχει δείξει ότι θα εξελισσόταν σε τεράστια επιτυχία και ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις έπειτα από μόλις 3 Σαββατοκύριακα προβολής. Αυτό το ζευγάρι πια δεν λείπει από πουθενά. Αναφέρομαι στον Tom Holland, που είναι ο πρωταγωνιστής, εννοείται, είναι ο Spider-Man, και στην αγαπημένη του και φυσικά και γυναίκα της ζωής του και στην πραγματική ζωή, στη Zendaya. Η νέα παραγωγή της Sony Pictures με τον Tom Holland στο ρόλο του δημοφιλούς υπερήρωα της Marvel έχει συγκεντρώσει 785 εκατομμύρια δολάρια, αλλά who's counting, στη Βόρεια Αμερική και 1,23 δις δολάρια στη διεθνή αγορά, φτάνοντας συνολικά το εντυπωσιακό ποσό των 2 δις δολαρίων και φυσικά έπεται συνέχεια. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, εσείς μας το ζητήσατε και φυσικά όταν ακούτε τέτοιο τραγούδι, εννοώ λίγο τύπου δίσκο τραγούδι, να ξέρετε ότι ευθύνεται ο φίλος μας ο Δισκόβιος και Δισκόβιος, το οποίο, ο οποίος ο φίλος μου ο Βασίλης Αντικαβάλα αφιερώνει φυσικά αυτό το τραγούδι σε όλους εμάς και σε όλους όσους αγαπάτε. Τι αγαπάτε, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του.

Λοιπόν, και ο Δαβίδ, ο David Guetta και το Without You βρίσκεται εδώ στο Άκου να δει, στον 102 της Ελτρία, και εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα. Σας θέλουμε όλους εδώ καθημερινά 5 με 7 σε αυτή την εκπομπή, και σήμερα εδώ είμαστε Δευτέρα 17 του Αυγούστου, και σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, αν μας ακούτε εκεί στο κάστρο του Πλαταμόνα που είναι υπέροχα, ο Στέλιος ο Ρόκος τραγουδάει σήμερα Δευτέρα δυνατά στο κάστρο του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ παρέα με την Έλληνα Παναγιωτίδου. Επίσης, επειδή ακούσαμε νωρίτερα και Μάικλ Τζάκσον, η ακτήρε Τζίκα διαβάζω δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία ποταμός επανομής εδώ στη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά, δύο τραγούδια δρόμος από εδώ. Σήμερα λοιπόν διοργανώνει η ακτήρε Τζίκα Μάικλ Τζάκσον Show, σήμερα Δευτέρα 17 του Αυγούστου στην επανομή. Αν μας ακούτε στη Χαλκιδική, αλλά και να μην μας ακούτε στη Χαλκιδική, μέχρι τα Μουδανιά πάλι πόσο να είναι, 3-4 τσιγάρα. Τσιγάρα είπα. Τραγούδια δρόμος, όχι τσιγάρα. Δεν καπνίζουμε. Μόνο ακούμε μουσική. Λοιπόν, η κωμωδία Sexy Laundry με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, σε σκηνοθεσία του ιδίου, του Σπύρου Παπαδόπουλου, έρχεται σήμερα Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στις 9 η ώρα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το story, γιατί είναι ένα story που νομίζω ότι αφορά όλους εμάς, είτε έχουμε παντρευτεί, είτε έχουμε απλά ένα σύντροφο. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι, τον Λάρη και την Άλλη, που αποφασίζουν να δοκιμάσουν να ξαναπαντρευτούν σε εισαγωγικά, δηλαδή να αναζωπηρώσουν τη σχέση τους, ένα δωμάτιο ξενοδοχείο. Με οδηγό ένα εγχείριο για το σεξ, αναζητούν ξανά την ερωτική επιθυμία που είχαν χάσει. Πολλά sold out σε αυτή η παράσταση. Είναι μία από τις παραστάσεις που πραγματικά θα ήθελα να δω. Sexy Laundry λοιπόν, σήμερα στο Αμφιθέατρο Μουδανιών. Είτε μας ακούτε στα Μουδανιά, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. 9 η ώρα, νομίζω ότι μια χαρά προλαβαίνετε και τώρα να ξεκινήσετε. Πάμε να ακούσουμε μία διασκευή για τη συνέχεια. Eyes Without a Face. Αυτή είναι η υπερταλαντούχα Μαρσό, η Ελληνίδα Billie Eilish που τη λέω εγώ.

Τώρα μεταξύ μας έβλεπα στο Earth News το τελευταίο αντίο αυτή τη στιγμή στην Bonnie Tyler και φυσικά βλέπω χαραγμένο το Total Eclipse of the Heart. Εμείς θα κλείσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από Δυτικές Συνοικίες. Κάνω μια ευχή, γιατί και εγώ κάνω μια ευχή κάθε μέρα να έχουμε υγεία, να έχουμε ηρεμία και να πηγαίνουν όλα όσο μπορούν καλύτερα, αλλά κάθε μέρα δυστυχώς διαψεύδομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα, να ευχαριστήσω ιδιαίτερως το φίλο μου, τον Χρήστο το Σιδερίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις, απογευματινό, χαλαρωτικό, ευελπιστούμε, μουσικό μαγκαζίνο, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο σήμερα της ημέρας Δευτέρα, 17 Αυγούστου, Δευτέρας, και φυσικά όλη την εβδομάδα εύχομαι τα καλύτερα. Μένετε συντονισμένοι στον 102, εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας, με χερσαίες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμο του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό εκ προθέσεως 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσει τη αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνική στρατηγική και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνή πειρατεία, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των Αμερικανικών F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και εβδομάδες. Δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός στον Ντόναλντ Τραμπ που επισκέπτεται το Ισραήλ, συναντάται με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια προώθησης της δεύτερης φάσης του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει η Ισραηλινή πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ήταν

0: Ναμάν Μπεν Γκίβρ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να σκοτώνουν 30 ή 40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ και να μην περιορίζονται σε όσους αποτελούν κίνδυνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της, διαδεχόμενη τον Νόαμ Κάτς. Η Πνινάτ Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλήτρια διεθνών σχέσεων με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. «Σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας», δήλωσε μεταξύ άλλων. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, ενώ άλλοι 50 διασώθηκαν. 2 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η ιταλική ΜΚΟ Emergency. Οι μετανάστες, 45 άνδρες και 5 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 29 ασυνόδευτων ανηλίκων, ισχυρίστηκαν ότι προέρχονταν από την Αίγυπτο και τη Σομαλία. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στις 9 σήμερα ο αγώνας Ηρακλής Βόλος για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε στη Σύφνο μετά την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπιση του. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν 3 νεκροί. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από τη Σύρο μεταβαίνει στη Σύφνο ομάδα διάσωσης με ταχύπλο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατζαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 26 πυροσβέστες με τη συμμετοχή 2 ομάδων πεζοπόρων τμήματων της 16ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 4 πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στα Άγραφα στην Ευρυτανία. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Άνω Γαύριο στην Άνδρο, ενώ υπό έλεγχο η φωτιά στο Ξηρόμερο στην Ελτόλο Ακαρνανία. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό εκ προθέσεως ο 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και στις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, μέχρι ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο πρώην σύντροφό της έπεσε μια 27χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη. Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και ενημέρωσαν αμέσως την άμεση δράση, η οποία έσπευσε στο σημείο. Ο 29χρονος αρνήθηκε τις πράξεις του, ωστόσο σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειραπτία, σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, ξεκαθάρισε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν εάν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και πολλές εβδομάδες. δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out. Fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out. Fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
3: Μουσικές του κόσμου.

στην πλατεία κάθε απόγευμα να τα ταΐσει. Όμως απόψε η παράξενη κυρία είχε αργήσει.

στο σπίτι της απότομα ο αέρας, κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια, την τρόμαξε και κάτι κρύα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρα 18 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, στη ραδιοσκηνοθεσία έχουμε πικραμένο Απόστολο Κοσμόγλου. Πικραμένο θα σας πούμε σε λίγο γιατί και να πω καλό χειμώνα. Ήθιστε, όχι λέει ο Αποστόλης, όχι, όχι. Ήθιστε πάντως μετά το 15 Αύγουστο. Τον Οκτώβρη λέει καλό χειμώνα, λέει ο Αποστόλης. Τη Θεσσαλονίκη επειδή μπαίνει έκθεση, γι' αυτό ήθιστε ρε παιδί μου, επειδή έρχεται εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, γίνονται ανακοινώσεις. Ήθιστε δεν θα πω όμως αφού λέει και ο Αποστόλης. Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, με μετάλλια σε κολύμβηση και στίβο, με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα, με σύγκρουση ελικοπτέρου πριν από λίγο με τρεις νεκρούς στη Σύφνο, με μεταγραφές που πλήγωσαν την πόλη. Πριν από λίγο επίσημη πρεμιέρα για τον Άρη στο κύπελο, 2-0 την αναγέννηση Καρδίτσας περνά στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας, με 0-2 για την ακρίβεια εκτός έδρας, με γκολ του Νόα Φατιγκά και με αυτό γκολ. Σε λίγο θα δούμε και την επίσημη πρώτη του Ηρακλή. Στις 9 ξεκινά ο Ηρακλής. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Και αν θέλετε να πείτε και εσείς οτιδήποτε στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228, σας περιμένουμε να σας ακούσουμε.

Και προφανώς καλός, δεν είπα καλό χειμώνα, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλά και των μετεωρολόγων σε διάφορα site, έχουμε από τις επόμενες ημέρες καύσωνα. Καύσωνα ίσως και περισσότερο, μεγαλύτερο ή με υψηλότερες θερμοκρασίες από όσο δεν είδαμε όλο το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Ο καύσωνας που ταλαιπώρησε όλο αυτό το καλοκαίρι την κεντρική και δυτική Ευρώπη φαίνεται πως έρχεται στα μέρη μας και από τις επόμενες κιόλας μέρες η Ελλάδα θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε εξασθένειες των μελτεμιών στο Αιγαίο, θα έχουμε υγρασία, ύπαρξη αφρικανικής σκόνης, χωρίς ακόμα όμως οι μετεωρολόγοι να έχουν ξεκαθαρίσει ποιες θα είναι οι χειρότερες μέρες. Από την Παρασκευή και μετά υπολογίζεται ότι θα έχουμε θέμα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και βλέπουμε, γιατί ακόμη δεν μπορούν να προβλέψουν σε τέτοιο βάθος χρονικό. Οπότε όσοι ετοιμάζεστε να πάτε τώρα διακοπές, καλώς θα πράξετε, αφού φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι δύσκολος από εδώ και πέρα, από την Τετάρτη και Πέμπτη και μετά. Όσοι επιστρέψατε, καλό κουράγιο, φροντίστε τα κλιματιστικά σας, γιατί θα περάσετε δύσκολα.

0: πάνω απ' τα χωριά.
1: Και πάμε να τα δούμε, είπαμε από την αρχή, ξεκινώντας με το Στίβο. Τεντόγλου είδαμε τις προηγούμενες μέρες, είδαμε τι έκανε, ξέχασε το μετάλλιο, πήγε το πήρε. Όλα αυτά, χθες είδαμε Fly Manolo Emmanuel Καραλής σε μια επική πραγματικά μονομαχία με τον ανίκητο Mondo Doublantis. Πήρε το ασημένιο στο επικοντό, βάζοντας δύσκολα όμως τον Σουηδό Superstar. Λίγο έλειψε να τον αγχώσει και γιατί όχι να τον κοντράρει στα ίσα. Τελικά περνώντας τα 6 μέτρα και παρατσάκ να περάσει ακόμα και τα 6-20, καθώς πέρασε ψηλά από τον πύχη αλλά τον έριξε για λίγο στο κατέβασμα. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο και μετά είχαμε αγκαλιές και φιλιά ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους που μονοπολούν το ενδιαφέρον στο πιο δύσκολο ίσως άθλημα του Στίβου. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στον Μαραθώνιο Βάδιν, 42 ετών παρακαλώ, τερμάτισε τέταρτη με ατομικό ρεκόρ 3:22:16. Πέμπτη, άλλη μια Ελληνίδα, η Παναγιώτα Τσινοπούλου, επίσης με νέο ατομικό ρεκόρ. Τι να πει κανείς για τον Δημήτρη Τσιάμι, 44 ετών, αγωνίστηκε στον 5ο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας του στο τριπλούν, πήρε την 8η θέση με άλμα 16-27 και προσέξτε, δεν είπε ότι αυτός είναι ο τελευταίος ευρωπαϊκός τελικός της καριέρας του. Θα πούμε, θα δούμε, είπε έτσι κι αλλιώς, και στις δηλώσεις του όταν πέρασε το τελικό είπε «Ξεκίνησα τη σεζόν γιόλο για να δώσω βαθμούς στην ομάδα μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και γιόλο ήρθα και στο Πανευρωπαϊκό». Είχαμε επίσης το Χρήστο Φραντζεσκάκη 10ο στη σφυροβολία, η Σταματία Σκαρβέλη στην 7η θέση. Είχαμε διπλή παρουσία στον τελικό με Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα να παίρνουν μαζί την 11η θέση. Είχαμε Δημήτρη Τσίτσο στον ακοντισμό, Δημήτρη Παυλίδη στην δισκοβολία, τερματίζοντας 8ος στην πρώτη του εμφάνιση σε επίπεδο ανδρών. Είχαμε και την Ελίνα Τζέγκο που δεν τα κατάφερε. Πλην πάμε στην Ελίνα Τζέγκο, να πούμε ότι 4x100 ανδρών τερμάτισε στην 6η θέση της Ευρώπης. Η Ελίνα Τζέγκο λοιπόν στον ακοντισμό, 11η θέση, και μετά στις δηλώσεις της ήταν αποκαλυπτική. «Ήμουν απαράδεκτη σήμερα, ήταν μια απαράδεκτη εμφάνιση, δεν έχω να πω κάτι άλλο», είπε στην κάμερα της ΕΡΤ, «ντρέπομαι κιόλας».

Και πάμε να δούμε τι κάναμε στον Υγρό Στίβο. Καλησπέρα στην Στέλλα, η οποία μας λέει είναι πιο ωραία η εκπομπή από εδώ που σας ακούμε. Μας στέλνει μια φωτογραφία δίπλα στη θάλασσα, αμμουδιά, μέσα στη θάλασσα κολυμπούν κάποιοι. Νομίζω

Απόστολο Σίσκο με δύο μετάλλια, το Ασημένιο στα 200 ύπτιο και το Χάλκινο στα 200 πεταλούδα, και τον Απόστολο Χρήστου που πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 ύπτιο, έναν Απόστολο Χρήστου ο οποίος μέσα σε λίγες μέρες για ελάχιστη διαφορά έχασε ένα μετάλλιο, για ελάχιστη διαφορά πήρε ένα μετάλλιο, το χρυσό. Στα 50 μέτρα ύπτιο σταμάτησε το χρονόμετρο στα 24-15. Κατέριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και παρόλα αυτά έμεινε τέταρτος. Έχασε το Χάλκινο για μόλις 1/100 του δευτερολέπτου. Λίγο αργότερα όμως, στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο, ο Χρήστου άγγιξε πρώτος στον τοίχο σε 52-27, αφήνοντας το παγκόσμιο ρέκορντμαν Τόμας Τσεκόν πίσω του με 52-28, και αυτή τη φορά το 1/100 σήμαινε κορυφή. Χρυσό μετάλλιο πήρε ένα παιδί που δεν κολυμπούσε μέχρι τα 7 του χρόνια γιατί φοβόταν το νερό. Ο δε Απόστολος Σίσκος, άμα δείτε αυτό το παλικάρι από τις Σέρες που προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα, αν το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι ενώ οι κολυμβητές, οι πρωταθλητές κολύμβησης είναι κάτι τύποι που είναι 1,95 και με δύο χεριές διασχίζουν 10 μέτρα, ο Απόστολος Σίσκος είναι 1,75. Αν τον δείτε πάνω στο βάθρο, είναι τουλάχιστον 1,5 κεφάλι πιο κοντός από όλους αυτούς με τους οποίους ανταγωνίζεται. Και όμως αυτό το παλικάρι που χρειάζεται δύο χεριές την ώρα που ο άλλος κάνει μία, να μην πω τρεις, κατάφερε και πήρε δύο μετάλλια, Χάλκινο και Ασημένιο, και ο δε προπονητής του είπε ότι ο Απόστολος Σίσκος είναι ένας γίγαντας με ύψος 1,75 και έχει απόλυτο δίκιο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε όλοι ότι η τούμπα είναι σε αναβρασμό, γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί παρελθόν, ανακοινώθηκε και επίσημα από την Dortmund, έγινε συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και θα φωνάει πλέον αντί για τα ασπρόμαυρα, τα κυτρινόμαυρα, και γι' αυτό είναι επικραμμένος ο Αποστόλης. Όταν τον ρώτησα με το που τον είδα σήμερα τι κάνεις, μου λέει τι να κάνω, έφυγε ο μάγος. Έφυγε ο μάγος. Αυτό είναι το σύνθημα νομίζω που κυριαρχεί σήμερα σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έφυγε λοιπόν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και νομίζω ότι δεν είναι το ότι έφυγε αλλά το πώς έφυγε. Δηλαδή χωρίς να υπάρχουν μεταγραφές, χωρίς να υπάρχει ομάδα, με την ομάδα να έχει αποκλειστεί και χωρίς να υπάρχουν παίκτες που να μπορούν να στηρίξουν την ομάδα για να συνεχίσει, χάνει τον ηγέτη της, γιατί αυτό ήταν ο Κωνσταντέλιας, η χαρά της ζωής μέσα στο γήπεδο, και άλλαζε με το μία τη ροή του αγώνα και αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει. Ο Κωνσταντέλιας πάντως έγινε με την πώληση αυτή το νούμερο ένα όσον αφορά τις εισπράξεις του ΠΑΟΚ σε πωλήσεις με 26 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα στάνταρ, δεν υπολογίζονται τα μπόνους. Δεύτερο στη σειρά, αν δούμε τις 10 μεγαλύτερες πωλήσεις του ΠΑΟΚ, είναι ο Στέφανος Τζίμας, όταν πωλήθηκε στην Ιρεβέργη για σχεδόν 22 εκατομμύρια. Κουλιεράκης για 12.750, Χρήστο Τζόλης 11 εκατομμύρια, ο οποίος Τζόλης έχει πάει στην Arsenal τώρα με 40, με διορθώνει ο Αποστόλης. Πρίγιοβιτς με 10, Δημήτρης Γιαννούλης με 7,5, Αουγκούστο με 6.800, Γκάρι Ροντρίγκες με 5.300, Ντομινίκ Κοτάρσκι με 5 εκατομμύρια και Κάρολ Σφιντέρσκι με 4,5. Είναι οι μεγαλύτερες πωλήσεις στον ιστορία του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ο δε Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε για το φετινό καλοκαίρι η τρίτη μεγαλύτερη πώληση Έλληνα παίκτη σε ομάδα του εξωτερικού. Χρήστο Τζόλης με 40 η πρώτη στην Arsenal, ο Καρέτσας στην Dortmund με 33, ο Κωνσταντέλιας στην ίδια ομάδα με 26, ο Κουλιεράκης στη Ρώμα από τη Wolfsburg με 16,5 και ο Τζολάκης από τον Ολυμπιακό στη Χαλ με 20. Είναι μόνο φέτος το καλοκαίρι οι πωλήσεις Ελλήνων παικτών στις ομάδες του εξωτερικού, με την Dortmund να πληρώνει 60 εκατομμύρια ευρώ για δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που κατά την εκτίμησή μου θα τους δούμε να διαπρέπουν στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Και ας επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, στα της Θεσσαλονίκης, αφού είδαμε τι έγινε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και επειδή η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου, τα εγκαίνια είναι στις 5 Σεπτεμβρίου, εδώ στην Θεσσαλονίκη, είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία, η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα, μην φανταστείτε ότι θα περιοριστεί η τιμή μόνο στους χώρους της ΔΕΘ. Ήδη σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ιαπωνέζικα εστιατόρια που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για να υποδεχτούν τους Ιαπωνέζους από διάφορες αντιπροσωπείες, από εταιρείες, από όπου έρθουν και θα αναζητήσουν στη Θεσσαλονίκη πιάτα της ασιατικής κουζίνας. Έχουν ενισχύσει το προσωπικό, όπως περιγράφουν, έχουν γεμίσει τις αποθήκες με ιαπωνικό ρύζι και με τις απαραίτητες ποσότητες κρέατος Wagyu για τα ψυγεία, ενώ, όπως λένε, υπάρχουν ήδη κρατήσεις από επισκέπτες που θα βρεθούν στην πόλη μας κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, τους βάζουν δύσκολα, καθώς πλέον θα μαγειρέψουν όχι για κάποιους λάτρεις της ασιατικής κουζίνας ή της ιαπωνικής κουλτούρας, αλλά για τους ίδιους τους Ιαπωνέζους, οι οποίοι θα βρίσκονται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Αυτή ειδικά την εβδομάδα τα Ιαπωνέζικα εστιατόρια το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, αφού εκτός από φαγητό, ποτό και ό,τι άλλο περιλαμβάνει η Ιαπωνέζικη κουζίνα, κάθε βράδυ θα φιλοξενούν διαφορετικό guest DJ με επιλογές που θα κινούνται από Japanese jazz και funk μέχρι Japanese rap και πιο σύγχρονους ήχους της ιαπωνικής μουσικής σκηνής. Οπότε όλη η πόλη θα κινείται σε ρυθμούς Ιαπωνίας. Love my girl.

Καλησπέρα στην Ζαχαρένια που μας ακούει από δυτικά και στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την παρέα. Και στην ευτυχία που εύχεται σε όλους καλή εβδομάδα. 693-0078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber τα περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το υλικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Οι τρεις σωροί εντοπίστηκαν απαθρακωμένοι κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε μετά την πτώση. Αντιδήμαρχος της Ύφνου, μιλώντας στο Earth News, μετέφερε μαρτυρία κατοίκων ότι άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι ελληνικού νεολογίου, ο χειριστής ήταν Έλληνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και στις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, μέχρι ότου αποκατασταθεί πλήρως η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της διαδεχόμενη τον Νόαμ Κάτς. Η Πνινάτ Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και εβδομάδες. Ξεκαθάρισε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως το Ιράν να παραδοθεί. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Άλλοι 50 διασώθηκαν και 2 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική ΜΚΟ Emergency. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακινήσεις των μεταναστών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ο αγώνας Ηρακλής Βόλος για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Στην Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2031. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Και για να μην νομίζετε ότι σας πιάσαμε από τα μούτρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102, Αποστόλης Κοσμόγλου, όχι, Κώστας Σταθάκης δεύτερη ώρα. Βλέπω, Κώστας Σταθάκης. Τόσο καιρό δεν είχε αλλαγές, γι' αυτό ήμουν στη συνήθεια. Κωνσταντίνος Σταθάκης λοιπόν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα στο fade out. Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε την πρώτη τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, αλλά για να μην νομίζετε ότι σας πιάσαμε από τα μούτρα επειδή λέγαμε για την έκθεση η οποία ξεκινά στις 5 Σεπτεμβρίου, θα σας πάμε τώρα μια βόλτα γύρω τριγύρω για να δείτε λοιπόν ποιες εμποροπανηγύρεις μπορείτε να επισκεφθείτε πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να προμηθευτείτε αυτά που όλοι παίρνουν από τις εμποροπανηγύρεις. Τι, εσώρουχα, αυτό δεν λένε. Στο να η μάμα γιατί πάμε, εδώ δίπλα στη Χαλκιδική. Για αυτό και μόνο το λόγο. Εντάξει, για να δούμε και τι γίνεται φέτος στο να η μάμα, δεν θα υπάρχουν υπαίθρι, στεριές και καταστήματα. Θα είναι όλα στεγασμένα όπως ορίζει πλέον ο νόμος. Άντε πάμε να δούμε τι ξεκινάει και πότε. Ηράκλεια Σερών, 17-24 Αυγούστου. Από σήμερα λοιπόν ξεκινά στην Ηράκλεια Σερών η πρώτη του Αυγούστου, η πρώτη εμποροπανήγυρη, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24. 23 με 30 το εμπορικό φεστιβάλ Κατερίνης. Είναι του Δήμου Κατερίνης η εμποροπανήγυρη που έχει συγχωνευτεί με την εμποροβιομηχανική έκθεση του Επιμελητηρίου Πιερίας και πλέον έχει ονομαστεί φεστιβάλ. Μπορείτε και εκεί να πάτε. Φυσικά η γιοσμά μας δεν θα μπορούσε να λείπει. 20 με 26 και φέτος έχουν ήδη γίνει μικρά κτίσματα τα οποία θα λειτουργούν σαν περίπτερα, στεγασμένα, κανονικά, όχι υπαίθριες πισταριές, στα οποία θα μπορείτε να προμηθευτείτε ό,τι θέλετε. Στο Κιλκής η εμποροπανήγυρη ανοίγει τις πύλες της στις 2 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή στις 6. Στην Πτολεμαΐδα μπορείτε να πάτε από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου για να απολαύσετε εκεί τοπικά εδέσματα αλλά και να ψωνίσετε από τις εκθέτες που θα υπάρχουν εκεί. Στο Αιγίνιο η εμποροπανήγυρη Αιγινίου στην Πιερία από 11 έως 20 Σεπτεμβρίου είναι μια από τις μεγαλύτερες στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Σκοτούσα Σερών ένα δεκαήμερο 3 με 11 Σεπτεμβρίου μπορείτε να πάτε να περιηγηθείτε, να ψωνίσετε και να απολαύσετε ακόμα και ζωντανή μουσική. Στα Σέρβια στο τέλος του Σεπτέμβρη 25 με 29 για ένα πενθήμερο στα Σέρβια Κοζάνης είναι η εμποροπανήγυρη και τέλος στο Άργος Ορεστικό επίσης το τέλος του μήνα 24 με 30 Σεπτεμβρίου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις παρυφές της πόλης η εμποροπανήγυρη της περιοχής. Άντε και μετά θα πούμε καλό χειμώνα.

Ανήμερα του 15 Αυγούστου, μια 90χρονη γυναίκα, η εικόνα μιας 90χρονης γυναίκας, να φτάνει πάνω σε ξαπλώστρα στο πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη, έγινε πραγματικά viral. Πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ιδιαίτερη ιστορία. Η ηλικιωμένη γυναίκα είναι η Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, γνωστή εδώ και χρόνια στην Κρήτη ως Καρίνα των Ανογιανών. Είχε εκφράσει την επιθυμία να βρεθεί στο πανηγύρι του χωριού στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου και οι νεότεροι κάτοικοι δεν της χάλασαν το χατήρι, πήραν μια ξαπλώστρα, την έβαλαν πάνω και την μετέφεραν μέχρι το γλέντι και έζησε έτσι και η ίδια τη βραδιά του γλεντιού. Η ζωή της Καρίνα Ρεκ, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής που τη γνωρίζουν, μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Η Γερμανίδα στα νεανικά της χρόνια υπήρξε μοντέλο του Σαλβατόρ Νταλί, ενώ συμμετείχε και σε ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Παράλληλα υπήρξε εξαιρετική χορεύτρια φλαμέγκο, προτού η ζωή της την φέρει στην Κρήτη. Η σχέση της με το νησί ξεκίνησε, σύμφωνα με τα όσα λένε οι ντόπιοι, από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο άκουσε ενώ βρισκόταν στο Βερολίνο. Η μουσική την έκανε να αναζητήσει τον τόπο καταγωγής του κριτικού καλλιτέχνη και έτσι έφτασε στα Ανόγια. Εκεί γνώρισε όχι μόνο τον τόπο και τους ανθρώπους του, αλλά και τη βαριά ιστορία του χωριού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Η γνωριμία της με αυτή την ιστορία την οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο έργο ως μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια για την κατοχή. Ως γλύπτρια τοπίου δημιούργησε στο οροπέδιο της Νίδας τον Αντάρτη της Ειρήνης, ένα τεράστιο έργο για το οποίο συνεργάστηκε επί 2 χρόνια με ανογιανούς εργάτες, καθώς το μνημείο αποτελείται από περίπου 5.000 πέτρες της περιοχής και λόγω του μεγέθους και της μορφής του γίνεται αντιληπτό στο σύνολό του μόνο από μεγάλο ύψος, από εναέρια μέσα ή μέσω δορυφορικής εικόνας. Η ΡΕΚ έχει γράψει επίσης βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη του αντιστασιακού αγώνα του κρητικού λαού απέναντι στις γερμανικές δυνάμεις της κατοχής. Τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου και εκεί θέλησε να γιορτάσει και το φετινό 15 Αύγουστο, και όταν η ηλικία και οι δυσκολίες μετακίνηση δεν της το επέτρεπαν, οι άνθρωποι του χωριού την έφεραν να δει το πανηγύρι από κοντά. Σίγουρα πάντως η εικόνα αυτή θα αποτελούσε έμπνευση και σήμερα για τον Σαλβατόρ Νταλί.

Ο Βόλος προηγείται του Ηρακλή στο κύπελο με 0-1 και είναι το πρώτο τεστ για τους κιανόλευκους μετά την άνοδο τους στη Super League. Θα δούμε πώς θα πάει, θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα όσο είμαστε εδώ στον αέρα. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που στέλνει μήνυμα και λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός στο Viber που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Πριν από μια εβδομάδα περίπου είχαμε την έκλειψη ηλίου που έγινε ορατή σε Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία, όχι όμως και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχει γίνει χαμός στις δύο αυτές χώρες από επισκέπτες που πήγαν επί τούτου για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το φυσικό φαινόμενο. Και μην απογοητεύεστε ή αν απογοητευτήκατε αναπτερώστε ηθικό, γιατί τα καλά νέα είναι ότι του χρόνου μια έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή και στη χώρα μας, με τη σελήνη να σκεπάζει τον ήλιο κατά 78%. 2 Αυγούστου είναι η έκλειψη ηλίου αυτή. Στην Ελλάδα θα τη βιώσουμε σε πολλές περιοχές ως μερική έκλειψη. Η κορύφωση του φαινομένου θα συμβεί στις 12:32 το μεσημέρι, με μόνο 2 δέκατα του ήλιου να παραμένουν φανερά. Μπορεί να μην γίνει ημέρα νύχτα, αλλά μιας και θα είναι μεσημέρι, το φαινόμενο θα είναι ορατό, θα είναι σαν να έχει πάρα πολύ πυκνή συννεφιά μέσα στο κατά καλό καιρό. Και δεν θα είναι μόνο αυτή η έκλειψη που μπορούμε να δούμε. 1η Ιουνίου του 2030 θα μπορέσουμε να δούμε μια δακτυλιοειδή έκλειψη ηλίου. Αυτή κατά την οποία η σελήνη περνάει μεν μπροστά από τον ήλιο, αλλά είναι αρκετά μακριά από τη γη για να το σκεπάσει πλήρως. Και έτσι έχουμε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, αυτό που λέγεται δαχτυλίδι της φωτιάς. Ένα ηλιακό δαχτυλίδι φαίνεται γύρω από ένα σκοτεινό σώμα. Στην Ελλάδα θα είμαστε επίσης και τότε σε προνομιακή θέση. Το φεγγάρι θα σκεπάσει κατά 88% τον ήλιο και το όλο φαινόμενο θα έχει και μεγάλη διάρκεια. Θα είναι σχεδόν 4 λεπτά, θα είναι όμως ορατό στις 7:57 το πρωί. Θα πρέπει να ξυπνήσετε για να το δείτε. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Για να σας προλάβουμε. Γιατί στη Μεγάλη Βρετανία, που βγήκαν να παρατηρήσουν το φαινόμενο, έχει προκαλέσει ανησυχία η αναζήτηση, η αύξηση των ανθρώπων που αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τον πόνο στα μάτια μετά την ηλιακή έκλειψη. Οι αναζητήσεις στην Google για τη φράση «πονάνε τα μάτια μου» αυξήθηκαν κατά 1500% στη Βρετανία μέσα σε 24 ώρες και σε άλλες χώρες η αύξηση ήταν παρόμοια. Πριν από την έκλειψη, οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα το κοινό να μην κοιτάζει τον ήλιο χωρίς τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά, καθώς η απευθείας παρατήρηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον αμφιβληστροειδή και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μόνιμη απώλεια όρασης. Να προμηθευτείτε γυαλιά από τώρα, να είστε έτοιμοι για του χρόνου.

Καλησπέρα στον Αντώνη που εύχεται καλησπέρα σε όλους από την Κατερίνη με μια φωτογραφία που βλέπω βότκα, κρασί, ροζ, τι είναι αυτό, ροζ λεμονάδα, δεν ξέρω τι άλλο, κάτι τέτοιο βλέπω. Ευπρόσδεκτα και αυτά, όταν είσαι διακοπές όλα επιτρέπονται, μετά δεν ξέρω τι γίνεται, μετά μάλλον θέλει λίγο κράτη, θα το δούμε. Όταν θα πάμε και θα γυρίσουμε θα σας ενημερώσουμε και εμείς, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-0078-228, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, από όπου και αν είστε, παραλίες, διακοπές, έξω, δουλειά, βόλτα, στο δρόμο, από όπου και αν είστε. Είχαμε φέτος αρκετές διασημότητες στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι η βασίλισσα της pop μας τίμησε και αυτή με την παρουσία της. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μάλιστα την Παρασκευή έφτασε στα Μετέωρα από την Κέρκυρα όπου βρισκόταν την προηγούμενη μαζί με μια παρέα 12 ατόμων. Έφτασε στα Μετέωρα με ελικόπτερα, με δύο ελικόπτερα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που τη συνόδευαν ήταν και ο γιος της. Έφτασε γύρω στις 4 το απόγευμα, όπως λένε οι μαρτυρίες εκεί. Επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, συνοδευόμενη από δύο ξεναγούς. Εκείνη την ώρα το μοναστήρι ήταν κλειστό, ωστόσο άνοιξε για να περιηγηθεί η βασίλισσα της Pop. Είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον καθηγούμενο της Μονής Βαρλάμ, πατέρα Βενέδικτο, και όπως είπαν μοναχοί, είχε η συνάντηση αυτή έντονα προσωπικό και πνευματικό χαρακτήρα. Και χθες 16 Αυγούστου γιόρτασε και τα γενέθλιά της στα ανοιχτά της Κέρκυρας. 68 ετών έγινε, και την ώρα που επιβιβάστηκε στο σκάφος οι φίλοι της που έχει μαζί της εκεί και τη συνοδεύουν της επιφύλαξαν μια έκπληξη, έβαλαν μουσική, άρχισαν να χορεύουν προκειμένου να γιορτάσουν τα 68 γενέθλια της διάσημης Star, η οποία κάνει και αυτή διακοπές στη χώρα μας.

Σήμερα είχαμε και τα κλιμάκια από Δήμο, Περιφέρεια και από το Υπουργείο που έλεγξαν τις φθορές που έχουν υποστεί τα σπίτια μετά τη φωτιά που είχαμε στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ στη Χαλκιδική. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είδαν, 9 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές, όχι όμως ολοκληρωτικές ζημιές από την πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης. Οι ελεγκτές είδαν όλα τα κτίρια, 7 σπίτια, 2 αποθήκες βρέθηκαν να έχουν υποστεί ζημιές, 6 σπίτια σημάνθηκαν με το κίτρινο χρώμα, δηλαδή δεν μπορούν να κατοικηθούν πριν να γίνουν εργασίες αποκατάστασης από τους ιδιοκτήτες. Ένα σπίτι βρέθηκε πράσινο, σημάνθηκε με αυτό το χρώμα και μπορεί να κατοικηθεί παρά τις ζημιές. Μια αποθήκη κίτρινη, μια αποθήκη πράσινη. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, αφού είχε ανοίξει ήδη η πλατφόρμα που μπορούν να υποβάλουν όλοι αιτήσεις εκεί, θα κινηθεί αφού εκδοθεί απόφαση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την Τετάρτη αναμένεται να έρθει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στη Χαλκιδική. Θα έχει σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς εκεί και στη συνέχεια αναμένεται να κάνει και αυτοψία στις περιοχές που κάηκαν, τόσο στο δάσος όσο και στα σπίτια που έχουν υποστεί φθορές, για να δει από πρώτο χέρι τι ακριβώς συνέβη την προηγούμενη Πέμπτη. Πάντως, φτηνά τη γλιτώσαμε.

0: Connect.
1: Και ενώ η Μαντόνα γιόρτασε γενέθλια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύτηκε. Μετά από πολλά χρόνια σχέσεις και δύο παιδιά, Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν στην Πορτογαλία, με το γάμο τους να προσελκύει το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ψάχνουν λεπτομέρειες. Φέρεται ότι παντρεύτηκαν σε μια άκρος ιδιωτική τελετή στην πολυτελή κατοικία τους στο Κασκάης της Πορτογαλίας. Είναι πανέμορφο το Κασκάης, έχω πάει, παραλία στον Ατλαντικό. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τα παιδιά του ζευγαριού και μόλις 4 μάρτυρες στο πλευρό τους, μαζί με τους πολύ κοντινούς συγγενείς τους. Υπήρχε, όπως συνηθίζεται τέτοιες περιπτώσεις, και προγαμιαίο συμβόλαιο. Επέλεξε μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η τελετή πραγματοποιήθηκε ακριβώς στη 10η επέτειο της πρώτης γνωριμίας τους, όταν η Τζορτζίνα Ροντρίγκες εργαζόταν ως πολίτρια σε κατάστημα γνωστής εταιρείας υποδημάτων στην Μαδρίτη, και ρούχων και υποδημάτων. Οπότε έγινε αυτό όταν ρωτήθηκε η Τζορτζίνα, ή μάλλον όπως εξήγησε σε γνωστό περιοδικό, αποφάσισαν να παντρευτούν στο σαλόνι τους, γιατί επέλεξαν να παντρευτούν στο χώρο στον οποίο καθημερινά παίρνουν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, και εκεί όπου ουσιαστικά ζουν την πραγματική οικογενειακή ζωή της, έτσι ώστε σε 30 χρόνια από τώρα τα παιδιά τους να κοιτάζουν, ας πούμε, το χώρο και να θυμούνται ότι εκεί συνέβη κάτι ξεχωριστό, οι γαμήλοι όρκοι των γονιών τους. Την ίδια ώρα πάντως ο Πορτογάλος Superstar αποκάλυψε στο ίδιο περιοδικό ότι φέτος ίσως να είναι η τελευταία του χρονιά στο ποδόσφαιρο. Είπε ότι έχει χαρτογραφήσει το μέλλον του, έχει πολλά πράγματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθώ. Είναι δύσκολο να σας πω μόνο ένα, είπε, επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει μεγάλο κενό και πρέπει να βρεις διάφορους τρόπους να γεμίσεις το χρόνο, να διασκεδάσει περισσότερο, να ταξιδέψει περισσότερο, να παίζει πάντελ. Είναι μόδα αυτό το πάντελ τώρα που παίζεται κτλ. Στο κάτω-κάτω, όπως λέει, 25 χρόνια με θυσίες ήταν αυτά.

χαμός στο Ηρακλής Βόλος, καθώς λίγο πριν από την εκπνοή του δευτέρου ημιχρόνου ο Ηρακλής ισοφάρισε τον Βόλο που προηγούνταν με 1-0 με γκολ του Κούστα στις καθυστερήσεις. Ωστόσο, στην αμέσως επόμενη φάση, ο Βόλος με τον Ες Σαουμπί σε μια φάση διαρκείας μπροστά στα καρέ του Ηρακλή έκανε το 1-2 και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά ενός γκολ, όπως ήταν και πριν από την εσωφάριση του Ηρακλή. Περιμένουμε με αγωνία το δεύτερο ημίχρονο.

Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Δευτέρα σήμερα, θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102. Αφού πρώτα ευχαριστήσω θερμά Κώστα Σταθάκη και Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, στο ιδιωτικό ελικόπτερο επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σωροί των τριών επιβενώντων. Παράλληλα, στη Σύρο μεταβαίνει με ταχύπλο της πυροσβεστικής ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, δεν έχουν προκύψει φθορές ή ιδιοκτησίες. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφτής έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Σε προειδοποίηση προς το ΟΜΑΝ προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεντ Κούσνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την Αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλασσίων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσει της αντιμολύτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, ξεκαθάρισε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των Αμερικανικών F-35, ξεκαθάρισε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και περιμένει να τηρηθεί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 και από το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερα νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύμνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Αντιδήμαρχος της Ύφνου, μιλώντας στο Earth News, μετέφερε μαρτυρία κατοίκων ότι άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι ελληνικού νεολογίου, ο χειριστής ήταν Έλληνας ενώ οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημαρώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του, ενώ επιπλέον από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα Θα Σε Πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλασσίων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεν Κούστνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν υπήρξε μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει την τελευταία προσφυγή που είχε καταθέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την αναίρεση της καταδίκης του από αστικό δικαστήριο. Η καταδίκη προβλέπει να καταβάλει το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων στη συγγραφέα Τζιν Κάρολ, που τον κατηγορεί ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και κατόπιν τη δυσφήμισε όταν εκείνη αποκάλυψε τα γεγονότα. 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από την Meta αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Κατηγορούν τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη Meta στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ηρακλής Βόλος έληξε 1-3 στις Σέρες για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στη Σύμφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, στο ελικόπτερο επέβαιναν ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύμφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν ισορροί των τριών επιβενώντων. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου θα διερευνηθούν από το Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα γιοταχή, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίθριος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Φόρο διαφυγής σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλασσίων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Ξεκαθάρισε επίσης ότι με το Ιράν δεν θα συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνία, την ίδια που ο ίδιος θεωρεί χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε προειδοποίηση προς το Ομάν, απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό, εάν σταθεί εμπόδιο, όπως τόνισε, στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από την Μέτα αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Κατηγορούν τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη Μέτα στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.